Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί. Στην αρχή που είχαμε δυο μας

πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαινοβγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

στο δασάκι του εώτη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

σου μακριά μου στο σκοτάδι. Νύχτα σε λύνη μάγισσα, το όνειρο μου πλανεύτρα, για πες μια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ρωτούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της, υποστηρίζοντας ότι δεν έφυγε στις 4 και 4 και περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος. Στο μεταξύ, συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Πανεπιστημίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε εκπληκτός με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόν στην Ακαδημία Επιστημών. Άλλους 15.500 στρατιώτες ρίχνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο μέτωπο. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η οποία έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, καθώς η έξωση από το διαμέρισμά της προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι ψευδείς ειδήσεις και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια προφανή κριτική του στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχουν συνάντηση σήμερα στο Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω εκκλήσεων από το Κογκρέσο για ισχυρότερη εποπτεία του κλάδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 ως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Με τους συναδέλφους Ροξέτ ξεκινήσαμε.
1: Φωνάζεις παιδάκι μου.
0: Φωνάζω. Είμαι εκστασιασμένη.
1: Με τους Ροξέτ.
0: Όχι, με τους YouTube.
1: Α,
0: που πήγαν στην παλιά τους γειτονιά.
1: Χθες το λέγαμε.
0: Ναι, τους βλέπω τώρα.
1: Σήμερα ρε, το δείχνει ο Παπαχλημίτζος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι... Ο αγνώριστη και τους δείχνει πως ήταν πριν.
1: Που είναι αγνώριστη.
0: Πού ήταν πριν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σαν τη δίκαια.
1: Συγγνώμη, εμείς οι ίδιοι ήμασταν 50 χρόνια πριν.
0: Εμείς είμαστε.
1: Εσύ ήσουν αγέννητο 50 χρόνια πριν.
0: Όχι, όχι. Είμαστε ίδιοι.
1: Ίδιοι είμαστε.
0: Ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει καθόλου.
1: Σοπαρέ.
0: Α, σου βάλω εγώ φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, θα δεις.
1: Σοπαρέ.
0: Βρε, θα δεις, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και θα με πιστέψεις. Τίποτα. Δεν έχει περάσει.
1: Η πατίνα
0: ούτε
1: του χρόνου.
0: Μέρα από πάνω σου,
1: ναι,
0: και από πάνω.
1: Καθόλου.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Έτσι λέμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί, πάνω τα κοκαλά μου. Δεν μπορώ. Χθε μου όταν αλλάζει η εποχή.
1: Βρε, κάθεσαι στην καρυκλίτσα και λες. Οπαλάκια. Αυτό.
0: Αυτό είναι δείγμα. Αυτό. Όταν πας να σηκωθείς, που κάνει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Ναι,
0: θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, γιατί εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι σηκωνόμαστε πρωί.
1: Θα είστε κι εσείς μαζί μας.
0: Ναι.
1: Απόδειξη. Μηνύματα.
0: Ναι, πολλά.
1: Viber, ναι. Earth News Radio ή Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.
0: Ναι,
1: μας βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα και το
0: πολύ
1: παραλαμβάνουμε και
0: μπράβο,
1: χαιρόμαστε. Ωραία, πόσο χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έμεινε μια μέρα μέχρι να βγει ο Σεπτέμβριος και το ξέρει πολύ καλά μέσα του ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Δεν του πήγε ο Σεπτέμβριος, δεν του πήγε.
0: Δεν του πήγε, δεν του πήγε.
1: Όχι,
0: του πήγε.
1: Όχι.
0: Έχει κουραστεί πάρα πολύ.
1: Όχι, ήταν συνέχεια έτσι μουτρωμένος όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αφού του κάνανε διάφορα.
1: Αδιαφορώ. Ελπίζω η 1η Οκτωβρίου να τον βρει καλύτερα.
0: Παιδί μου, του κάνανε διάφορα. Δεν του χτύπησαν και το αυτοκίνητο του παιδιού.
1: Άλλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό έγινε τώρα, στο τέλος.
0: Στενοχωριέσαι,
1: μα δεν είναι όλο το μήνα τον έχει βγάλει έτσι.
0: Το ξέρε, το ξέρε. Είχε προέστημα.
1: Προκαταβολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχαν πει Γιαννουνάκι.
0: Τα γόρι μου. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου. Μια χαρά τη πάει ο μήνα. Φτού. Αυτού, σκόρδα, σκόρδα.
1: Το μισό έλειπε.
0: Εντάξει, ποιο μισό, παιδί μου. Τρεις μέρες έλειψε το κορίτσι.
1: Όχι, ρε. Μόνο,
0: ναι, ρε, όχι.
1: Μόνο τρεις μέρες.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Έλειψε ποτέ.
1: Μου φάνηκε βουνό. Μου φάνηκε σαν ατελείωτος ο χρόνος που έλειπε η Μαρία από δίπλα μας.
0: Έλειψε ποτέ από κοντά μας.
1: Από κοντά μας ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι ο Σι παρούσα.
0: Έτσι. Ο, ναι.
1: Καλό. Διαρκώς.
0: Πω.
1: Ο Σι.
0: Εσαΐ βασικά.
1: Λοιπόν.
0: Εσαΐ ρε, όχι ο Σι. Το Σι παρόν είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, είναι.
0: Εσαΐ.
1: Όχι, όχι. Και είναι και ο Σι, γιατί έλειπε μεν, αλλά η παρουσία της ήταν εδώ.
0: Α.
1: Αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Με πάλι φωνάζει.
0: Ο Διονυσάκος μου.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Το Κατερινάκι.
0: Αγάπη μου. Λοιπόν. Πες τους δύο τρόπους επικοινωνίας.
1: Τους είπα.
0: Ξανά.
1: Δεν μ' ακούει, ρε παιδιά.
0: Ξανά.
1: Earth News Radio 105,8. Ακούτε. Earth News Radio, στέλνετε μήνυμα στο Viber, χωρίς το 105,8. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα. Καλημέρα.
0: Ήταν εκεί που είπες απόδειξη. Εντάξει, δεν σου ακούω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα και το Σάββα από την Κοσάνη. Έλα ρε παιδιά, καιρό είχαμε να μας στείλετε πρώτη μήνυμα.
0: Ναι, ρε παιδιά, άντε, πού είσαστε.
1: Άλλαξε κάτι στη ζωή σας, δεν άλλαξε και είναι έκτακτο. Τέλος πάντων, 13 βαθμούς έχει στην Κοσάνη. Η Κυριακή δεύτερη σήμερα. Τους φάγανε, τη φάγανε στην στροφή η Γιάννα και ο Σάββας. Στην Καλαμάτα έχει 18.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Ποθητή Σαντορίνη, στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 18. Έχει και σταθμό και ραντάρ καιρός που δείχνει 14. Πού? Εκεί.
0: Ναι.
1: Και 18 και 14.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία μας στέλνει, φαίνεται είναι εκεί που είναι το ραντάρ, γιατί δείχνει 14 στην Ξάνθη που είναι εκεί η Φωτεινή. Κατάλαβες, είναι εκεί που είναι το ραντάρ. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική. Συμμετέχει στο challenge. Ποιο challenge? Κάναμε challenge.
0: Ποιο
1: είπαμε
0: challenge?
1: Κάτι. Όχι. Πείτε μας, κυρία Βασιλική, να συμμετάχετε σε ποιο challenge.
0: Αυτό στο TikTok.
1: Ποιο challenge.
0: Πω, είναι πολύ δύσκολο challenge.
1: Ποιο TikTok, παιδί μου.
0: Έχει ένα challenge τώρα τελευταία που γίνεται στο TikTok.
1: Ναι.
0: Το οποίο γέρνεις μπροστά τον κορμό.
1: Ναι.
0: Και πετάς τα πόδια πίσω. Θέλει. Και τι... το κάνουν από 90 χρονών μέχρι
1: 9
0: χρονών. Έτσι που βάζουν μουσική και πετάνε τα πόδια πίσω. Γιατί έχεις δει κάτι σοβαρό να γίνει στο TikTok?
1: Όχι, όχι.
0: Τι πιστεύεις?
1: Έχω σταματήσει να βλέπω TikTok ούτως ή άλλως. Γιατί με βομβάρδιζε με σαχλαμάρες. Βγαίνανε κάποιοι και έλεγαν καταστρεφόμαστε, έρχεται η συντέλεια, ψηφίστε με γιατί είμαι ο σωτήρας. Αλλά πώς το λένε, και σταμάτησε. Σωθήκαμε, γκώσαμε. Αυτά είναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Ο κύριος Γιώργος λέει καλημέρα, για να μην νομίζετε ότι είστε μόνοι, είμαστε πολλοί που στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Ναι. Ναι.
0: Τι που
1: ναι.
0: Βλέπω μια φράση.
1: Καλημέρα στο καλέντζι της Εύη. Καλέντζι Εύη, ε.
0: Οπα.
1: Κρατήστε με λίγο ακόμα ξύπνιο. 7 τελειώνει η βάρδια μας, λέει ο Χριστός.
0: Πολλά
1: πολύ ωραία.
0: Καλέντζια.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, Χριστό.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε δυνατά.
1: Γι' αυτό
0: και μετά
1: ξυπνάμε εμείς. Ναι. Κώστας από τη Λίμνο. Πριν 50 χρόνια ο κύριος Χατζημιχαήλ είχε μαλλιά. Είχα.
0: Εντάξει, πότε, πριν πόσα?
1: 50.
0: Καλά,
1: που έλεγα πριν.
0: Εντάξει,
1: είχα. Δεν ξέρω αν με ξέρει ο κύριος Κωνσταντίνος ή αν με είχε δει τότε ή αν είδε κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη,
1: από πού.
0: Εγώ που τον έχω 50, δει και ναι. Με μαλλιά και με χωρίς.
1: Καλύτερος είμαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Κούκλος.
1: Ναι.
0: Πάντα ήσουν βεβαίως.
1: Ναι, καλά, ναι,
0: τώρα είσαι πιο όμορφος.
1: Μάλιστα. Δεν μπορείς να πεις και Άδωνης. Ξέρεις, είμαι το που ήταν το πρότυπο της ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σε παρεξηγήσω, θα νομίζω ότι λες για τον Γεωργιάδη. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Όταν λέμε Άδωνης, δεν εννοούμε ντε και καλά ο Γεωργιάδης. Λέμε αυτός είναι Άδωνης.
0: Το λέμε.
1: Δηλαδή όμορφος.
0: Το λέμε.
1: Καταλάβες. Ήμουν Άδωνης παλιά. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Έλα, πάμε, boys.

0: άλλο
1: παιδί. Τέτοια μπορώ να γράψω και εγώ, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Γράψα, αλλά ο τύπος προφανώς έγινε φίρμα στο TikTok.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Έγινε φίρμα.
1: Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί, να γίνουμε.
0: Πλούσιοι.
1: Τρέντ.
0: Τι τρέντ. Πλούσιοι να γίνουμε τώρα.
1: Τρέντ, άμα γίνει τρέντ, γίνει και πλούσιο.
0: Η Βασιλική είναι στο challenge του 6-8.
1: Αυτό και αν είναι challenge. Αυτό και αν είναι challenge.
0: Tell us about it. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Ναι, στον δρόμο από Πύργο προς Πάτρα με 15 βαθμούς. Σήμερα, πες πού θα βρέξει σήμερα.
1: Α, θα σας πω τώρα. Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την όμορφη Ελασσόνα. Έχεις χαιρετίσματα από Θοδωρή. Θα στείλει ο Θοδωρή σε λίγο. Καλημέρα, Σταμάτη. Μας ακούει ένας, μας ακούει κι άλλος.
1: Ναι. Φίλε, χτες είχε στο οχυρό νευροκοπίου 1,4.
0: Α, λέει τι είχε χθες. Σήμερα τι θα έχει.
1: Εσύ το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Στα Γιάννενα, στη Βοβούσα 1,8 και στη Μιλιά Μετσόβου.
0: Το πρωί που βγήκα εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και να έρθω εδώ πέρα, είχε όσο έχει στην Ξάνθη. 14. Ναι. Σου λέω ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά κάπου θα βρέξει σήμερα. Εύβοια, Ανατολική Στερεά και τέτοια.
1: Σήμερα.
0: Άκουγα πριν, τα έλεγε η Ελπίδα. Σήμερα. Την ακούω την Ελπίδα, παιδιά, να την ακούτε.
1: Πάντα την ακούμε. Ναι. Θα έχει λιακάδα με λίγη συννεφιά αυξημένη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά και νότια.
0: Ανατολικά και νότια.
1: Ναι, βέβαια. Και μέτριο ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή όμως. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θερμοκρασίες. Εντάξει, ανεβαίνουν οι χαμηλές. Χθες σου λέγα 5, θυμάσαι.
0: Μου λέγες.
1: Ναι. Σήμερα είναι 13-24.
0: Εντάξει.
1: Δυτική Μακεδονία 7-21.
0: Άρα δηλαδή εμείς που είμαστε 14 είμαστε στον πάτο τώρα.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει μετά.
1: 13-24 στη Βόρεια Ελλάδα. 16-25 στην Κεντρική και Νότια. Ναι. 16-26 στη Δυτική. 20-24 στη Κυκλάδες. Στην Κρήτη 16-24.
0: Μέχρι το 24, Μαρίτα.
1: Ναι,
0: για κάποιο λόγο που δεν.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Μπορώ να σε εξηγήσω, αλλά. Μέχρι το 24.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνω από το 24 δεν.
1: Χθες, ας πούμε, εγώ που κατέβαινα το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα.
0: Έχει υγρασία το ποτάμι. Θα είχε υγρασία αν είχε νερό. Δεν έχει νερό. Ναι, που λέει ο λόγο το παιδί μου.
1: Είχε 23 βαθμούς, με μια χαρά ανοιχτό το παράθυρο.
0: Πόσο?
1: 23.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει. Προσέξτε. Συννεφιά η οποία θα αυξηθεί στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Δεν θα βρέξει όμως. Δυστυχώς, Διονύση. 17 με 25 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Καλύτερα να μην βρέξει σήμερα γιατί δεν έχω βάλει κατάλληλα παπούτσια.
1: Εντάξει. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέξει. 15 με 24. Και άπνοια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Η Γιάννη και ο Σάββας ελπίζουν ότι θα επανέλθουν και θα μα στέλνουν πρώτη μηνύματα. Να είναι για καλό. Αν είναι για καλό, να το κάνετε. Αν δεν είναι για καλό, να μην το κάνετε. Δεν κρατάμε εμείς κακία, ούτε σας παρεξηγούμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Παλιά ξυπνούσαμε την εκπομπή σας. Τώρα ακούω και αργυρό. Μπράβο.
1: Βέβαια,
0: όσο
1: καλό
0: περνάνε
1: παιδί,
0: τα χρόνια, με βλέπω να γίνομαι τακτικό στα λαϊκά μονοπάτια.
1: Είναι φίλο μας ο Γιάννης. Πολύ φίλο, αδερφό.
0: Καλημέρα και στον Μπάμπι. Από το Βελβεντό, 12 βαθμούς.
1: Ωραία, Βελβεντά.
0: Είχε ωραίο παζάρι παλιά στο Βελβεντό.
1: Ωραία,
0: πήγαιναν οι κυρατζίδες από το χωριό μου.
1: Το λουμπάκια έχει.
0: Μουλάρια και τα γαϊδούρια.
1: Δεν έφερα το μουλάρι εγώ. Ναι.
0: Ποιο
1: δεν
0: μουλάρι, παιδάκι. Μιλάς. Καλημέρα στον Πάνο, που έχει 27 χρόνια που ξυπνάει 5 και 4 με 5,5 λόγω δουλειά. Αν δεν δουλεύω, λέει, μπορώ να κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι νεότερο από την ηλικία μου. Κοντά μου.
1: Πάνω μου, να σου πω κάτι, έχει δίκιο και εγώ δεν πρόκειται να το συνηθίσω ποτέ αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό που ξυπνάμε τα χαράματα.
0: Παιδί μου, το Σάββατο προς Κυριακή κοιμήθηκα στις 4 και ξύπνησα σε 7,5. 3,5 ώρες ύπνο.
1: Εντάξει, έχεις πρόβλημα, συγγνώμη.
0: Το ευχαριστώ.
1: Δεν κάνω.
0: Απλά ήθελα
1: αυτό.
0: Κάποιον να το αναγνωρίσει. Εγώ μέσα μου το λέω. Αλλά ήθελα και κάποιο να μου το πει και απ' έξω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Εσάι για πάντα, οσί σαν να είναι. Μας δίνει την ερμηνεία ο φίλος μας ο Μανώλης από την Καστοριά. Με 7 βαθμούς ο Μάνος. 7 βαθμούς.
1: Ευχαριστούμε, Μάνο.
0: Καλημέρα από τα σύνορα Ηλίας Αρκαδίας. 12 βαθμούς ο Βασίλης από τον Πύργο. Καλημέρα. Πάμε.
1: Χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
0: Γιορτάζει.
1: Γιορτάζει και ο Κυριάκος ο γνωστός.
0: Ξέρω εγώ. Όλοι γιορτάζουν όλοι οι Κυριακοί.
1: Τι να σου πω. Και η Πετρωνία.
0: Άρα γιορτάζει.
1: Κάτσε να δω.
0: Και στη γιορτή θα πάει στον Ασπρόπυργο, αν γιορτάζει σήμερα.
1: Να ορίστε, λέει. Κυριάκος Κυριακούλης Κούλης, Κυριάκος Κυριαζής Κυριακούρα Κούλα.
0: Και Πετρωνία. Την Πετρωνία γιατί την λες?
1: Δεν τη λέει η μάνα με εδώ.
0: Όχι.
1: Πάτησα το link.
0: Α, πάτησε το link
1: που
0: Κυριάκος.
1: Πάει στο ονοματολόγιο. Τι είναι ονοματολόγιο?
0: Πάτησα το λίμα, θα λες. Το λίμα.
1: Ποιο είναι το λίμα?
0: Ξέρω εγώ. Πρωτεύουσα του Περού.
1: Α, η λίμα, ναι.
0: Και η Πετρωνία είναι. Πες. Χρόνια πολλά, Πετρωνία.
1: Χρόνια πολλά, Πέτρο.
0: Θα σε παρεξηγήσουν.
1: Θυμήθηκα κάτι. Λοιπόν, θα σου το πω μετά.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Άμα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, χρόνια πολλά. Να μην το πούμε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και δεν πούμε, δεν πούμε.
1: Και δεν ξέρουμε, λέμε. Ξέρουμε πολλούς.
0: Τι πολλούς.
1: Και Κυριακές ξέρουμε.
0: Μία.
1: Τις Κυριακή, δεν τις έχεις Κυριακής όμως.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω, μπέρδεμα
0: με τα ορτολόγια, είναι... μπέρδεμα, ναι.
1: Πείτε μας, γιορτάζουν την Κυριακή τώρα να ξέρουμε.
0: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
1: Εμείς
0: την έχουμε μεγάλη. Μεγάλη. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών. Με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγροαργεντίνου Λάσλο Μπίρο. Ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας, γραφής με ένσφαιρον ακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της. Γραφής με ένσφαιρον ακίδα.
1: Ωραία, είναι εθνική μέρα καφέ, ρε.
0: Έλα ρε, και στις είπα και στον Καναδά. Και επειδή εγώ είμαι με τον Καναδά, γιορτάζω σήμερα.
1: Βέβαια, ναι, καλά και εθνική, να μην ήσουν α?
0: Εθνική μέρα καφέ κάθε μέρα, αλλά. Ναι, ωραία.
1: Βέβαια.
0: Ο καφέ. Και υπάρχουν και πολλά ωραία γλυκά με καφέ.
1: Συγγνώμη, σήμερα γιορτάζουν τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ, Γαβρίλ και Ραφαήλ στην Καθολική Εκκλησία. Τι ανάποδοι άνθρωποι.
0: Ανάποδοι, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν τίποτα.
1: Είναι του Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού και Διονυσίου. Ορίστε, χρόνια πολλά.
0: Ποιο Διονυσίου.
1: Του πρώτου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Γιορτάζεις.
0: Διονύσιο τον έλεγαν τον πρώτο Πατριάρχη
1: Κωνσταντινούπολεως. Δεν το κάνουμε σήμερα τη γιορτή σου 29 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Όχι, τον Ιανουάριο με τα χιόνια που έχουν βγει τα καινούργια τσίπουρα. Τι θε. Λοιπόν. Αχ, τα αρμάσα. Τα έμπλεξα όλα.
1: Τι να πούνε ο τσίπουρο, ο Διονύσης που πίνει τα τσίπουρα με τα λίτρα.
0: Καλημέρα στους φίλους μας στο Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο. Το άρεσε πολύ του Γιάννη το ροξέτ που βάλαμε στην αρχή.
1: Το ροξέτ και εμένα μου άρεσε.
0: Το ροξέτ. Καλημέρα μετά από καιρό λόγω υγείας. Σας ακούω ενελιπώς. Όμως, οσί σαν. Αυτό. Σαν. Καιρός ανεμόδης. Ανεμόδης, λίγα σύννεφα, 14 βαθμούς. Έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα το 1825, σήμερα, σαν σήμερα το 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, ακούστε τώρα ποιον, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, αυτοί ήταν οι εκπρόσωποι, έτσι, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Κάνινγκ.
1: Α, που κάναμε την Κάνιγκος.
0: Ναι, την πλατεία.
1: Ναι.
0: Έχω χτίσει. Στη συζήτηση που ακολουθεί, τη δείχνουμε, ναι. Στη συζήτηση που ακολουθεί, έτσι κάναμε όταν είμαστε τεξάρια και λέγαμε πάμε στην Κάνιγκος και κάναμε το χέρι έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
1: Εντάξει, ότι μπορούσε.
0: Ρόιδα μας τα
1: έκανε. Ο Κάνινγκ.
0: Τότε.
1: Εντάξει, ότι μπορούσε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, γι' αυτό τον κάναμε πλατεία.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στη Scotland Yard που ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1829.
0: Να ζήσει.
1: Να ζήσει.
0: Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.
1: Ναι. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Αυτό ήταν μόδα τότε. Όταν κάνανε εκτελέσεις όλοι αυτοί οι αιμοστιγείς, αιμοδιψείς, σε όλες τις χρονικές περιόδους ας πούμε και στο...
0: Να σκάβεις τον τάφο σου.
1: Στον εμφύλιο και αυτά σε βάζανε για να μην κουράζονται.
0: Λοιπόν, το 1964, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
1: Αγαπημένος και ο Κίνο και η Μαφάλντα.
0: Για χρόνια πάρα πολλά τον έλεγα Κουίνο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έτσι γράφεται.
1: Δεν πειράζει.
0: Αφού Κουίνο γράφεται.
1: Είναι πώς προφέρεται. Υπέροχη Μαφαλτίτσα. Η Μαφαλτίτσα μας.
0: Ωραία,
1: η γλυκιά,
0: ναι,
1: μας
0: ωραία,
1: η Μαφάλντα.
0: Καλύτερα.
1: Το 1995. Ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κάρολος Παπούλιας, έλεγε: ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου τότε, το ζήτημα των γερμανικών επαρρώθωσεων δεν είχε κλείσει, δεν έχει κλείσει καν. Με τη συμφωνία του Λονδίνου, η άλλη συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια αρχηγός που.
0: Καλά. Να σου πω, ξέρεις ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα?
1: Χείρεση.
0: Ο Γιώργος ο Νταλάρας.
1: Ωρε Γιωργάρα, χρόνια πολλά.
0: Ο Σοκράτης ο Μάλαμας.
1: Ωρε Σοκράτη.
0: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Όλοι μαζί.
1: Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.
0: Την ίδια μέρα. Γεννήθηκαν ο ένας το 1949. Σας αφήνω να μαντέψετε ποιος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος το 1957.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος το 1973.
1: Να σας
0: αλλά
1: πω κάτι.
0: Και οι τρεις σήμερα.
1: Αφού
0: σαν σήμερα.
1: Γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Ποιοι?
1: Οι τρεις.
0: Συμπαθιούνται. Άρα ναι, γνωρίζονται. Ναι, ναι. Πού το ξέρεις εσύ.
1: Εντάξει, πού το ξέρεις. Τι έχουν να χωρίσουν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι. Για δεν μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν τα γενέθλιά τους.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουν. Εγώ προτείνω. Κάνεις τώρα ένα πάρτι γενεθλίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάς με δελιβοριά.
0: Για πες.
1: Κάνεις γούστα, ρε, με το δελιβοριά, λέει τα ωραία. Λέει τα ωραία του, τα έτσι, τα αλλιώς, που κάνει και διάφορα και τα λοιπά.
0: Κάνεις γούστα με το δελιβοριά.
1: Πίνεις, θα έχεις το Σακίρ Κέφι, ακούς Νταλάρα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Το μάλα μας.
1: Περίμενε.
0: Α.
1: Και μετά που είσαι γύρω κομμάτια,
0: ναι.
1: Θες λίγο μάλα μας. Μόνο έτσι εγώ. Εγώ. Το λέω έτσι.
0: Εντάξει, ο γούστα είναι αυτό.
1: Αυτό ξέρεις το μεταξύ, άμα το πεις αυτό κάποτε, ότι δεν μπορείς μάλαμα και τέτοια.
0: Είναι άλλοι που κάνουν, που κάνουν γούστα με μάλαμα.
1: Έχει φανατικούς ο μάλαμα.
0: Το ξέρω, αυτό λέω. Κάθονται μετά, είναι τη τάβλα με τον Γιώργο Νταλάρα,
1: ναι.
0: Και μετά ξεσηκώνονται με το φίλο του
1: Δελεβοριά.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο καθένα σα κάνει το μείγμα που θέλει, τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί.
1: Ναι. Δεν είμαι ότι πινκ.
0: Εμείς με πινκ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Εμίλ Ζολά.
0: Δεν τα πες αυτά.
1: Ναι. Ο Ρούντολφ Ντίζελ.
0: Εσωτερική κάψη.
1: Τώρα καταλαβαίνετε. Ζολά το ξέρετε. Το Ντίζελ το ξέρετε. Τώρα εντάξει.
0: Τι λέμε, πληρώνουμε το πετρέλαιο Ντίζελ.
1: Αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για το Ντίζελ κίνηση. Λοιπόν. Και ο Αϊτχόφεν.
0: Μεγάλη ομάδα.
1: Ο Αϊτχόφεν ήταν γιατρός.
0: Ναι, αλλά έτσι, υπάρχει είναι... και ομάδα.
1: Ναι, αλλά ήταν γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε με τον Νόμπελ ιατρικής. Δεν τυχαίο.
0: Από αυτόν πήρε το όνομα ομάδα.
1: Όχι, ρε μάνα μου.
0: Είναι πόλη.
1: Ναι.
0: Το Eindhoven.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το βαρέλι να φτάνει στα 108 δολάρια. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει πλέον φτάσει στα 2,20 το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε τα μηνύματα, γιατί υπάρχει για παράδειγμα ο φίλος μας ο κύριος Σολομώντας, ο οποίος λέει: εμείς που στέλνουμε στο Viber πρώτη μήνυμα, θα τα ακούμε τελευταίοι. Κατάλαβες, ο κύριος Σολομώντας.
1: Παραπονούμενος.
0: Είναι στο διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Σολομών με 17 βαθμούς. Καλημέρα στη Ματίνα, τη φίλη μας. Λέει: είμαι η Ματίνα από Αλεξανδρούπολη και πηγαίνω Κομωτινή. 14 βαθμούς, λίγο τσιμπάει σήμερα. Στο γρανίτι της Δράμας, σκεφτείτε, κυρία Ματίνα, έχει 6 βαθμούς, όπως μας λέει ο κύριος Χρήστος.
1: Βέβαια.
0: Στη Λίμνο έχει συννεφιά. Καλημέρα στο Σπύρο. Ναι. Το κύριο Σολομώντα τον είπα. Ο κύριος Ηλίας στο Κιλελέρ, 11 βαθμούς. Πολύκαστρο, προχθές επισκέφτηκα τον καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Ωραίος είναι, έχω πάει. Όλα απίστευτα, αλλά αυτό που με ξένησε είναι ότι υπήρχε πλάκα στην είσοδο, πρώτη μούρη, για με τους εν ενεργεία πρωθυπουργό και υπουργό πολιτισμού όταν το μουσείο εγκαινιάστηκε. Το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. Το κάνουν αυτό. Εγκαινιάστηκε επιμερών τάδε. Είτε δημάρχου, είτε περιφερειάρχη, είτε πρωθυπουργού. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει στείλει, εγκαινιάστηκε επί Κώστα Σιμίτη. Είχα, το είχα βγάλει και φωτογραφία, το είχα στείλει στη Σερέτη.
1: Ναι,
0: και είχε συγκινηθεί. Καλημέρα στον. Συγκινήθηκε όχι με τον Κώστα Σιμίτη που τη έστειλε τη φωτογραφία.
1: Και με τον Σιμίτη συγκινήθηκα. Γιατί,
0: αλήθεια.
1: Γιατί να μην συγκινούμε.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη που λέει: όταν εγώ σε γνώρισα στην ΕΡΤ πριν από 13 χρόνια, είχε μαλλιά. Αλλά σήμερα είσαι πιο ωραίο. Θα σα πω τι έλεγε η κόρη μου τότε, η μικρή μου κόρη.
1: Ναι.
0: Μου λέγε: μπαμπά, δεν είσαι καραφλό. Έχει αρέωση. Αυτό μου έλεγε η κόρη μου.
1: Είναι το λάδι.
0: Και το έχω κρατήσει. Καλημέρα και στον Γιώργο στην Καστοριά με 8 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Νίκος αναρωτιέται σε ποια γειτονιά είναι η Φωτεινή και έχει 14, γιατί αυτός έχει 18 και λέει: πρέπει αυτό να είναι το πραγματικό, γιατί περπατάω και υδρώνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Λέει ο κύριος Νίκος. Και ρωτάει: πού είναι η Φωτεινή, ρε παιδί μου. Η οποία Φωτεινή λέει ότι τη Αγία Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είναι στις 7 Ιουλίου.
1: Ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Αφού λέμε το ουσί Κυριάκο.
0: Είναι όσιος, είναι άλλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ξέρω πότε γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο Ενολύμπο φίλη μας.
1: Αν δεν ξέρει τώρα ναι. ο Διονύσης, ποιος ξέρει.
0: Ορεστιάδα έχει βροχή. Και 15 βαθμούς, μας λέει ο Δημήτρης. Ορεστιάδα βρέχει. Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι και εκεί. Ωραία είναι η βροχή.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, ξεδιπλώνοντας τη βεντάλια της δημοσιογραφίας.
0: Πόσα κλίσε.
1: Πολλά.
0: Πόσα κλίσε θα πεις ακόμα. Ναι.
1: Όχι, δεν είναι δημοσιογραφία αυτό, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε τις προηγούμενες μέρες.
0: Του ρολογιού ή δείχτες.
1: Όχι, να γράφει
0: ναι.
1: για την εφημερίδα Το Βήμα ο Γιάννης Μαρίνος. Το Γιάννη Μαρίνο το θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί. Είναι 96 ετών. Ζωή να έχει ο άνθρωπος, να είναι καλά. Η συγκίνηση με την οποία τον αποχαιρετούν παλιοί και νέοι συνεργάτες, εμένα με συγκινεί και εμένα. Και είναι ό,τι ωραιότερο για έναν άνθρωπο που έχει πέρα. Για σκέψου ότι έγραφε μέχρι τα 96 του χρόνια.
0: Σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι ταυτόχρονα, γιατί εγώ δεν το έχω αυτό το κακό. Έχω μια μνήμη λίγο περίεργη. Ίσως επιλεκτική, αλλά περίεργη. Θυμάμαι πόσα του έχουν σούρει του Γιάννη Μαρίνου. Ήταν αρθρογραφούσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ήταν ο διευθυντής του επί πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί τον μάθαμε. Από εκεί τον μάθαμε. Απλά ήταν στο ίδιο συγκρότημα. Λοιπόν, το τι είχε ακούσει για τα διάφορα που επεσήμενε για τα τροτά της οικονομίας, εν πάση περιπτώσει, πολλά εκ των οποίων τα βρήκαμε μπροστά μας.
1: Βέβαια, τα περισσότερα.
0: Τα βρήκαμε μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο όταν αποχωρείς να σε χαιρετάνε με σεβασμό, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Και προφανώς του άρεσε και αγαπούσε τόσο πολύ αυτό που έκανε και το αγαπάει ακόμα ο άνθρωπος που το έκανε μέχρι τα 96 του χρόνια. Και είναι πραγματικά, να ζητήσετε το, είναι πολύ ωραίο το άρθρο με τον οποίο τον αποχαιρετά και τον αποχωρίζεται ο Γιάννης Πρετεντέρης.
0: Καλημέρα στην φίλη μας τη Φωτεινή και πάλι. Στο Πετινό είναι. 7 λεπτά από το κέντρο της Ξάνθης μας. Για να μας πει που έχει και 14 βαθμούς στην Ξάνθη.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Στο Πετινό είναι. 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, όχι με τα πόδια. Έτσι, με το αυτοκίνητο. Ο Χρήστος μας λέει: μας ήρθε λίγο κρύο φέτος. Μας πήγε λίγο απότομα.
1: Ήρθε λίγο, ναι.
0: Το θέλαμε, το αποζητούσαμε. Αλλά ναι, ήρθε, μπήκε λίγο απότομα. Δηλαδή, εκεί πότε ήμασταν στους 39, πότε πήγαμε στους 14.
1: Ναι, το μεταξύ.
0: Ούτε αυτό που καταλάβαμε.
1: Προσέξτε να
0: και τα καλοριφέρα ακόμα είναι κλειστό στην πολυκατοικία.
1: Ναι, ναι. Ναι. Πέρσι δεν έκανε χειμώνα.
0: Όχι, ωραία, πέρσι
1: δεν
0: ήταν
1: έκανε
0: πολύ ήπιος.
1: Χειμώνα, ήμασταν τυχεροί.
0: Πολύ
1: αλλά πέρσι δεν είχαμε τέτοια κρίση ενεργειακή. Ήρθε προς το τέλος.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε και πέρσι.
1: Το Φεβρουάριο ήρθε, παιδί μου, η κρίση. Ναι. Η ενεργεια... Ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Φέτος την έχουμε από χέρι.
1: Τώρα
0: από
1: είμαστε.
0: Κάβα.
1: Ναι.
0: Από το ξεκίνημα.
1: Στον Ισαποσβέρκο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Mm. Σε έβλεπα που έβλεπε μια είδηση που κοιτούσε εκεί πέρα στο, στο site που περιδιαβαίνει για το Κορνέλ. Είδε εκεί τι έγινε στο Κορνέλ, στο Πανεπιστήμιο. Εσύ. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ είναι ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα του πλανήτη. Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτές τις αχλαμάρες με, με τις αδελφότητες κτλ. Κάνανε ένα πάρτι σε μία από αυτές τις αδελφότητες, sorority, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Σερεπέντητη. Λοιπόν, κάνανε εκεί ένα πάρτι. Ωραία. Βγήκε μία τύψα και κατήγγειλε ότι βιάστηκε κατ' εξακολούθηση, την άρκωσαν και την βίαζαν κατ' εξακολούθηση. Αυτοί βάζαν και στο διαδίκτυο κορίτσι έτοιμο για σεξ. Αναρτήσεις για να πάνε κι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, και στήθηκαν στην σειρά και την βίαζαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πέραν αυτού καθ' αυτού του γεγονότος, έτσι, είμαστε στο 2026.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και προφανώς κάποιοι ακόμα έχουν την ανάγκη να ναρκώνουν, γιατί αλλιώς προφανώς δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι οι τιμωρίες. Τρεις από αυτούς, λέει, από τους 24, τρεις αποβλήθηκαν και τους άλλους τους βάλανε, έτσι μου είπανε, να γράψουν μια έκθεση ότι τι κακό που έκανα.
1: Α, και δεν θα το ξανακάνω.
0: Αυτό.
1: Δεν θα ξαναβιάσω.
0: Και τελεία. Αυτοί, κάποιοι από αυτούς μπορεί μεθαύριο να γίνουν πρόεδροι της Αμερικής. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι ασύλληπτο.
1: Δεν πρέπει να τιμωρηθούν μόνο οι βιαστές. Πρέπει να τιμωρηθούν πιο σκληρά αυτοί που έκαναν αποφάσεις αυτά τα πράγματα.
0: Τι να σου πω.
1: Κατά τη
0: χάνεται η μπάλα.
1: Ναι.
0: Χάνεται η μπάλα. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί τη συζητούσα αυτή την ιστορία. Μου τη λέγανε δηλαδή. Εγώ δεν τη διάβασα. Δεν έτυχε να τη διαβάσω.
1: Το 24 έγινε αυτό.
0: Μου την λέγανε, μου την περιγράφανε. Προφανώς τώρα έκανε την καταγγελία. Ή δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τώρα. Ξανανοίγει ο φάκελος. Λοιπόν, είναι ασύλληπτο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Αποτυχίο. Μας ακούει κάθε μέρα. Πάει για δουλειά. Διανύει τη Δυτική Χείρο. Κάθε μέρα έχω το βενζινάδικο στη Βορειοδυτική Χείρο που παρεμπιπτόντως κάει και στις πυρκαγιές του 25 τον Αύγουστο ολοσχερός και ακόμη η πολιτεία δεν μου έχει δώσει ένα ευρώ. Λέει. Ορίστε. Wow. Αφού πρώτα έβαλα και έφτιαξα ένα πακιφάκελο με δικαιολογητικά. Μετά από ένα χρόνο τρέξιμο μου είπαν ότι η επιχείρησή μου κάνει τζίρο πάνω από 500.000 και δεν δικαιούται αποζημίωση. Φοβερό.
1: Ναι, φοβερό βέβαια.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα, κύριε Νίκο.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα δούμε αν μπορούμε να το ψάξουμε, να το σκαλίσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε όλες τις διτάξεις για αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε. Το πετρέλαιο, πού να είναι?
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Θα δω τώρα και θα σας πω.
0: Αφού έχεις. Ναι. Τα έχεις αποθηκευμένα αυτά.
1: Έχω ανοιχτή γραμμή με το.
0: Με το πετρέλαιο, με το Brent.
1: Με το WTI έχω πιο πολύ, γιατί αυτό μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει. Για να ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι προάγγελος η πορεία του WTI για το ότι θα γίνει και στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ίσως. Ίσως. Γιατί μπορεί να γυρίσουν την πλάτη τους και να πούνε δεν μας πειράζει που πληρώνουμε ακριβότερα καύσιμα. Φτάνει που έχουμε αυτή την προεδράρα στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, θα βρω πόσο έχει το πετρέλαιο, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Όμως διαβάζω ότι ο Αντετοκούμπο είναι πολύ φίλος μου. Γιατί λέει. Τώρα μένει στο Μαϊάμι, όπως ξέρετε. Γιατί παίζει στους Χιτ.
0: Πώς το ξέρουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά Ιγκουάνα.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπαίνουν στα σπίτια.
0: Βέβαια μπαίνουν στα
1: και
0: σπίτια.
1: Και δεν τα αντέχει, λέει θα παραμείνω στο διαμέρισμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Το Ιγκουάνα σε κάποιες χώρες το τρώνε και λένε ότι έχει γεύση σαν του κοτόπουλου. Το κρέας του και η υφή του και η γεύση του είναι σαν του κοτόπουλου.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να πας σε μια από αυτές τις χώρες να παραγγείλεις κοτόπουλο και να φας Ιγκουάνα. Είναι πιο πολλά τα Ιγκουάνα από τα κοτόπουλα
1: δεν
0: σε κάποιες από αυτές τις χώρες.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει ούτε να τα φάει ούτε να τα βλέπει.
0: Εν πάση περιπτώσει, ωραία είναι τα Ιγκουάνα, έχουν την πλάκα του.
1: Ναι.
0: Είναι Ιγκουάνα, μεγάλες αύρες, τι είναι σιγά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από αλλού.
1: Τι.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία σήμερα.
1: Πάμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία. Πρώτον, γιατί ξέχασα να το πω χθες. Υπάρχει μια πόλη, την οποία την έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Έχει 2.000 κατοίκους. Δεν αφήνουν να μπουν ούτε λεωφορεία, φορτηγά τροφοδοσίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και σκάβουν για να βρουν ρίζες για να φάνε. Προχθές Κυριακή έγινε μια επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού με drones και έστειλαν και έριξαν σε 100 σημεία της πόλης 4 τόνους με τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Ουκρανία.
1: Ναι,
0: στο Ντομπάς. Εκεί, Ντομπάς, Ντονέσκ, στις περιοχές που έχουν καταλάβει, ρε παιδί μου,
1: οι
0: Ρώσοι. Αφού προηγουμένως την κονιορτοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, στα ερείπια μένουν 2.000 άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις πατρογονικές τους εστίες. Και τους καταδικάζουν στην πείνα. Το λένε και διεθνείς οργανισμοί ότι δεν μας επιτρέπουν να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι, σας λέγαμε πολλές μέρες πριν, ότι βομβαρδίζουν αδιακρίτως. Και βομβαρδίζουν αδιακρίτως όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουν ξεφύγει από το όριο του πολέμου. Χτυπάμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χτυπάνε όπου βρούνε ή κατ' επιλογή για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους. Αυτό είναι ο ορισμός της κρατικής τρομοκρατίας. Αλλά χθες βομβάρδισαν ιδιωτική κλινική. Χθες βομβάρδισαν τη διοίκηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που εδρεύει στο Κίεβο. Το βομβάρδισαν. Μέσα ήταν κόσμος. Και ο οποίος πηδούσε από τα παράθυρα. Από εδώ, το δεύτερο και τον τρίτο όροφο. Κτίρια νεοκλασικά, τα οποία θεωρούνται και διατηρητέα μνημεία κτλ. Γιατί? Τι έχει εκεί μέσα? Μιλάμε τώρα σαν την Ακαδημία Αθηνών ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Σκεφτείτε να
0: πει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί? Τι έχει εκεί μέσα? Μιλάμε τώρα σαν την Ακαδημία Αθηνών ένα πράγμα.

0: Δε στο αναμεινόμενο. Καταλαβες. Άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αργυρό που έλεγε για μια δήλωση του Λαυρόφ που έλεγε οι Ευρωπαίοι οπλίζονται και αφού οπλίζονται κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ας τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα και να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλήθεια. Έχει επιτεθεί η Ευρώπη πουθενά? Δεν λέω τώρα ότι έχουν κάνει κάποιες χώρες μεμονωμένα και κρατικά και τραχαγύρευε. Παλιές ιστορίες, πολύ παλιές. Άμα θέλετε να τις θυμηθούμε. Αλλά η Ρωσία τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιτεθεί, εισβάλλει, καταλάβει πάνω από 10 χώρες. Άμα θέλετε, τις απαριθμούμε κιόλας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί, επειδή συνεχίζεται για 5ο χρόνο αυτός ο πόλεμος, δεν δίνει κανείς σημασία. Θα δώσει μόνο, ξέρω εγώ, αν έχει ένα θεαματικό πλάνο από ένα χτύπημα ή αν θα γίνει κάτι extreme, ας πούμε, ή με το που θα πει ο Τραμπ για τις τιμές του πετρελαίου που δεν έχουν καμιά σχέση οι τιμές του πετρελαίου της Ρωσίας με την. Αυτή τα αναλύαμε και τα λέγαμε χθες. Είναι ασύλληπτο, δεν ασχολείται κανένας.
1: Έχει ατονίσει και η στήριξη. Δηλαδή, παλιά θυμάσαι, πήγαιναν οι ηγέτες ο ένας πίσω από τον άλλον, ταξιδεύανε στο Κίεβο, βλέπαν τον Ζελένσκι.
0: Βρε, και τώρα πηγαίνουν.
1: Εντάξει, δεν πάνε με
0: τώρα. Τώρα
1: δεν το κάνουμε του ρυθμού τώρα που γυρνάνε.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι υποτίθεται οι εκπρόσωποι του Τραμπ για την περιοχή και για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο θα τον έλεγε σε μία μέρα, αν θυμάστε τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Έτσι, και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε, όχι 2,5 χρόνια από τότε, 2. Οι εκπρόσωποι του, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, στην Μόσχα έχουν πάει 14 φορές. Στο Κίεβο μία.
1: Καλά, ναι.
0: Μία.
1: Μα να σου πω κάτι, άμα μπορούσε...
0: Τώρα, πρόσφατα, τελευταία.
1: Μεταξύ μας. Άμα μπορούσε να το εξαφανίσει από προσωπική, θα το έκανε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή τον δυσκολεύει αυτό.
0: Απλά ήθελα να το πω γιατί.
1: Καλά,
0: αυτή η μούγκα που επικρατεί για το θέμα και όχι μόνο αυτό. Βλέπεις και διάφορους σε χώρες που έχουν την ησυχία τους, την ηρεμία τους, το μισθουλάκο τους, το οτιδήποτε, τα προβλήματά τους, οι οποίοι λένε κακώς βοηθάμε την Ουκρανία και είμαστε κατά του πολέμου.
1: Καλά, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Εδώ σου λέω.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια συμφωνία, μου το είπαν και εμένα. Δεν το έχω πει τόσες φορές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Πούτιν, να έχουμε δωρεάν φτηνό φυσικό αέριο. Ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Τι να περιμένουμε όταν ο ίδιος ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν για να μιλήσει στους G20. Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι θα είναι προσβολή για τους G20 να εμφανιστεί να πάει ο Πούτιν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάει. Η πρόσκληση του έχει δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα πάει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παπαχλιμίτζο και τον Παπαμιχαήλ.
0: Ναι.
1: Είναι παπάκι δύο,
0: Τι παπάκι δύο?
1: Παπαχλιμίτζος, Παπαμιχαήλ. Το λέω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χθες το βράδυ μάθαμε ότι σήμερα το πρωί θα πάει δικαστικός επιμελητής σε μία ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διότι αυτή η κλινική, μετά από έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από καταγγελία έγινε ο έλεγχος, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ογκολογικό τμήμα. Νοσηλεύονταν, λέει, ασθενείς με διαγνώσεις όμως που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Λειτουργούσε με ένα γιατρό πνευμονολόγο το ογκολογικό τμήμα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Αλλά δεν είχε σύμβαση μαζί του η κλινική. Δηλαδή ήταν όχι διάτρητο όλο το πράγμα. Όχι, ναι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ένα η λειτουργία αυτή καθ' αυτή και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και
1: ναι,
0: το περί θέμα συνείδησης και
1: τα
0: τραχαγύρευε. Ο πολίτης, ο ασθενής που πιάνεται από τα μαλλιά του για να βρει ένα αποκούμπι, δεν λέω γιατριά, άρα να βρει ένα αποκούμπι, δεν κάθεται να κοιτάξει. Έχει άδεια. Εντάξει, κάποια είναι εξόφθαλμα. Μπαίνεις σε ένα ιατρείο, βλέπεις εικόνες της Παναγίας, μόνο κανένα δίπλωμα, εκεί κάπου κάτι σου έρχεται. Μπορεί να το σκεφτείς, να πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα καθόλου καθώς πρέπει, ας πούμε, ιατρικό κέντρο και σου λέει για τον καρκίνο, εμείς εδώ. Θα μείνεις. Είναι αποστολή.
1: Μα δεν ήταν αυτό, δεν μου λέγε τέτοιο για τον καρκίνο.
0: Ξέρω, παιδί μου, κατάλαβα.
1: Το συγκεκριμένο
0: αλλά
1: δεν
0: είναι αποστολή της πολιτείας να ελέγχει, όπως έκανε τώρα, ας πούμε, με βάση την καταγγελία. Αυτό δεν πρέπει να

0: γίνεται και προληπτικά. Δεν πρέπει να γίνεται.
1: Μα γίνονται,
0: αυτό είναι που πρέπει να ενταθούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται. Εγώ λέω να ενταθούν και να τα σαρώσουν όλα.
1: Και να σταματήσουν προφανώς να έχουν, γιατί έτσι αποδείχθηκε από όλα τα ρεπορτάζ που είδαμε, διακοσμητικό ρόλο οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Γιατί αυτοί είναι επίσης υπεύθυνοι. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, έτσι είναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Διαβάζαμε για αυτή την κλινική, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη που είναι.
2: Το λέγαμε κι εμείς.
1: Δηλαδή εντάξει.
2: Απίστευτο,
1: εντάξει. Απίστευτο δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Γιατί νομίζω ότι απατεώνες και με άνθρωποι που κάνουν, να το πω στην καθομιλουμένη, λαμογές, γιατί αυτό κάνανε, δεν ήταν τίποτα άλλο. Θα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Απλά πρέπει κάποιος να τους βρίσκει. Και αυτό, να τους σταματάει.
0: Αυτό είναι το θέμα, γιατί εγώ εκεί ρίχνω το βάρος. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, να γίνονται έρευνες. Θα μου πεις, έτσι βρέθηκε τώρα. Ναι, οκ, να γίνουν μετά από καταγγελία. Να γίνονται πιο εντατικοί και να γίνονται σαρωτικοί και χρειάζεται να πάρουν περισσότερο προσωπικό, χρειάζεται να κάνουν κάποιο άλλα συστήματα, κάτι να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει να το κάνουν. Γιατί ο άλλος, ο ασθενής που ψάχνει να βρει το δίκαιο του, την υγεία του, το ένα το άλλο, δεν κάθεται να κοιτάξει χαρτί, τώρα χαρτί.
1: Έχετε
0: πιστοποιητικό. Ναι, δεν το ψάχνει.
1: Όχι.
2: Για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που πας, λέει, ήταν υγιείς οι άνθρωποι και τους δίνανε, τους συνταγογραφούσανε φάρμακα για τον καρκίνο.
0: Χημειοθεραπείας, ναι.
2: Είναι φάρμακα.
0: Δεν είναι απίστευτο. Ναι, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα εισαγωγικά, ότι ασυνείδητοι θα υπάρχουν πάντα. Δεν ξέρω αν είναι στο όριο ή πέραν του ορίου της απάτης. Μπορεί να υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Ούτως ή άλλως το κακό, έγκλημα ή οτιδήποτε, όποια λέξη θέλετε βρείτε, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουν
1: και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Κυρίως η πολιτεία, η οποία είναι επιτετραμένη γι' αυτό.
1: Αυτοί οι γιατροί που συνταγογραφούσαν φάρμακα για καρκινοπαθείς, σε μη καρκινοπαθείς.
2: Τι πες,
1: δεν πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Προφανώς δεν πρέπει.
1: Πάρα πολύ απλά.
0: Προφανώς
1: δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Προφανώς δεν πρέπει.
1: Έτσι το σκέφτομαι εγώ, έτσι το λέω.
3: Και είμαστε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Χθες λοιπόν υπήρξε ένα θέμα που σηκώθηκε λίγο στη σκόνη και ένα ερώτημα προς την κυρία Καριστιανού, που πέρα από αρχικό κόμματος είναι και ολιστική παιδίατρος και στη Θεσσαλονίκη. Και λένε ότι είχε ένα μηχάνημα.
0: Κουβαντική.
3: Ναι,
2: και βιοανάδραση.
3: Όλα. Ένα μηχάνημα βιοανάδραση το οποίο απαγορευόταν και λοιπά, παράνομο κτλ.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ήρθε για να σαρώσει και πολύ συντάχθηκαν μαζί της, για να σαρώσει το παλιό πολιτικό σύστημα, να φέρουν νέα ήθη, νέα πράγματα κλπ. Πολύ ωραία. Τι κάνει λοιπόν το παλιό πολιτικό σύστημα που το κατηγορούμε και νομίζω ένα βαθμό δικαίως το κατηγορούμε, ότι τα μπαλώνει, τα φουσκώνει, τα ξεφουσκώνει, τα φέρνει έτσι, τα φέρνει αλλιώς. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει, εγώ διάβασα μια ανακοίνωση προσεκτικά. 1500 λέξη ανακοίνωση. Δεν λέει, ρε παιδιά, έχεις ή δεν έχεις. Είναι πολύ απλό. Γιατί δηλαδή θες να αλλάξεις το παλιό πολιτικό σύστημα και υιοθετήσεις πρακτικές του. Λες, σου λένε, έχεις, πες, δεν έχω κανένα μηχάνημα. Και μετά πες, είστε όλοι γελοί, άχρηστοι και χρησιμοποιούν κανένα. Αλλά πες το πρώτα, δεν το λέει. Αν το έχει ή όχι.
0: Λέει,
3: ανακοίνωση.
0: Ελάτε να μου κάνετε έλεγχο αφού δεχθείτε κι εσείς.
3: Το ζουμί.
0: Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Έχει μηχάνημα παρανόμως, ένα μηχάνημα με το οποίο κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει.
2: Σε αυτό απάντηση δεν υπάρχει. Να πάει το κλιμάκιο να ελέγξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη λογική.
0: Προφανώς
1: περιμένουμε από μόνη της να. Γιατί.
0: Όχι, άλλο. Όπα. Είναι δύο σκέλη. Άλλο λέει ο Κώστας και άλλο εντοπίζει. Αυτό που εντοπίζει είναι το ότι συμπεριφέρεται ως πολιτικός και μάλιστα νέα πολιτικός με τη λογική του παλιού πολιτικού συστήματος που καταγγέλει. Αυτό επισημαίνει ο Κώστας. Δεν μπαίνει στην ουσία του αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Δεν λέει αυτό ο Κώστας.
1: Όχι,
0: ο Κώστας,
1: ναι,
0: ο Κώστας επισημαίνει άλλο πράγμα.
1: Καταλάβαμε. Αλλά είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έγινε ένα πρώτο τσεκάρισμα, γιατί έτσι το μάθαμε. Από τον κύριο Γεωργιάδη το μάθαμε. Ότι σε έναν πρώτο έλεγχο που έγινε υπήρξαν ευρήματα, έτσι για να είμαστε σωστοί κιόλας, τα οποία δείχνουν ότι λείπουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Ωραία. Πήγαν να ελέγξουν επί τόπου.
0: Είπαν ότι θα πάνε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, αλλά έτσι σέρνεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Μπορείς, δηλαδή, κάνει τον έλεγχο, βγάλει το αποτέλεσμα, πες ότι είναι αυτό και ας την άλλη, τον άλλον, την άλλη, τον οποίο να απαντήσει.
3: Μπορώ να το χαλαρώσω λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Με επιτρέπετε να το χαλαρώσω λίγο.
1: Χαλάρωσε το.
3: Επειδή γενικώς, όπως μπορείτε να φανταστείτε τώρα στο λίγο, με ξέρετε, είμαι λίγο γενικά με αυτό καχύποπτο μόλα με του γιατρού αυτά. Κάποια στιγμή έχω πάει σε ένα ιατρείο και βλέπω πίσω κάτι πτυχία από κάτι αμερικάνικα πανεπιστήμια πολύ φημισμένα.
1: Ναι.
3: Λέω ένα-δύο πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Λέω αυτό έχει πάρει αυτά και είναι εδώ στην Αθήνα και κάνει και σε ένα μικρό. Το ρωτάω ο γιατρέα, ρωτήσω κάτι. Λέω, Με όλο το θάρρος που τόσο πάντων δεν ξέρω, μάλλον με παρεξήγησε, αλλά δεν πειράζει. Τα πτυχία αυτά είναι πραγματικά.
1: Το κάνεις αυτό.
2: Αυτό ρώτησε έτσι.
1: Το κάνει, ο Παπαχλήμητσος θα κάνει.
3: Μου λέει,
2: και τι μπορεί να
3: μου λέει ναι, και του λέω, ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Του λέω, το έχω απορία έτσι. Έχεις αυτά τα πτυχία, πήγες στα κορυφαία αμερικάνικα πανεπιστήμια, μπορεί και πανάκριβα αυτά. Του λέω, γιατί γύρισες πίσω, του λέω, και έχεις ιατρείο εδώ.
2: Στην Αθήνα.
3: Ναι, και μου λέει, κοιτά, μου λέει, στην Αμερική, μου λέει, τι γίνεται, μου λέει, έχεις δουλέψει, μου λέει, μια ζωή. Έχεις βγάλει, μου λέει, έτσι, κουλτούρα, νοοτροπία και οι νόμοι. Έχεις βγάλει λεφτά, μου λέει, έχεις κάνει, έχεις παλέψει. Και τελικά, άμα χωρίσεις, μου λέει, στα παίρνει όλα η γυναίκα σου. Γιατί έτσι.
2: Αλήθεια τώρα. Αυτό
1: σκέφτηκε. Θεούλης.
3: Με έπεισε. Από τότε πηγαίνω πάντα σε αυτό το καταλάβω.
1: Θεούλης, Θεούλης.
2: Εντάξει, έβλεπε μπροστά μάλλον, δεν ξέρω.
0: Να το επαναφέρω εγώ στο προηγούμενο. Σου απάντησε αν είναι γνήσια τα πτυχία ή όχι.
3: Ναι, όχι, μου είπε ναι και μετά το ρώτησα αν ήταν γνήσια. Γιατί γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Και μου έδωσε εμπιστική απάντηση ο άνθρωπος.
1: Ήταν εμπιστικότατος,
3: ναι. Αν ήταν εκεί και αν χώριζε, θα του τα έπαιρνε όλα η γυναίκα του χωρίς
2: τα ρούχα σου, πώς το λέει, να έχεις τα μισά.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς, Διονύση.
0: Βγαίνουμε αφού πω το μήνυμα του κύριου Παύλου. Ευρωπαίων προμαχούντες Ουκρανοί, θα έγραφε σήμερα ο Σιμονίδης. Σλαβο-Ουκραίνη. Συμφωνώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και την αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, οι πολίτες αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπηκών για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σήμερα αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη, η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του Δευτέρου Ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 15-24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15-25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Buongiorno.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, διάβασα κάτι πολύ ωραίο σήμερα που ανέβασε στο Μάτζο Κραονάκης. Η ζωή είναι πολύ μικρή για κακό σεξ, για κακό καφέ και μίζερους ανθρώπους. Πόσο αλήθεια είναι. Πού κόλλησε, το σεξ κόλλησε.
1: Πουθενά δεν κόλλησα.
0: Πουριτανή.
1: Μας καίει και λάμπα.
0: Ξέρω, ναι. Τζάμπα καίει γι' αυτό.
1: Εσύ τώρα αυτό το έβαλες.
0: Να το έβαλες. Κάτσε να το βάλεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τελευταία Τρίτη του Σεπτέμβρη, βροχερή.
0: Τώρα βροχερή σιγά, μια σταγόνα εδώ και μια.
1: Όχι.
0: Ρίχνει κανονικά
1: τώρα.
0: Α, οκ.
1: Δεν ήταν όπως όταν ήρθες.
0: Έχει πρόβλεψη. Α, έχει πρόβλεψη.
1: Δεν ξέρω τι πρόβλεψη έχει, δεν την είδα η αλήθεια.
0: Έχει πρόβλεψη για το κυρίως για.
1: Έχει ένα ψηλό βροχή αυτή την ώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: και σήμερα και
1: αύριο.
0: Και σήμερα και αύριο.
1: Και σήμερα και αύριο.
0: Ναι. Θερμοκρασία πάντως είναι καλή.
1: Βασικά αυτό που κοιτούσαμε τη θερμοκρασία είναι εδώ είναι και εδώ θα παραμείνει ένα πράγμα.
0: 16 βλέπω.
1: 16 έχει μέχρι 17 λέει θα φτάσει.
0: Πώς θα φτάσει?
1: 17 βαριά ίσως 18.
0: Α ναι.
1: Ναι, ρίξε μια ματιά κι εσύ.
0: Α ναι, σωστά. Επειδή θα βρέξει, συμπλήνικη θα είναι όλη την ημέρα. Εντάξει, οπότε αν μας ακούτε τώρα και ετοιμάζεστε να βγείτε, βάλτε ένα μπουφανάκι ρε παιδιά. Σιγά, πάρτε και την ομπρελίτσα.
1: Με μια ζακέτα ή και ένα μπουφανάκι σου φαίνεται ότι είναι μαλακός ο καιρός. Αλλά την ομπρελίτσα πρέπει να την πάρετε.
0: Ναι. Εδώ η Ελένη μου ήρθε με ένα φουτεράκι λεπτούλη σήμερα.
1: Όντως λεπτό είναι.
0: Τι είναι?
1: Πήρα και το χοντρό εφεδρικό.
0: Μπουφάν πότε θα φορέσεις?
1: Μπουφάν.
0: Τον Δεκέμβριο.
1: Μετά
0: μισε το... εδώ κακομήρα, καμιά μέρα να μου πάρει τηλέφωνο και δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι μπουκωμένη.
1: Αυτά τώρα
0: θα σου πω, να έξω στο δέντρο δέσιμο να μπουκώσει παραπάνω.
1: Αυτά μπορεί να συμβούν.
0: Λοιπόν, 17 βλέπω, 16-17 τέλος 18 στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Λίγο πιο χαμηλές, αρκετά πιο χαμηλές, 13 βαθμούς έχει στην Καβάλα, ας πούμε, έτσι. 11 έχει στις Σέρες. Πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά. 5 βαθμούς Κελσίου βλέπω στα ορεινά των Σερών εκεί. Και βλέπω και κάτι ωραία λευκά νούμερα σχεδόν. Έναν
1: ναι,
0: βαθμό που είναι
1: βαθμό.
0: Εδώ. Στη
1: Βοβούσα,
0: στα Γιάννενα. Όπως και στη Μιλιά, στο Μέτσοβο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι, αν πας και στο Ανήλιο που δεν το βλέπει ήλιος, και εκεί τι θα είναι.
1: Εκεί οριακά μηδέν.
0: Ναι, το καημένο. Και αυτό το βλέπει λίγο το πρωί, φτάνει.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Σε αναντιστοιχεία, 20 βλέπω στην Ισιωτική χώρα. Από Κυκλάδες και κάτω μέχρι και την Κρήτη, αλλά και από την πλευρά του Ιωνίου και εκεί 19-20 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Τώρα πρόβλεψη. Είπαμε
1: πρόβλεψη.
0: Σήμερα βροχούλα εδώ στον Εύρο κυρίως. Αραιή συννεφιά, κάποιες ψυχάλες πιθανόν αύριο. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Αλλά με θερμοκρασίες το πρωί γύρω στους 12-14, το μεσημέρι γύρω στους 22, άντε 23. Άντε να δώσουμε καμιά μονάδα παραπάνω. Χαίρε και ο κόσμος.
1: Πάρε κάτι.
0: Ναι.
1: Πάρε κάτι και εσύ για να χαρείς.
0: Ακριβώς. Τώρα.
1: Έχουμε κάποιον να γιορτάζει.
0: Πώς δεν έχουμε? Τον Κυριακό. Τον Κυριαζή. Τον Κυριάκο με γάμα.
1: Αυτοί δεν γιορτάζουν τις Αγίες Κυριακές. Είναι αυτοί που δεν γιορτάζουν τις Αγίες Κυριακές.
0: Είναι επίσης γιορτάζει, θα σου πω τώρα, κάτσε, έχουμε κι άλλο. Έχουμε την Πετρονία που γιορτάζει.
1: Πετρούλα έχω ακούσει, Πετρονία όχι.
0: Πετρονία είναι πιο ωραίο από Πετρούλα.
1: Είναι
0: τι Πετρούλα, Πέτρα, Πετρονία.
1: Από τον Πέτρος.
0: Ναι.
1: Αλλά Πετρονία ναι δεν το έχω ακούσει.
0: Κι όμως λέει, άκου τώρα, από το Πετρόνιος που προέρχεται από τη λέξη Πέτρο που σημαίνει το γέρικο κριάρι, το χωριάτι, τον αγρίκο.
1: Ούτε το ένα καλό, ούτε το άλλο, ούτε το παράλληλο. Δηλαδή τι να πεις.
0: Αλλά είναι ωραίο Πετρονία.
1: Γέρικο κριάρι, χωριάτι, αγρίκο.
0: Αφράσε αυτό τώρα τι είναι, ναι. Πετρονία, ωραίο.
1: Δες τι έβηχο είναι, ωραία ακούγεται. Το λες και της αρέσει η Πετρονία.
0: Ναι.
1: Και
0: Κυριακού το αναχωρητή. Δεν μιλάμε για Κυριάκο.
1: Ναι,
0: Αγίας Κυριακής.
1: Κυριακού το αναχωρητή.
0: Κάποιοι
1: ναι.
0: Σε παραπλήσια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτική σήμερα.
1: Παγκόσμια έτσι, ημέρα.
0: Είναι η Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Α, Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
0: Εγώ το είπα Παγκόσμια ημέρα η ναυτική.
1: Ναι.
0: Συμπλή το ίδιο είναι. Τι είναι. Τι μας δείχνεις, και καφέ Παγκόσμια ημέρα βέβαια, ένα πρωί εγώ δεν με μοσχομυρίζει ο τόπος.
1: Είστε σίγουροι ότι είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ?
0: Ναι, στον Καναδά και στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική.
1: Εθνική ημέρα καφέ.
0: Και τι.
1: Σε Ηνωμένε Πολιτείε και Καναδά. Και... πολλοί κόσμοι είναι, το πάμε παγκόσμιο.
0: Και τι έγινε. Σιγά τώρα, ναι, άσε με. Μια χαρά.
1: Καλά, λοιπόν, άμα πας στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστω σε μια από όλες.
0: Θα πάω
1: αυτές.
0: Μετά.
1: Όταν λες μετά.
0: Στον Καναδά, δηλαδή πόσο μακριά είναι.
1: Στον Καναδά μπορείς να
0: 20
1: πας.
0: 20 λεπτά από, το, από εδώ.
1: Τίποτα δεν είναι Καναδάς
0: τόσο.
1: Από εδώ.
0: Οπότε,
1: άμα θες, πάρω
0: το
1: και στη Χιλή Τράβα.
0: Ναι.
1: Στην Κιανή Ακτή Τράβα.
0: Μπορώ.
1: Ουχου.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς.
1: Ναι. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς από το 1999 που καθιερώθηκε και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 του Σεπτέμβρη. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία, σε εισαγωγικά πάντα, ναι, για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.
0: Έχουμε στοιχεία.
1: Ένας στους 10 άνδρες ηλικίας από 50 έως 59 ετών έχει σιωπηλή.
0: Μα αυτό είναι, σιωπηλή είναι δύσκολη.
1: Αυτή είναι η δύσκολη, στεφανιαία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος.
0: Κάτσε τώρα, εγώ σου έχω ένα καλό όμως.
1: Τι.
0: Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου σε όσους καταναλώνουν ένα με δύο φλιτζάνια καφέ την ημέρα, ενώ αντίθετα εμφανίζεται αυξημένος σε όσους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες.
1: Άρα πρέπει να παραμείνεις στα ένα με δύο φλιτζάνια.
0: Εγώ δηλαδή που πίνω το πρωί διπλό. Γιατί διπλό πίνω.
1: Ένα φλιτζάνι.
0: Ένα φλιτζάνι είναι, αλλά.
1: Δεν σου λέει πόσα κουτάλια καφέ θα βάλεις.
0: Σωστά, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ξέρω έναν φίλο, μπορεί να μας ακούει τώρα, καλημέρα Βασίλη, που πίνει την ημέρα, ας πούμε, καμιά δεκαριά φραπεδάκια. Τα οποία όμως είναι με μισό.
1: Μισό κουταλάκι. Διάφανα καφεδάκια.
0: Διάφανα καφεδάκια, πλημμένες κάλτσες χωραφίσεις που λέει και η μάνα μου.
1: Οπότε ένα τέτοιο πράγμα. Τον καφέ. Ναι.
0: Οπότε, ναι, άμα τα προσθέσεις, βγαίνουν δυο αντιβαριά βαριά τρεις καφέδες. Κι άμα. Λοιπόν.
1: Σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους στερούν κάθε χρόνο τη ζωή τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ενώ μέχρι το 2025 οι θάνατοι ξεπερνούσαν τα 25 εκατομμύρια ετησίως.
0: Α, το 25. Ναι, ναι, τώρα θα είναι παραπάνω. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης, αυτό είναι παιδιά επίσης πολύ σημαντικό, για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Αν σκεφτούμε το τι σπατάλη φαγητού κάνουμε καθημερινά στα σπίτια μας.
1: Νομίζω, παρένθεση, ότι παλιότερα...
0: Περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και τώρα όμως κάνουμε.
1: Και τώρα το έχουμε μειώσει νομίζω κατά πολύ. Έχουν σφίξει...
0: Κατά πόσο δηλαδή, πολύ. Τώρα, άμα ανοίξει το ψυγείο μας μέσα, δεν θα βρούμε προϊόντα τα οποία.
1: Κάποια ναι. Θα... Σίγουρα. Κάποιο
0: και
1: φρούτο.
0: Μόνο που λες κάποια.
1: Ναι, κάποιο φρούτο σίγουρα θα έχει
0: μόνο
1: πάρει
0: φρούτα.
1: Τον δρόμο του.
0: Μόνο φρούτα. Λες. Κάνα φαγητό που περίσσεψε και δεν το φάγαμε.
1: Τα φαγητά είναι λίγο πιο δύσκολα.
0: Ναι. Θα μου πεις ποιος μαγειρεύει.
1: Ναι, αυτό πρέπει να έχει φαγητό το ψυγείο σου.
0: Ναι. Οπότε, ναι, ο κύριος στόχος ημέρας αυτής είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας και της παπτάλης τροφίμων. Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε γι' αυτό το, σε αυτό το κομμάτι, γιατί παιδιά υπάρχουν και άλλοι.
1: Ο καθένας ξεκινώντας από το σπίτι του
0: αυτό.
1: Και το ψυγείο του, το τουλάπι του. Γιατί πολλές φορές παίρνεις πράγματα τα οποία τα ξεχνάς.
0: Ένα στα τρία τρόφιμα πετιέται, παιδιά. Ένα στα τρία παγκοσμίως. 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής. Πετάμε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Το 30% των παραγόμενων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης.
0: Αυτό πάλι.
1: Καλά, εδώ δεν είναι εμφάνιση, εδώ είναι
0: γιατί.
1: Υπάρχει την κατηγούσα.
0: Εσύ άμα δεις από ένα ροδάκινο το οποίο είναι λίγο... θα το πάρεις.
1: Άμα είναι στραβό δεν με πειράζει, θα το πάρω.
0: Θα το πάρεις.
1: Όπως και η ντομάτα,
0: αν καλά,
1: έχει κάποιο σημαδάκι. Αλλά
0: ναι,
1: αν είναι χτυπημένο,
0: ναι,
1: όχι, ή αν είναι τρίπιο, γιατί έχει τρύπα, γιατί κάποιο έμπηξε κατά λάθος το νύχι του μέσα όταν τα ανακάτευε. Όχι, δεν
0: είναι και αυτές οι περιπτώσεις, ναι, σωστά. Αυτά τα νύχια είναι δικά σας που έχετε κάτι καρταλίσια.
1: Και... μην το λες.
0: Ναι, και δεν μπορείτε να πιάσετε ούτε το στυλό. Όπως το πιάνετε, δεν ξέρω, αλλά και άλλα τα πιάνετε. Το 28% των αγροτικών περιοχών καλλιεργείται για την παραγωγή φαγητού που απλά σπαταλάτε, παιδιά.
1: Σύμφωνα με τα νούμερα, ναι, όταν πετιέται το 30% των φρούτων και των λαχανικών, άρα και αυτό. 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Και κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει 173 κιλά τροφής ετησίως.
0: Ναι. Έτσι είναι. Άμα το βάλεις δηλαδή κάτω. Όσο και αν λες, κάνω, προσπαθώ, δεν. Αλλά Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή.
1: Να σου πω όμως κάτι. Το 10% σχετίζεται, λέει, με την ημερομηνία λήξης, με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, η οποία είναι προτινόμενη. Τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και αυτό που αναφέρει και πριν, θυμάσαι, και για το γάλα είχαν πει ότι μπορεί να καταναλωθεί και μετά τη λήξη του, τα γιαουρτάκια.
0: Ποιος το κάνει όμως. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
1: Τη βαλιτσούλα σου και δρόμο.
0: Τη βαλιτσούλα, η Σπεράντζα Βρανά θα μας πάει μέχρι την Κομωτινή να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα σε πρώτη φάση. Γενέθλια. Είχε γενέθλια.
1: Θα είχε γενέθλια. Θα είχε γενέθλια.

0: Πρωί-πρωί είναι πιο μακριά, δεν πάει η βαλίτσα, παιδιά. Είναι, πάμε μέχρι την Κομωτινή σε πρώτη φάση και μετά βλέπουμε.
1: Τσούκου τσούκου.
0: Ναι, έχει, έφυγε σαν σήμερα η Σπαράτζαβρανά, έτσι. Γι' αυτό
1: ναι,
0: και
1: το θυμηθήκαμε.
0: Το 2009. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα στην Κομωτινή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ω, κελαριστή καλημέρα.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, σύννεφα. Δεν έχει τάχει αέρας. Είπαμε το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του φθινοπόρου και του χειμώνα θα είναι ο αέρας. Πολύς αέρας όμως. Δεν έχουμε βροχή προς το παρόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, αλλά είμαστε συνευχιασμένοι. Έρχονται έτσι αρκετά σύννεφα από, από ανατολικά αλλά και βόρεια. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Εγώ είπα έχω βροχές. Έχω βροχές, σύννεφα, αέρα. Τώρα τι θα κάνει δεν ξέρω. Εγώ είμαι μέσα. Εντάξει, είμαι
0: μάλιστα.
2: Μέσα.
0: Okay.
2: Λοιπόν, έχουμε διακοπές ρεύματος που θα ξεκινήσουν το πρωί από τις, συγγνώμη, από τις 8 στον οικισμό Νυμφαία της Κομωτινής, στον οικισμό, σε τμήματα του οικισμού των Σαπών, στους οικισμούς Δρανιάς, Κάρδαμου και Κιμής. Έχουμε και εμείς Κιμή,
0: ναι.
2: Δεν έχει μόνο η Εύβοια. Και βέβαια αυτό να το γνωρίζουν εκεί οι κάτοικοι για να κάνουν τις ανάλογες έτσι, προετοιμασίες. Επίσης θα να πούμε ότι Ξυλακανοί, Προσκυνητές, Προφήτη, Ηλία και Άγιο Χαράλαμπο και στη Μαρόνια θα είναι τα σημερινά δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης που θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι. Έχουμε τον εορτασμό της επίσημης επετείου των ελευθερίων του Ιάσμου στις 6 Οκτωβρίου κάθε έτους, είχε θεσπιστεί με προεδρικό διάταγμα το 2024, πάρα πολύ κοντά δηλαδή, βάσει το οποίο η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και αργία για το Δήμο Ιάσμου. Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια, 107 έτη από την απελευθέρωση του Ιάσμου και θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό που δεν ήξερα και έμαθα είναι ότι στην εκκλησία του Ιάσμου υπάρχει μία Παναγία που λέγεται η Παναγία η Εγγυήτρια.
0: Ναι.
2: Που είναι θαυματουργή και...
0: Η Εγγυήτρια.
2: Εγγυήτρια.
0: Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο, ναι.
2: Εγγυήτρια. Ελπίζω να μην το λέω λάθος. Νομίζω ότι αυτό είναι και μου είχε κάνει εντύπωση. Και την έχει καγιογραφήσει ένας μοναχός του Αγίου Όρους και τόσο πολύ του άρεσε η εικόνα όταν την έφτιαξε. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται διαχειρός, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λένε ότι έρχεται η έμπνευση από πάνω και αποτυπώνεται η εικόνα.
0: Ναι.
2: Τόσο πολύ του άρεσε η εικόνα που δεν ήθελε να τη δώσει, αλλά εντάξει. Η εικόνα βρίσκεται, η θαυματουργία αυτή η εικόνα βρίσκεται στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Σωρίας. Τώρα, τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι έχουμε ελέγχους που φτάνουν τους 1000 περίπου, 964 για την ακρίβεια και τη βεβαίωση 20 συνολικά παραβάσεων που προχώρησαν την τελευταία εβδομάδα αστυνομική της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο σχετικής εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Κάναμε χθες ένα θέμα με... Τώρα μου ήρθε αυτό. Κάναμε ένα θέμα με ένα εινοποιείο που έχουμε εδώ, το πρώτο εινοποιείο στην Ροδόπη που έχει και το όνομα Κίκονες.
0: Ναι.
2: Οι Κίκονες, ένας λαός που ήξερε πάρα πολύ καλά να φτιάχνει κρασί και βεβαίως ήταν έφυπη στον Τροϊκό πόλεμο, στην πλευρά των Τρώων. Λοιπόν, και έδωσε αυτό το πολύ ωραίο όνομα η εινολόγος, η Μελίνα Ιτάσου. Και βέβαια να θυμίσω ότι με αυτό το κρασί μέθησε ο Οδυσσέας τον πολύφημο, με το κρασί των Κικόνων.
0: Τι λες.
2: Ναι. Ο άνθρωπος σιροκόμος ήταν, δεν ήξερε. Από κρασιά, γεια σας. Λοιπόν, και κάνοντας ένα θέμα, μάθαμε ότι πλέον έχει πέσει η κατανάλωση του κρασιού. Έχει πέσει η κατανάλωση του κρασιού, ειδικά οι μικρότερες ηλικίες, δηλαδή κάτω των 30 Δεν πίνουν κρασί, πίνουν λέει κάτι αυτά, κάτι ροφήματα της αγοράς τέλος πάντων.
1: Μεγαλώνοντας πίνουν, θα μάθουν.
2: Το θέμα είναι, δεν ξέρω, γενικά έχει πέσει η κατανάλωση από, από τους ελέγχους που γίνονται. Από
1: ναι.
2: εκεί
1: ναι, ναι,
2: δηλαδή
1: αυτό,
2: μου ήρθε
1: ναι.
2: η σκέψη για τους ελέγχους που έκαναν για τα κράνη, για τους ελέγχους που κάνουν για την μέθη, το αλκοόλ και τα λοιπά. Έχει πέσει, παιδιά, η κατανάλωση. Τώρα είπαμε, πάμε από το ένα άκρο μια ζωή,
0: στο
2: πάμε
0: άλλο.
2: Από το ένα άκρο, ναι. πάμε στο άλλο. Δηλαδή, μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Αλλά αυτό για το κρασί, αυτό το ευγενές ποτό τέλος πάντων, και θα πρέπει να γίνει κάτι από τους ανθρώπους, γιατί εντάξει, στο εξωτερικό, λόγω όλων αυτών των γεγονότων που γίνονται με τους πολέμους, έχει μπει ένας πάγος στις εξαγωγές, ειδικά προς το Ντουμπάι που έκανε το συγκεκριμένο εινοπείο, αλλά πάλι κάτι ξεκίνησε να γίνεται.
0: Γιατί στο Ντουμπάι πίνουν εινοπνεύμα.
2: Πίνουν κρασί. Δεν ξέρω, οι καλεσμένοι, δεν ξέρω τι πίνουν.
1: Πάντως
2: γινόταν εξαγωγές κρασιού.
0: Μα, είναι καλά, λογικό μόνο, παιδιά.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ας γίνει λοιπόν κάτι για να μπει και η νεολαία να μάθει να γνωρίσει το κρασί, γιατί το κρασί κάνει και καλό στην υγεία όταν πίνεται με μέτρο.
0: Με μέτρο ακριβώς και όχι με το μέτρο.
2: Όχι με το.
0: Ναι, ό,τι να πιες με το μέτρο, άστα να πάνε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά παιδες μου.
0: Μάλιστα, πολύ καλά. Καλημέρα στην Κομωτινή.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, γενέθλια έχει και ο Γιώργος Νταλάρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Τι ναι,
1: ναι
0: να
1: ρωτιάσαι.
0: Για να σου το λέω εγώ είναι
1: του
0: σίγουρο.
1: Πότε?
0: Τι του πότε, το 49.
1: Το 1949.
0: Ναι. Αν το δεις όμως είναι σαν να γεννήθηκε το 79.
1: Και έτσι ακούγεται.
0: Ναι.

0: Τι ωραίο. Ε?
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ. Ο Γιώργος Νταλάρας, χρόνια του πολλά, γερός να είναι, μας δίνει και άλλα τραγούδια. Πολύ ωραίες συναυλίες κάνει ο άνθρωπος ακόμη και ναι. Λοιπόν, πού είμαστε, Καβάλα?
1: Τασούλα. Καβάλα, την Συντασούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς
2: τώρα
0: είσαι?
2: Θυμήθηκα, χρόνια τι, πολλά στον Γιώργο Νταλάρα. Μια συναυλία τότε που ήταν αυτά τα Latin που ήταν με το αυτό. Πότε να ήταν αυτός ο δίσκος άραγε. Τι είχε γίνει στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Χαμός, κόσμος, κόσμος. Τι ωραία, πολύ ωραία συναυλία με τα μαλλιά.
0: Και εγώ θυμάμαι την πρώτη του εδώ.
2: Τα νέμελα.
0: Όχι, δεν ήταν η πρώτη του. Μία κατοπινή τέλος πάντων συναυλία που είχε γίνει πάνω στο Πεντάλοφο.
1: Στο Πεντάλοφο, πω.
0: Ναι, που γινόταν κάθε χρόνο. Εκεί στο γήπεδο του Πενταβλόφου και γινόταν, θυμάμαι, ξεκινήσαμε το 87, τα Λάτιν. Κάπου εκεί ήταν και αυτή η συναυλία που σου λέω. Να φανταστείς ότι οι δρόμοι γύρω, πέριξ από το χωριό, ήταν τίγκα από τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία.
2: Να λέμε, ο άνθρωπος έχει χαρίσει τρομερές στιγμές. Εντάξει. Και τραγουδάρες, έτσι. Χρόνια ολόκληρα. Τις τραγουδάμε και τις ξανατραγουδάμε και τις ξαναπαίζουμε στα ραδιόφωνά μας. Τι κάνετε, ξεκινάμε με συννεφιά.
0: Και εδώ με ψιλοβροχούλα.
2: Τα πράγματα από χθες. Έχει πιο δροσιά. Εχθές πάντως ο καιρός μας έκανε τρίπλα. Γιατί ενώ πήγαινε τις τελευταίες μέρες έτσι πιο είχε πέσει λίγο η θερμοκρασία, εχθές αν δεν φορούσες κάποιο κοντομάνικο για να βγάλεις τα από πάνω ρούχα, γιατί το πρωί είχε δροσούλα, και να μείνεις με το κοντομάνικο, είχε σκάσει. Ανέβηκε, είχε υγρασία, ανέβηκε η θερμοκρασία. Πάντως το μεσημέρι έπρεπε να φοράς κοντομάνικο. Οτιδήποτε άλλο δεν ήσουν πολύ καλά. Σήμερα φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Φαίνεται από το πρωί ότι πάμε για άλλο σκηνικό.
0: Πάντως κρύο δεν έχει, είναι καλά.
2: Εντάξει, μην φορτωθούμε.
0: Ναι,
2: μην φορτωθούμε πολλά πράγματα.
0: Το μπουφανάκι το θες, παιδί μου, γιατί όπως κάνει και υγρασία θα έχει τα λοιπά. Αλλά
2: ναι, μετά το αφήνεις, είναι, παιδί μου, το μπουφανάκι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα από μέσα κάτι λεπτό, κάτι τέτοιο ίσως πρέπει να κάνουμε. Το σημαντικό που θα ήθελα να ξεκινήσω και δεν έχει να κάνει έτσι με δράσεις μέσα στην εβδομάδα, αλλά έχει να κάνει με πεζοπορικές δράσεις, και το λέμε νωρίς για να προλάβει ο κόσμος να δηλώσει τη συμμετοχή, γιατί γινόταν το αδιαχώρητο την άνοιξη και πέρυσι στις πεζοπορίες και τις δράσεις του Φυσιολογικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου, το Planet αναφέρομαι τώρα, επειδή φτάσαν να έχουν και 200 άτομα στις πεζοπορίες και παραπάνω. Τώρα ξεκινάνε φέτος αποφασιστικά για άλλη μια χρονιά. Η πρώτη πεζοπορία της νέας περίοδου θα πραγματοποιηθεί τώρα την Κυριακή με την ονομασία Ερωτικό Part 2, Ερωτικό Δεύτερο Μέρος. Και είναι μάλλον μια ερωτεύσιμη κατάσταση για να μας την παρουσιάζουν έτσι. Θα ξεκινήσουν από τη Νέα Ηρακλίτσα στις 9 το πρωί. Είναι μια κυκλική διαδρομή 10 χιλιόμετρων, η υψομετρική διαφορά τα 250, είναι διάρκεια περίπου 4 ώρες και η ηλικία συμμετοχής ξεκινά από 12 και πάνω, μην πάνε μικρά παιδιά, δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν γιατί είναι και αρκετή ώρα. Η διαδρομή είναι σχεδιασμένη για να απολαύσουν τη φύση, την πεζοπορία και το όμορφο τοπίο του Παγκαίου. Mm-hmm. Πρέπει να φοράμε έτσι τα λαπαπούτσια ορειβατικά, πεζοπορικά, μην πάει κανείς με το πέδιλο. Θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη κυριακή βόλτα στο αγαπημένο Παγκαίο. Θα πρέπει όμως ο κόσμος από τώρα να δηλώνει τη συμμετοχή του για να είναι οι άνθρωποι υποψιασμένοι πόσοι θα πάνε, τι θα γίνει και πώς θα κινηθούν. Ένα είναι αυτό, θα το θυμίσουμε και την Παρασκευή. Ένα δεύτερο είναι αυτές οι δράσεις τώρα, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων αυτές τις ημέρες, έχει διάφορες δράσεις για τους ηλικιωμένους μας και δράσεις που έχουν να κάνουν με την άνοια, θα το συναντήσουμε πολύ και στην Αδράμα και στην Ακαβάλα. Χθες νομίζω είπαμε για τη Δράμα, σήμερα θα σας πω για την Καβάλα, την εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη. Διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας και το Ινστιτούτο Διαβίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, και θα γίνει αυτή η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη και τη διαχείριση της άνοιας. Και σκοπός τώρα είναι και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια, η παρουσίαση πρακτικών τρόπων πρόληψης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους. Θα γίνουν έτσι ομιλίες από νευρολόγους, θα γίνουν και από ψυχολόγους και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Μαθαίνουμε κάτι παραπάνω, χρειαζόμαστε μετά αντιμετωπίζουμε καλύτερα και τις καταστάσεις όσο γίνεται, έτσι, γιατί είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Επίσης, να πούμε στον κόσμο που μένει στην Καβάλα ότι ο Δήμος Καβάλας έχει προχωρήσει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ναι. Και αυτή η δομή λειτουργεί κάθε μέρα εκτός των αργιών, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι, και είναι στην ουσία μια δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, έχουν κινητικές δυσκολίες, αλλά και η οικογένειά τους δεν μπορεί να στηρίξει και να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους. Οπότε υπάρχει αυτό το κέντρο, υπάρχουν αυτές οι 15 θέσεις. Τώρα τρέχει η κατάθεση των αιτήσεων και ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Και στην Δράμα, αυτή η εκδήλωση για την Άνοια διοργανώνεται βέβαια εκεί από το κέντρο ημέρας οικής φροντίδας της Δράμας. Θα γίνει αύριο εκδήλωση με θέμα «Ζώντας με την Άνοια όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια». Ναι. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας. Και εδώ μας λένε οι διοργανωτές ότι δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που ζει με αυτή η Άνοια, αγγίζει ολόκληρη την οικογένεια, τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους, αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την υποστήριξη. Οπότε αυτές οι ομιλίες που θα γίνουν και στη Δράμα από γιατρούς και θεραπευτές του κέντρου θα μπορέσουν να ενημερώσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Και στόχος είναι να φύγουν οι φροντιστές περισσότερο ενημερωμένοι, ενδυναμωμένοι και με πρακτικά εφόδια που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη, ασφαλή και ανθρώπινη για όλους. Φαντάζομαι πόσο δύναμη χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά για να φροντίζουν τον δικό τους άνθρωπο, που σίγουρα είναι τόσο σκληρό να μην σε αναγνωρίζει καν. Και είναι εντάξει, γι' αυτό και καταλαβαίνουμε και η παρουσία των ψυχολόγων και όλα αυτά. Αυτά ήθελα.
0: Ωραία,
2: να
0: λοιπόν.
2: Πω,
0: να σε καλά, Βρετασούλα. Καλημέρα, καλημέρα στην Καβάλα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Και ο Φίβος, πότε γεννήθηκε? Πότε γεννήθηκε, ξέρουμε?
1: Τώρα τη χρονιά δεν
0: το μαρτυράμε.
1: Το μαρτυράμε, γιατί?
0: Το 73.
1: Το 73.

0: και ποιο θα είναι, και ποιο θα είναι η φωνή του επόμενου τραγουδιστή μετά από μέναν, περιμένοντας να συνδεθείτε μετά.
1: Ναι.
2: Ποιο
0: θα είναι. Θα είναι ο Σοκράτης Μάλαμα.
2: Όχι, δεν θα βάλω Μάλαμα.
1: Δεν θα βάλει Μάλαμα τώρα για αλλαγή.
0: Το θυμάμαι από εδώ και χρόνια, το θυμάμαι ότι 29 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που
2: γενέθλια.
0: Έχουν τρεις μεγάλοι μουσικοί δημιουργοί γενέθλια, Νταλάρας, Βοριάς και Μάλαμας. Λοιπόν, εγώ θα πάω και θα ξεκινήσω με τι άλλο, προφανώς με αυτά τα επίσημα εγγένεια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων που είχαμε χθες το απόγευμα στην Αριστιάδα. Άλλωστε εκεί ολοκλήρωσε και την περιοδία του ο κύριος Καβαδάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι έχουμε να πούμε τώρα για αυτό το κέντρο? Η έναρξη λειτουργίας αυτού του κέντρου που ως κτίριο, να σας θυμίσω, παραδόθηκε και εγγενιάστηκε και τότε ως κτίριο όμως, έτσι, λόγω της παράδοσης του κτίριου, το 2009, αλλά ποτέ δεν απέκτησε οργανωτική υπόσταση. Ουσιαστικά ήταν ένα ανενεργό κτίριο. Μετά βέβαια πήγαν οι υπηρεσίες της κλινιατρικής εκεί. Τώρα πλέον θα αρχίσει να λειτουργεί και η έναρξη γίνεται με το έργο αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, το οποίο έργο χρηματοδοτείται, ξαναλέμε, με 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και 100.000 ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Ναι.
0: Η διάρκεια αυτού του προγράμματος, πάνω στην οποία ουσιαστικά θα πατάει και η λειτουργία του κέντρου, σε πρώτη φάση είναι διετής, όμως υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία του κέντρου θα επεκταθεί μετά χρονικά, μετά τα δύο πρώτα χρόνια, για να αποτελέσει μία μόνιμη δομή που θα κάνει επιστημονική έρευνα και ανάλυση ρίσκου πάνω στις επιζωοτίες, από τις οποίες η περιοχή έχει υποφέρει πάρα πολύ, όπως επεσήμανε και στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο κ. Μάμαλης, ο οποίος συνόδευε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, όπως εξήγησε για τις δράσεις τώρα αυτού του κέντρου, πέρα από αυτό το κομμάτι το ερευνητικό, θα κάνει και εκπαιδεύσεις για να δημιουργηθεί, λέει, μία ασπίδα που θα καλύψει τους παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Ο κύριος Μάμαλης είπε ότι θέλουν από το Υπουργείο και από τον ΕΛΓΟ να δημιουργήσουν ένα τείχος προστασίας για την ελληνική κτηνοτροφία στο σύνολό της. Επίσης, να πούμε ότι το κέντρο αυτό, με την ευθύνη του ΕΛΓΟ Δήμητρα, έχει στελεχωθεί με μία ερευνήτρια ζωικών ερευνών, η οποία, λέει, είναι στη διάθεση της περιφέρειας συμβουλευτικά για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών, με 4 γεωπόνους, μία κτηνίατρο, και έχει προσληφθεί και μία διοικητική υπάλληλος. Έχει βγει προκήρυξη για μία ακόμα θέση κτηνιάτρου, ήταν άκαρπη η πρώτη προκήρυξη, θα επαναπροκηρυχθεί η θέση. Και το κέντρο θα συντονίζει και θα υλοποιεί τις δράσεις του σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Υπουργείο. Τώρα,
2: μάλιστα,
0: αυτό ήταν το ένα μέρος των εγγενείων και της έναρξης λειτουργίας αυτού του κέντρου. Το δεύτερο μέρος ήταν αυτές οι συναντήσεις που είχε ο κύριος Καβαδάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους αγρότες. Τόσο το πρωί, εχθές, στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, όπου η συνάντηση αυτή είχε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, όσο και χθες το απόγευμα έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων, γιατί και εκεί είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων. Είχαμε και χθες το απόγευμα ένταση και υψηλούς τόνους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συγκεντρώθηκαν εκεί έξω από το κέντρο δήλωσαν αγανακτισμένοι από τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Τώρα, υποδέχτηκαν τον Υπουργό, ήταν 2 τρακτέρ έξω από το κέντρο.
2: Ναι.
0: Είχαν απλώσει και ένα πανό, στο οποίο αναγράφονταν ότι η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που σκοτώνει τα κοπάδια και όχι ο ιός, της ευλογιάς εννοούσαν. Και ενώ αρχικά ο κ. Καβαδάς έφτασε στο κέντρο από έναν πλαϊνό παράδρομο και περπάτησε με κατεύθυνση να μπει στο κτίριο, στο κέντρο, με το που τον είδαν οι αγρότες, άρχισαν με σκοπτικό τρόπο όλοι, καταλαβαίνετε, να τροποκρατούν.
2: Ναι.
0: Οπότε ο κ. Καβαδάς τι έκανε, προστιμήν του, θα πω εγώ, θα μπορούσε να τους αγνοήσει κάπως και να μπει κατευθείαν. Δεν το έκανε όμως, άλλαξε ευνηδιαστικά πορεία και κατευθύνθηκε προς τους συγκεντρωμένους.
2: Μάλιστα.
0: Πήγε κοντά τους, τους χαιρέτησε, εντάξει, τον χαιρέτησαν και αυτοί και μετά άρχισαν οι αγρότες να τα λένε έξω από τα δόντια και σε αρκετά έντονο ύφος.
2: Είναι κακό αυτό?
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Δεν κρύφτηκε, πήγε να μιλήσει, να ακούσει. Ναι.
0: Τώρα, ο κύριος Καβαδάς αρχικά τους είπε, παιδιά, περιμένετε να τελειώσουμε με τα εγγένεια, να τελειώσουμε και με την παρουσίαση του
2: προγράμματος
0: και μετά να καθίσουμε να μιλήσουμε. Οι αγρότες από την πλευρά τους όμως αγανακτισμένοι, τους είπαν δεν θέλουμε άλλα χτυπήματα στην πλάτη, ούτε άλλες συζητήσεις για ανεκπληρωτές υποσχέσεις.
2: Ναι.
0: Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Γιατί mm-hmm. 3 χρόνια, λέει, ταλαιπωρούμαστε, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν κοπάδια. Εμείς είμαστε οι αγρότες, η Γεωργία εννοώ, είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Είναι αυτά τα οποία επαναλαμβάνουν με όλα τους τα δίκια. Ο κύριος Καβάδας από την πλευρά του, εκτός από την πρόσκληση που τους απίθυνε, τελικά συνόψισε την απάντησή του, λέγοντας ότι θα γίνουν οι πληρωμές που περιμένουν οι αγρότες, και τους είπε εν κατακλείδη δεν θα χάσετε ούτε ένα ευρώ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πάντως, αφού ο κύριος Καβαδάς έφυγε και μπήκε στην αίθουσα, λίγα λεφτά μετά μάζεψαν το πανό, πήραν τα τρακτέρ και έφυγαν.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό συνέβη εχθές το απόγευμα. Τώρα, πάμε σε άλλο θέμα. Έχουμε μία πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο κατέθεσε η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με επικεφαλή στον Στέργιο Ηλιόπουλο. Αυτό το ψήφισμα έρχεται μετά την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση, όπως αναφέρει η παράταξη, για την εκμίσθωση μεταλλευτικού χώρου στη Θράκη, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Αυτή εγκρίνεται η απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης έκτασης άνω των 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων στους δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης.
2: Ναι.
0: Και όπως η παράταξη, η ενέργεια αυτή ανοίγει δρόμο για τις εξορίξεις, για το μεταλλευτικό έργο χρυσού. Η εναντίωση των τοπικών κοινωνιών διατυπώνεται πρώτον το αίτημα να ανακληθεί απόφαση και να υπάρξει άλλη απόφαση για οριστική πάυση κάθε διαδικασία στα μεταλλεία. Εξουσιοδότηση της Περιφερειακής Αρχής να προσφύγει ακόμα και στη δικαιοσύνη και δήλωση για πλήρη συντονισμό με τις δράσεις δήμων και φορέων που τόσα χρόνια τάσσονται και εναντιώνονται στις εξορίξεις χρυσού στην περιφέρεια.
2: Μάλιστα.
0: Είχαμε στην Αλεξανδρούπολη αυτές τις μέρες, έχουμε πολλές υπογραφές συμβάσεων για έργα και μάλιστα σημαντικά. Εχθές σας έλεγα για την 25άρα πισίνα, τη δεύτερη ουσιαστικά που θα γίνει στην 50άρα δίπλα. Τώρα έχουμε ένα ακόμα μεγάλο έργο αθλητικό. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου των εγκαταστάσεων του τένις που θα γίνουν εκεί δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, σε μια μεγάλη έκταση που έχει. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι αθλητικές αυτές εγκαταστάσεις για το τένις είναι 7 γήπεδα τένις που θα γίνουν εκεί. Θα γίνουν σε μια έκταση άνω των 9.000 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα γίνει και ένα διόροφο κτίριο μαζί, το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά, και εξέδρα θεατών 216 θέσεων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, λέει, του κτηρίου που θα κατασκευαστεί θα έχει, λέει, είναι η αρχιτεκτονική του. Θα έχει σχήμα Α και θα παραπέμπει στις λέξεις αθλητισμός και Αλεξανδρούπολη, uh-huh. το πρώτο γράμμα.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έχουμε τώρα αυτές τις μέρες αρκετές έτσι συμβάσεις για αθλητικά έργα στην Αλεξανδρούπολη, τα οποία είχαν σχεδιαστεί, είχαν ανακοινωθεί, αλλά τώρα πλέον έχουμε την υπογραφή συμβάσεων, ουσιαστικά μιλάμε για έναρξη. Και θα κλείσω με μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση που επίσης θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ραμάντα, από τους νέους μουσικούς του, στο επίσης θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ραμάντα, από τους νέους μουσικούς

0: Είπαμε και ο Μάνο μας έχει γενέθλια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπαμε και αυτό. 1957 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου τώρα. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
2: Ελπίζω
0: το ίδιο
2: και για
0: εσάς. Ναι, έτσι ακριβώς, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, συνεφιάχνουμε σήμερα.
0: Και εδώ. Ναι, λίγη συννεφιά, λίγο μια ψυχαλούλα έχουμε έτσι, λίγο ψυχάλα.
1: Ένα ψηλόβροχο.
0: Ναι, ένα ψηλόβροχο, ένα τέτοιο πράγμα. Ωραία,
2: συνεφιάχνουμε ο ήλιος, συντάσσουμε με το δεύτερο και ελπίζω και να γίνει. Να βγει κατά τη διάρκεια της ημέρας, να γλυκάνει λίγο, γιατί οι θερμοκρασίες είναι λίγο χαμηλές τώρα για το πρωί. Το μεσημέρι είναι καλύτερα.
0: Μια χαρά είναι μετά. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στην περιήγησή μας, στο χώρο της ενημέρωσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, εισήχθη χθες το πρωί η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί ο 49χρονος Αλβανός, που απέδρασε πριν από μερικές μέρες, δύο εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και μέχρι σήμερα παραμένει ασύλληπτος. Θυμάσαι την υπόθεση?
0: Ναι, βέβαια.
2: Η θέση του στο εδόλιο του δικαστηρίου παρέμεινε άδεια, με τον ίδιο να εκπροσωπείται από πληρεξούσιους δικηγόρους. Η υπόθεση για την οποία κατηγορείται αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης, αλλά και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών και κατοχής μεταφοράς όπλων στο πλαίσιο εγκληματικής διάνοσης. Όσο από τον παραπάνω βασικό κατηγορούμενο για την ίδια υπόθεση, έχονται δύο ακόμη συμπατριώτες του που είναι προσωρινά κρατούμενοι. Θυμίζω ότι η απόδραση είχε γίνει με κινηματογραφικό τρόπο στις 11 Σεπτεμβρίου. Ένοπλοι συνεργοί του εμφανίστηκαν έξω από το νοσοκομείο Σερών με δύο οχήματα και υπό την απειλή όπλων κατάφεραν να τον απελευθερώσουν. Λίγο αργότερα, ένα από τα οχήματα εντοπίστηκε εγκατελειμμένο και τρακαρισμένο με ένα καλάσνικοφ και πυρομαχικά στο εσωτερικό του, ενώ ένα δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης. Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η Ελλάς, είναι μέχρι στιγμής άφαντος 49χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος κρατούνταν στις φυλακές Μυγρίτας.
0: Μάλιστα.
2: Στο μεταξύ, η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με την εκφώνηση της υπόθεσης, αλλά διεκόπη για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τώρα, πάμε στο Διπεθές Σερών, όπου ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής από την παιδική σκηνή διοργανώνει το Διπεθές Σερών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της θεατρικής περίοδου 26-27. Η ακρόαση αφορά δύο ανδρικούς ρόλους με σκηνική ηλικία 25 έως 35 ετών.
0: Δεν με πιάνει.
1: 36.
2: Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου Σερών από τις 10 το πρωί στις 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως 8 το βράδυ. Τώρα, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσέρχονται χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού τις ώρες που είπαμε και θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Οι πρόβες προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου, ενώ η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου του 2026. Πάμε τώρα στον Ορφέα Σερών, όπου ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Ίψεν, παρουσιάζει όμιλος Ορφέα Σερών και οι παραστέας αναμένεται να δοθούν 2, 3, 4, 10 και 11 Οκτωβρίου στη σκηνή του Ορφέα. Και σας αποχαιρετώ με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο.

0: μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί οι διοικητές από ό,τι βλέπω. Από τις 7.30 ήδη το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα της Αγκίστας του Δήμου Νέας Ζύχνης και από τις 12.30 το μεσημέρι έως τις 3 σε τμήματα της πόλης των Σερών, στις οδούς Χρυσάφη, Χατζηδάκη και Παπακοσταντίνου.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, καλημέρα και στις Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Τι δεν είπαμε. Για τον καφέ είπαμε.
2: Για τον καφέ το είπαμε. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ουρουγουαργεντινού Λάζλο Μπίρο που ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας. Το 1943, παρακαλώ.
1: Εσείς που είστε και λίγο, ο λίγον τι αρχιτέκτονες,
2: ξέρετε τη γραφίδα. Όπως είναι η επίσημη ονομασία.
1: Έτσι όπως το είπες, δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Ξαναδιάβασέ το.
2: Το γραφείς ή το στυλογράφο.
1: Όλο, όπως το είπες, γελούσες.
2: Γραφείς με ένσφαιρο νακίδα, ναι, όπως είναι ορίστε. Η επίσημη ονομασία της.
1: Έτσι, μη τυχόν πας αύριο μεθαύριο και πεις δώσ' μου ένα στυλογράφο διαρκείας.
2: Ούτε στυλογράφο, θα πεις ένα στυλό θα πεις.
1: Όχι, θα πεις μια γραφίδα με ένσφαιρο ακίδα. Θα σου πει ο λοιπόν, παρδόν. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, κάτσε να δούμε. Τι άλλο έχουμε σήμερα.
2: Έχουμε. Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί ο Canning του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Λίγα χρόνια μετά, το 1829, είχε ιδρυθεί η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard.
2: 1941 και 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι του Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμού 13, γνωστή και ως Μπάμπι Γιάρ.
1: Λίγο να ακούσουμε.

0: Πάμε στο 1943 τώρα. Μια μέρα σαν κι αυτή εκτελούνται ομαδικός από Τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, όπου αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο.
1: 1964 και κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Μαφάλντα,
1: 1964.
0: 1995. Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημίες που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε δηλώσει σαν σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
1: Τώρα για τα γενέθλια τα είπαμε, ακούσαμε και τα τραγούδια. Πάμε στο 1902, τη χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό.
0: Ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε και το όνομά του, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή. Πότε λες? 1913, παιδιά.
1: Αρκετά χρόνια πίσω.
0: Τι αρκετά, πολλά.
1: Και πάμε και στο 1927, όταν πεθαίνει ο Βίλεμ Άιτχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903.
0: Πολύ
1: και
0: σημαντικό.
1: Τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924.
0: Δεν έπρεπε. Ναι.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Μάθαμε και τα νέα, πήγαμε και στα παλιά. Κάνουμε μια
1: όλα
0: μεγάλη βόλτα από Σέρες μέχρι και Εύρο. Ελπίζουμε να είστε καλά όλοι σας και να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα περίπου, 7 και 5 το
1: να
0: πρωί.
1: Να είστε καλά εσείς, να είμαστε καλά κι εμείς.
0: Ναι, να είναι καλό ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα, ναι. Κάπως έτσι θα πάει.
0: Λοιπόν, για τους απογευματινούς φίλους του δικτύου, 4 και 10 περίπου, Ελένη Τσαλιγόπουλου μαζί μας. Λοιπόν,
1: για τους πρωινούς όμως, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 ως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικού. Διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε στα τελευταία 24 ώρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Τρίτη σήμερα, 29 λοιπόν του Σεπτεμβρίου, και ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε την επικαιρότητα της Ανατολικής Μακεδονίας. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε την καλημέρα σας, θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, δεν έχετε να παρά να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε κάποιες από εκείνες τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα σε Καβάλα και Δράμα. Φυσικά η σκέψη όλων αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι στον 16χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε στο γήπεδο της Παναγίας Θάσου και δυστυχώς συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας και σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ευχές όλων και οι προσευχές τον συνοδεύουν. Από εκεί και πέρα, στην τελική ευθεία είναι οι προετοιμασίες για την 32η Καβάλα Έξπο του Επιμελητηρίου Καβάλα στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Το κέντρο γεμίζει με εκθέτες και τα εγγένεια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για τις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής. Φέτος η έκθεση θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 2 έως Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στόχος και πάλι να προσφέρει ουσιαστική αξία τόσο στους εκθέτες όσο και στους επισκέπτες και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης, ενημέρωσης και συνεργασίας. Γι' αυτό το λόγο το πρόγραμμα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις, θα υπάρχει business forum, θα υπάρχουν παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις και ένα πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων. Για το Σάββατο θα εμφανιστεί ο Παύλος Γκόρδης, την Κυριακή τα παιδιά της παράδοσης, ενώ η αυλαία της φωτεινής διοργάνωσης θα πέσει τη Δευτέρα με την Μαρία Σπανού. Πάμε τώρα στην περιοχή της Δράμας για δράσεις που θα έχουμε όμως και στην Καβάλα. Στη Δράμα αύριο θα πραγματοποιηθεί μια ονοιχτή ομιλία με θέμα «Ζώντας με την Άνοια, όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια». Τη διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Δράμας του Φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία και θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας. Στόχος της δράσης είναι οι οικογένειες και οι φροντιστές να φύγουν περισσότερο ενημερωμένοι, ενδυναμωμένοι και με πρακτικά εφόδια που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη, ασφαλή και ανθρώπινη για όλους. Την ίδια ώρα, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη και τη διαχείριση της άνοιας διοργανώνεται και στην Καβάλα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της Καβάλας, μία εκδήλωση η οποία θα γίνει το Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη. Έχει μιλήσει για αυτή την εκδήλωση και η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Σύλλογου Καβάλας, η κυρία Σίσυρα Κιτζή, η οποία ανέφερε πως σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών τρόπων πρόληψης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν συζητήσεις και θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις. Επίσης, να αναφέρουμε πως ο Δήμος Καβάλας έχει προχωρήσει στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το κέντρο αυτό αποτελεί μια δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία δεν μπορούν να αυτοξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω κινητικών δυσκολιών και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επίσημων αργιών, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι, και η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου. Και να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, να θυμίσουμε πως ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Συνταξιούχων Νίκα, ΟΑΕ και Δημοσίου της Καβάλας, διοργανώνει σεμινάρια με θέμα την ψηφιακή ενδυνάμωση των συνταξιούχων. Θα να διορθώσω κάτι, είναι ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Δράμας. Η δράση αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει ως στόχο την εξοικείωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής εποχής και αυτά τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

0: Πρώτη μας στάση για σήμερα θα είναι στον κάμπο του Νέστου, όπου η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, με δραστηριότητα που ξεπερνά τα 100 χρόνια, συνεχίζει να είναι μέσα στις εξελίξεις και να υλοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε ελιά, ακτινίδιο και ζωοτροφές. Στην εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας πρωινή διαδρομή με τον Σάκη Σβεστά έχει μιλήσει σχετικά ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, ο κ. Σάβας Αργυράκης, τον οποίο και ακούμε.
1: Ο οποίος λειτουργεί 100 χρόνια, οπότε για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε πρέπει να είμαστε μέσα στις εξελίξεις, πρέπει να είμαστε πάντα σε ό,τι ζητήματα έχουν οι αγρότες μας και όπου θέλουν να επενδύσουν, εμείς πρέπει με τη σωστή κατεύθυνση που θα τους δώσουμε να έχουμε και τις ανάλογες επενδύσεις, όπως δηλαδή στο κομμάτι της πράσινης ελιάς έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια στη ΒΠΕ. Σιγά σιγά φεύγουμε από την περιοχή της ΒΠΕ, διότι το κόστος είναι λίγο αυξημένο για την επεξεργασία της ελιάς, επειδή χρειάζεται νερό, είναι υπέροχο το κόστος του νερού, της χρήσης του νερού. Κατεβαίνουμε στο Χρυσοκόρι, όπου εκεί σε κάποιες παλιές εγκαταστάσεις, σε παλιό οικοκυστήριο της ΕΑΣ, δημιουργούμε ξανά νέες εγκαταστάσεις, διαμορφώνοντας το χώρο και κάνοντας νέες επενδύσεις σε δεξαμενές με πατάρι για τη φιλοξενία ελιάς. Εκεί γίνεται η διαλογή και η επεξεργασία της ελιάς πλέον. Καθώς επίσης όμως κρατάμε και το κομμάτι της TVP, όπου υπάρχει ένα σύγχρονο εργαστήριο, θα λέγαμε, για την ελιά, για την εκπερίνωση και τη γέμιση όπου αυτή ζητηθεί από τους πελάτες μας, που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η άλλη κυρία δραστηριότητα είναι το ακτινίδιο, η συσκευασία και η εμπορία του ακτινίδιου, καθώς και του λευκού σπαραγγιού. Εκεί έχουν γίνει επενδύσεις τα τελευταία 25 χρόνια από τα μέλη, από τους συνεταίρους της ΕΑΣ Καβάλας. Φυσικά, συγχρηματοδοτούμε τα προγράμματα αυτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περνάνε μέσα από το Υπουργείο ΙΤ και από την Περιφέρεια. Οπότε έχουμε και εκεί μια πάρα πολύ καλή βάση για τους παραγωγούς μας, ώστε να φιλοξενήσουμε ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν, που είναι συνεχώς αυξανόμενες, να φιλοξενήσουμε τα ακτινίδια των παραγωγών μας και να τα συσκευάσουμε και να τα εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Καθώς επίσης παραδοσιακά η ΕΑΣ Καβάλας συγκεντρώνει δημητριακά τα τελευταία χρόνια και ενεργειακούς πόρους, ηλία, ανθοϊστόγια, σε διάφορα μέρη όπως στο Δάτο, το Ερατινό, την Νέα Καριά, μεγάλες εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλές χιλιάδες τόνους δημητριακών. Η δραστηριότητά μας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από την επέκταση των εγκαταστάσεων αλλά και τον εξυγχρονισμό αυτών θα μπορέσουμε να έχουμε μειωμένο κοστολόγιο αλλά και καλύτερες αποδόσεις, που όλο αυτό θα φανεί στις τιμές των παραγωγών μας. Τιμές που θα πληρωθούν δηλαδή τα προϊόντα τους.
0: Ήταν ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, ο κύριος Σάβας Αργυράκης. Θα παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Καβάλας και θα επιστρέψουμε στο θέμα της 32ης Καβάλα Expo, η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος, όπως είπαμε και πριν, 2 με 5 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η νέα ενότητα 360 Talks, μια σειρά σύγχρονων και επίκαιρων ομιλιών που εστιάζουν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, και μέσα από πρακτικές συζητήσεις και πραγματικά παραδείγματα, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις, οι νέες μορφές εργασίας, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, το content creation, το digital marketing, το personal branding και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία. Πρόκειται για θεματολογίες που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της αγοράς και αφορούν άμεσα κάθε επιχείρηση και επαγγελματία που θέλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να αξιοποιεί νέα εργαλεία και ευκαιρίες. Για να το δούμε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει ο Λάζαρος Θωμάς με θέμα «Δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν θέλουν να δουλέψουν όπως πριν» και θα γίνει μια συζήτηση γύρω από τη νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες της νέας γενιάς εργαζομένων και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία δημιουργεί νέους τρόπους σύνδεσης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Το Σάββατο επίσης στις 7 ο Ιωάννης Σολδάτος θα μιλήσει για το AI στην πράξη, 30 λεπτά που θα μπορούσαν να σου γλιτώσουν έως 30 ώρες το μήνα και θα γίνει μια πρακτική προσέγγιση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν ήδη σήμερα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, οργανωνόμαστε και δημιουργούμε. Θα ακολουθήσει και ανοιχτή συζήτηση για το AI. Την Κυριακή στις 11 το πρωί ο Λεωνίδας Διαμαντόπουλος θα μιλήσει με θέμα όταν το AI σηκώνει το τηλέφωνο Voice Agent στην πράξη και θα εξηγήσει για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά φωνή και αναλαμβάνει πραγματικές συνομιλίες και επιχειρησιακές διαδικασίες μέσα από τη νέα γενιά AI Voice Agents. Και την ίδια μέρα στις 6 το απόγευμα Κονίλου θα μιλήσει από το YouTube στο επάγγελμα όταν το content γίνεται business, μια συζήτηση γύρω από τη δημιουργία περιεχομένου, τα social media, το personal branding και τη διαδρομή μέσα από την οποία το content μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα. Για την Κυριακή επίσης στις 7 ο Νίκος Ξηδάς θα μιλήσει με θέμα από 0 σε 100.000 followers σε ένα χρόνο, μάθε πώς, και θα αναπτυχθεί μια συζήτηση γύρω από τα social media και τη στρατηγική πίσω από τη δημιουργία ενός ισχυρού digital audience και personal brand. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει στην Καβάλα Expo επαγγελματικές επαφές, ανταλλαγή ιδεών και νέες συνεργασίες μέσα από τη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων από διαφορετικούς κλάδους. Θα γίνουν B2B επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, θεσμικές και παράλληλες δράσεις, επαφή με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορείς της αγοράς, δράσεις τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και σύγχρονες διαδραστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες.

0: ΕΡΤ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε ακριβώς στα 30 λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 με ειδήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και επόμενος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο πρόεδρος των Καφεζιθοπολών Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Βαφίδης, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας και την εκπομπή Πρωινή Διαδρομή με τον Σάκη Σβεστά για την υπηρεσιακή ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Καβάλας στο νησί της Θάσου, στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της μαζικής εστίασης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Καλογερικό του Λιμένα. Γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας και την υποστήριξη του Δήμου Θάσου. Πάμε να γνωρίσουμε περισσότερα από τον κύριο Βαφίδη.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι το Επιμελητήριο Καβάλας ξεκινάει μια σειρά συναντήσεων, μπορούμε να τα πούμε και σεμινάρια. Ξεκινάμε από το Δήμο της Θάσου. Πρόκειται για μια συνάντηση που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και κυρίως έχει ως στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών της εστίασης σχετικά με την ορθή τήρηση τιμοκαταλόγων, σχετικά με τις νέες ισχύουσες διατάξεις που υπάρχουν και εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην εστίαση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κάποια θέματα τα οποία έτσι θα αναλυθούν ιδιαίτερα και θα παρουσιαστούν και στους συναδέλφους είναι η ανάλυση και η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων που πρέπει να έχουμε στους τιμοκαταλόγους μας πάντα και δεδοστά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει και ανάλογα με το είδος της επιχείρησης εστιατορικής, δηλαδή εντάξει λέμε εστιατορική, εστιατορικός κλάδος, αλλά περιλαμβάνει beach bars, αχροπαστία, μπαρ, καφέ, take away, καταστήματα κτλ. Επίσης θα γίνει μια ορθή ενημέρωση για τη σωστή τήρηση των φύλων διαμαρτυρίας. Είναι μια υποχρέωση που έχουν τα καταστήματά μας, είναι το γνωστό παλιό βιβλίο παραπώνων. Επίσης θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι και θα απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονται τόσο με την τήρηση των τιμοκαταλόγων, την σήμαση των αλλεργιογόνων καθώς και τη λειτουργία των POS. Γνωρίζετε ότι τα ταμιακά συστήματα πλέον έχουν αλλάξει, δεν μιλάμε και εκείνες τις παραδοσιακές ταμιακές μηχανές, υπάρχουν ταμιακά συστήματα με προγράμματα συνεδεμένα με παρόπους και τα λοιπά. Η ίσταξη ενώ ήταν κυρίως ας πούμε μετρητά, τώρα μπορούμε να πούμε το μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται μέσω των POS. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν, θα αναλυθούν, θα δοθούν απαντήσεις, θα λυθούν απορίες των συναδέλφων μας.
0: Ήταν ο πρόεδρος των Καφεζιθοπολών Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Βαφίδης. Για να πάμε τώρα στην Δράμα. Χθες και σήμερα έχουν προγραμματιστεί και πραγματοποιούνται διήμερες εκδηλώσεις με τις οποίες ο Δήμος Δοξάτου τιμά την 85η επέτειο του δεύτερου ολοκαυτώματος των κατοίκων του Δοξάτου. Είχε γίνει το Σεπτέμβριο στις 29 του 1941 κατά τη διάρκεια της τρίτης κατοχής των βουλγαρικών στρατευμάτων στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν ο Δήμος Δοξάτου, η Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου της περιοχής. Συγκεκριμένα σήμερα η μέρα της επετείου στις 7.30 το πρωί τελείται από τις 7.30 το πρωί η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Στις 10.15 θα ψαλεί μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων με δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ναού. Στις 11.30 θα γίνει μετάβαση με πομπή στο Μνημείο Πεσόντων του Δοξάτου, ενώ στις 12 θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και προσκλητήριο των ηρωικών νεκρών με την χοροδία Σαφώ να αποδίδει μουσικά τιμή στους ηρωικούς νεκρούς. Θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί του Δημάρχου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ομιλία της εκπαιδευτικού φιλολόγου Κατερίνας Κυριαζάκη, ενώ η τελετή θα ολοκληρωθεί με ενός λεπτού σιγή, εκτέλεση του Εθνικού Ύμνου και παραλαβή πολεμικού σταυρού πρώτης Α τάξης από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Διογέννη Μάρκου. Στις εκδηλώσεις διοργανώσεις αυτές συμμετέχουν και ο Πολιτιστικός και ο Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου, ο Υπηκός Σύλλογος της περιοχής, ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος της περιοχής Πνοές Πολιτισμού, η Χοροδία Σαφό, ο Σύλλογος Νεών και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και η Φιλαρμονική του Δήμου. Επίσης να αναφέρουμε, να θυμίσουμε ότι από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το Καβάλα Weeping Together, αυτή τη συμβολική αθλητική δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με ώρα εκκίνησης στις 10.30 το πρωί και την οποία διοργανώνουν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας και την υποστήριξη του Δήμου, του Επιμελητηρίου, της Περιφέρειας, της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού Αμυγδαλεώνα καθώς και άλλων τοπικών φορέων. Μέσα από τη δράση στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για το καρκίνο του μαστού με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί για τον καρκίνο», ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην πλατεία Καπνεργάτη, συμμετέχοντας σε μια δράση που έχει ως στόχο να ενώσει την τοπική κοινωνία γύρω από ένα σημαντικό μήνυμα ζωής, αλληλεγγύης και πρόληψης.
2: Το νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες στη νύχτα. Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
3: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μείνε ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο. Κι έχω ανάγκη να με βλέπεις σαν μωρό παιδί.
2: Αχ μωράκι, σαστισμένο μέσα στο

Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τις σηκούμε εμείς. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου.

0: Επόμενη μας στάση θα είναι τώρα στο Δήμο Παγκαίου της Καβάλας, όπου μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων από ανήλικους συγκεκριμένα, προσωρινά αυτά έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Η εκ νέου μάλιστα χρησιμοποίησή τους θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση και έχει μιλήσει για όλο αυτό που έχει συμβεί ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παγκαίου, ο κύριος Στέργος Κεχαγιάς, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
1: Δεν είναι μια τιμωρητική συμπεριφορά αυτή όσον αφορά τις βλάβες και τους βανδαλισμούς που δημιουργήθηκαν στα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Παγκαίου,
2: ναι,
1: τα οποία είναι αγορασμένα μέσα από το πλαίσιο μιας πράξης βιώσιμης μικροκινητικότητας για χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας. Ο Δήμος Παγκαίου έχει προμηθευτεί 35 τέτοια ποδήλατα, τα οποία είναι κατανημημένα σε 5 σταθμούς. Διαπιστώθηκαν όμως το τελευταίο διάστημα και βλάβες πολλές αλλά και στοιχεία βανδαλισμού, με αποτέλεσμα αρκετά από αυτά, κυρίως στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών, να παρουσιάζουν και θέματα ασφάλειας, βλάβες στις αλυσίδες, στα φρένα, και βανδαλισμοί φυσικά, όπως αναφέρατε σωστά, με καταστροφή των μπαταριών και άλλων ζημιών, τέλος πάντων, ακόμα και στο ηλεκτρονικό σύστημα της διαχείρισης των ποδηλάτων. Ουσιαστικά όμως, επειδή τίθεται θέμα ασφάλειας των χρηστών, γιατί αρκετά από αυτά παρουσιάσαν προβλήματα ίσως από βίαιη χρήση, ίσως και από όχι σωστή, θα έλεγα, συμπεριφορά των αναβατών, η οποία θεωρώ ότι δεν είναι μόνο παιδιά, ίσως είναι και ενήλικες, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν σωστά. Πήρε ο Δήμαρχος λοιπόν, σε συνεννόηση και με την τεχνική υπηρεσία, ένα μέτρο προσωρινής αναστολής μέχρι να συντηρηθούν, να ελεγχθούν τα ποδήλατα αυτά και να δοθούν άλλη προς χρήση. Ωστόσο όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και το κεφάλαιο των βανδαλισμών, δηλαδή κοπή με τροχό μιας μπαταρίας ενός ποδηλάτου ή μια βίαιη χρήση. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι δωρεάν οφείλουμε να καταστρέφουμε. Και φυσικά όλα αυτά είναι θέμα παιδείας, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Θα πρέπει να δούμε ιδιαίτερη βαρύτητα, και μιλάω ως εκπαιδευτικός εδώ, και στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά κυρίως στην οικογένεια. Είναι ένα εργαλείο όπως και τόσα άλλα πράγματα που καταστρέφονται, είτε είναι παιδικές χαρές είτε είναι δημόσια περιουσία. Στην προκειμένη περίπτωση είναι τα ποδήλατα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορεί να συμβεί μελλοντικά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πληρώσει όλοι, ανήκει σε όλους μας, και από την ώρα που παρέχεται δωρεάν θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη προσοχή και να αντιμετωπίζονται και με σοβαρότητα, αλλά κυρίως γιατί οποιαδήποτε βλάβη από την ώρα που είναι αδίτροχο όχημα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επόμενων αναβατών. Ό,τι βλάβη δηλαδή προκαλέσω εγώ αυτή τη στιγμή και το πάω και το βάλω ξανά στο σταθμό φόρτισης, όταν χαλάσω τα φρένα ή πασπατέψω ή δημιουργήσω πρόβλημα στην αλυσίδα, αυτομάτως θέτω σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του επόμενου αναβάτη. Είναι πολυσύνθετο το ζήτημα και γι' αυτό προσωρινά, όχι με τη λογική σε καμιά περίπτωση της τιμωρητικής συμπεριφοράς, γιατί σαφέστατα υπάρχουν και άνθρωποι, συμπολίτες μας, νέοι, παιδιά, οι οποίοι, για να πούμε και τα του νόμου, για να γίνει η χρήση των ποδηλάτων αυτών, θα πρέπει να έχουν κωδικούς τάξης NET και να είναι ενήλικες, να είναι πάνω από 18 χρονών. Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε μικρούς αναβάτες, κάτι δεν πάει καλά και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας όλοι, ακόμα και οι γονείς και η υπηρεσία και η ελληνική αστυνομία. Πώς γίνεται η χρήση αυτών των ποδηλάτων? Έτσι κι αλλιώς, για να απασφαλιστεί ένα ποδήλατο από το σταθμό φόρτισης και να γίνει η χρήση του, χρειάζεται να κατεβεί εφαρμογή Easy Bike, η οποία για να πάρει σε επιβεβαίωση χρήσης χρειάζεται κωδικούς τάξης NET. Αυτό βέβαια αυτομάτως ελέγχει και την ασφάλεια και τη συμπεριφορά του τελευταίου αναβάτη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι εύκολα μπορούμε να βρούμε αυτόν που έκανε τη βλάβη ή τέλος πάντων που συμμετείχε στις βλάβες. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο να το εντοπίσουμε. Ήδη έχουν εντοπιστεί αρκετοί από αυτούς και έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες αποζημίωσης, έτσι, και αποκατάστασης των ποδηλάτων στα οποία δημιουργήθηκαν οι βλάβες. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε εμείς και ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι μέσω του Δήμου Παγκαίου είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η κοινωνική ευθύνη και η ατομική ευθύνη του καθενός θα πρέπει να αυξηθεί. Δεν είναι δυνατόν ένα όχημα, ένα ποδήλατο στην προκειμένη περίπτωση, το οποίο για 2 ώρες την ημέρα μπορεί κάποιος να το πάρει, να κάνει τη βόλτα του, να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του, για οπουδήποτε αλλού. να το επιστρέφει πίσω χωρίς φρένα ή χωρίς χερούλια ή με εξαφανισμένα υλικά χρήσιμα για την ασφάλεια και για τη λειτουργία του ποδηλάτου. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και νομίζω το μήνυμα θα πρέπει να δοθεί από όλους μας. Και επαναλαμβάνω, η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των ποδηλάτων δεν είναι τιμωρητική πράξη. Είναι ότι στη λογική της ασφάλειας, γιατί αρκετά από αυτά παρουσιάζουν ζητήματα στη λειτουργία τους, θα ελεγχθούν από την υπηρεσία και θα επαδοθούν πάλι στη χρήση προς όλους, από όλους τους πολίτες.
0: Θα ελεγχθούν λοιπόν και θα δοθούν και πάλι για χρήση στους πολίτες τα προβλήματα που έχουν για την ώρα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία έχουν για την ώρα τεθεί εκτός λειτουργίας στο Δήμο Παγκαίου της Καβάλας. Ακούσαμε στις σχετικές δηλώσεις τον ειδικό σύμβολο Δημάρχου Παγκαίου, τον κύριο Στέργιο Κεχαγιά. Τώρα να επιστρέψουμε στην περιοχή της Καβάλας, να ενημερώσουμε πως οι συνταξιουχικές οργανώσεις του νομού με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργανώνουν για αυτή την 5η-1η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Εσπέρια της πόλης. Όπως τονίζουν, η 1η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων, μια ημέρα που μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι βάρος για την κοινωνία, είναι άνθρωποι που δούλεψαν, δημιούργησαν, μεγάλωσαν οικογένειες και στήριξαν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στα προβλήματά τους.

Για να έρθουμε σε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις της περιοχής. Αρχικά να σταθούμε στα λασπόλουτρα των κρινίδων Καβάλας που φέτος έχουν ξεπεράσει τους 16.000 επισκέπτες και θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Μάλιστα χθες ο Αντιδήμαρχος Θερμαλισμού Δήμου Καβάλας, ο κ. Ανέστης Δημητριάδης, μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας και ανέφερε πως αμέσως μετά το κλείσιμο των λασπόλουτρων ξεκινά ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά και στο τέλος της εβδομάδας θα έχουν και μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Καβάλας και τους αρμόδιους παράγοντες ώστε να εξετάσουν αν μπορέσουν να ξεκινήσουν την ερχόμενη χρονιά νωρίτερα την λειτουργία της μονάδας. Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι η νέα χρονιά θα είναι ορόσημο για το ξεκίνημα της επανέναξης γενικότερα όλων των δομών που περιλαμβάνουν τα λασπόλουτρα όπως η Κίσκη, οι κλειστές πισίνες, το χαμάμ που είναι έτοιμο και η νέα πισίνα με το ιαματικό νερό που είναι εξωτερική. Από εκεί και πέρα να έρθουμε στον Φυσιολατρικό Σύλλογο του Δήμου Παγκαίου Planet, ο οποίος ξεκινά δυναμικά και φέτος τις πεζοπορικές του δράσεις. Η πρώτη πεζοπορία της νέας περιόδου θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή με την ονομασία Ερωτικό Part 2. Σημείο συνάντησης θα είναι η Νέα Ηρακλίτσα, η ώρα εκκίνησης στις 9, μια διαδρομή που θα είναι κυκλική 10 χιλιομέτρων με υψιομετρική διαφορά τα 250 μέτρα και η διάρκεια της περίπου στις 4 ώρες. Η ηλικία συμμετοχής ξεκινά από παιδιά 12 ετών και πάνω. Η διαδρομή είναι σχεδιασμένη για να απολαύσει κανείς τη φύση, την πεζοπορία και το όμορφο τοπίο του Παγκαίου, συνιστάται βέβαια η χρήση κατάλληλων ορειβατικών και πεζοπορικών παπουτσιών. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, γι' αυτό και το λέμε νωρίς, να επικοινωνήσετε όσοι το επιθυμείτε με το Φυσιολατρικό Σύλλογο Δήμου Παγκαίου Πλάνητ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Επίσης, από την Δράμα, να σας πούμε πως στο Πάρκο Κομνηνών συνεχίζεται η δράση «Οι γειτονιές τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι μουσικές Τετάρτες συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας και μέσα από τη δύναμη της μουσικής στόχος είναι να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να ενισχυθούν η συμμετοχικότητα και η κοινωνικοποίηση και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επικοινωνία, συνάντηση και ψυχαγωγία στις γειτονιές. Η βραδιά αύριο θα ξεκινήσει στις 7 και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και να πάμε και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων της Καβάλας, ο οποίος υποδέχεται τον συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, επιστρέφει στη γενέτειρά του ο κύριος Ευκαρπίδης για να παρουσιάσει τα δύο νέα βιβλία του, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και την ποιητική συλλογή «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς». Η παρουσίαση αυτή θα γίνει την 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας. Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση θα έχει και η παρουσίαση αποσπασμάτων από τη Δίκη, την οποία θα αναλάβουν μέλη θεατρικών ομάδων. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς θα έχουν ο Κωνσταντίνος Βλάχος στην κιθάρα και η Άννα Φρατζολά στο τραγούδι.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Είμαστε μαζί σας από τις 8 το πρωί. Στον ήχο ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Στις 10 χάρτης επικαιρότητας με τη Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Φυσικά ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα σε συνεργασία με την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την ΕΡΤ Κομωτινής. Αύριο θα τα ξαναπούμε εμείς στις 8. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για την 32η Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου Καβάλα στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Φέτος η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 2 έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με στόχο να προσφέρει ουσιαστική αξία τόσο στους εκθέτες όσο και στους επισκέπτες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης, ενημέρωσης και συνεργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις, business forum, παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών και παράλληλες δράσεις μαζί με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί ο Παύλος Γκόρδης, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τα παιδιά της παράδοσης, ενώ η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με τη Μαρίνα Σπανού. Τα εγγένεια της 32ης Καβάλα Expo έχουν προγραμματιστεί για τις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής. Ξεπέρασαν φέτος τις 16.000 οι επισκέπτες στα Λασπόλουτρα των Κρινίδων, τα οποία μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα παραμείνουν ανοιχτά. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Θερμαλισμού Δήμου Καβάλας Ανέστης Δημητριάδης στην ΕΡΤ Καβάλας, αμέσως μετά το κλείσιμο των Λασπόλουτρων ξεκινά ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Στο τέλος της εβδομάδας θα έχουν μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Καβάλας και τους αρμόδιους παράγοντες, ώστε να εξετάσουν αν μπορέσουν να ξεκινήσουν την ερχόμενη χρονιά νωρίτερα τη λειτουργία τους. Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ορόσημο για το ξεκίνημα της επανέναρξης γενικότερα όλων των δομών που περιλαμβάνουν τα Λασπόλουτρα, όπως η Κίσκη, οι κλειστές πισίνες, το χαμάμ που είναι έτοιμο και η νέα πισίνα με το ιαματικό νερό που είναι εξωτερική. Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων προχωρά ο Δήμος Καβάλας. Το κέντρο αποτελεί δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω κινητικών δυσκολιών και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός των επίσημων αργιών, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου. Ανοιχτή ομιλία με θέμα «Ζώντας με την Άνοια, όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια» διοργανώνει στη Δράμα το Κέντρο Ημερήσιας Ολικής Κέντρο, συγγνώμη, ημέρας ολικής φροντίδας δράμας του φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία. Θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας. Στόχος της δράσης είναι οι οικογένειες και οι φροντιστές να φύγουν περισσότερο ενημερωμένοι, ενδυναμωμένοι και με πρακτικά εφόδια που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη, ασφαλή και ανθρώπινη για όλους. Την ίδια ώρα ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Την πρόληψη και τη διαχείριση της άνοιας» διοργανώνεται και στην Καβάλα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη. Την προσοχή που πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες εν ώψη της έξαρξης των ιώσεων το φθινόπωρο αλλά και τον χειμώνα που ακολουθεί, συνιστά ο Ιατρικός Σύλλογος της Καβάλας. Ο πνευμονολόγος Αλέξης Πολίτης υπογράμμισε ότι περνάμε περισσότερο χρόνο πλέον σε κλειστούς χώρους, ενώ έχουν ανοίξει τα σχολεία και αυξάνονται κατά συνέπεια οι στενές επαφές. Οπότε όλο αυτό σημαίνει ότι σταδιακά εισερχόμαστε στην περίοδο των αναπνευστικών λοιμώξεων. Ο ίδιος συνέστησε συχνό εξαρισμό των χώρων κατοικίας και εργασίας και να εστιάσουμε την προσοχή στους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας. Παράλληλα, συνέστησε εμβολιασμούς σε όλες τις ευπαθείς ομάδες. Σειρά σεμιναρίων με θέμα την ψηφιακή ενδυνάμωση των συνταξιούχων διοργανώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου. Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ως στόχο την εξοικείωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής εποχής. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μέχρι αύριο γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40 του Επιμελητηρίου Δράμας. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. σε εξέλιξη κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη σύνταξη νέου καταλόγου δικαιούχων των αγαθών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Καβάλας. Το κάλεσμα αφορά ήδη δικαιούχους αλλά και νέους ενδιαφερόμενους. Η κατάθεση πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στο Πάρκο Κομνηνών συνεχίζεται αύριο στη Δράμα η δράση Γειτονιές Τραγουδούν της Ένωσης Κυριών της Περιοχής. Οι μουσικές Τετάρτες συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Από το πρωί του Σαββάτου, στην πλατεία Καπνεργάτη, πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το Καβάλα Weeping Together, τη συμβολική αθλητική δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με ώρα εκκίνησης στις 10.30 το πρωί. Μέσα από τη δράση στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατή για τον καρκίνο». Ο καιρός με συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, πρωινή διαδρομή, Μακής Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξεστάσεις στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσοι θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Γιάννη Μαρκιανό, τον αντιδήμαρχο Θάσου, στον τομέα του τουρισμού, να μας ενημερώσει λίγο για τα τουριστικά, γιατί πραγματικά ο Σεπτέμβριος ήταν η έκπληξη του φετινού καλοκαιριού για το νησί. Κύριε Μαρκιανέ, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστάση, σας και τους ακροατές.
0: Δώστε μας μια εικόνα.
1: Όντως ήταν ένας πάρα πολύ καλός Σεπτέμβριος και παρόλο που ειδικά την τελευταία εβδομάδα ο καιρός δεν ήταν αυτός που εμείς φανταζόμασταν, το νησί απέδειξε ότι μπορεί να ικανοποιήσει τους επισκέπτες όλο αυτό το διάστημα και όχι μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα. Βλέπαμε όλα τα ορεινά ειδικά χωριά να είναι γεμάτα από κόσμο και ότι οι φιλοξενούμενοι μας έχουν δυνατότητα να περάσουν πάρα πολύ όμορφα το χρόνο τους και να δουν ωραίες στιγμές και όλες τις ομορφιές του νησιού. Και ήταν πραγματικά ένα στοίχημα το οποίο πολλές φορές θέλουμε να κερδίσουμε και αυτή τη χρονιά έδειξε τον δρόμο έτσι ώστε να πούμε ότι πράγματι οι μήνες αυτοί είναι αρκετά καλοί και αξίζει κάποιος να επισκεφθεί τη Θάσο, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη.
0: Να υποθέσω τώρα ότι αυτό είναι και ένας οδηγός για πώς θα κινηθείτε και τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο στόχος πάντοτε για το νησί ήταν η παράτηση της τουριστικής περίοδου.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και αυτό είναι που μας δίνει κουράγιο και κυρίως η ανταπόκριση που έδειξε και η τοπική κοινωνία. Γιατί κάτι το οποίο μας προβλημάτιζε όλους ήταν αν η τοπική κοινωνία, αν τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες και φέτος αυτό αποδείχθηκε ότι όλη η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών στήριξε τον προορισμό και μας δίνει σε όλους το πώς θέλουμε την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Μόνο μία ερώτηση. Έχουμε εικόνα από τις εθνότητες που είναι αυτό το διάστημα στο νησί του, δηλαδή αυτοί που κυριάρχησαν το μήνα Σεπτέμβριο?
1: Μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου υπήρχαν και αρκετοί οδικοί τουρίστες, αυτοί οι οποίοι είναι κυρίως τον Αύγουστο, Ρουμάνοι, Σέρβοι, αλλά από εκεί και πέρα από τα μέσα και μετά είναι οι Βορειοευρωπαίοι οι οποίοι κυριαρχούν με πρώτους τους Γερμανούς. Και την πολωνική αγορά, η οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ ισχυρή και τα τελευταία χρόνια είναι και σταθερή, δεν έχει αυξομοιώσεις. Και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το νησί.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός, αντιδήμαρχος τουρισμού.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Δήμο της Καβάλας, στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Χατζιαναστασίου Κώστα, να μας δώσει λίγο μια εικόνα από τα γήπεδα που ανήκουν στο Δήμο της Καβάλας. Τι γίνεται με τις άδειες και αυτά, γιατί αυτό το πολύ άσχημο γεγονός με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε στην Θάσο έχει προξενήσει πολλές ανησυχίες στους φιλάθλους, στους γονείς κτλ. Κύριε Χατζη Αναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα.
1: Λοιπόν, να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι τα γήπεδα που ανήκουν στο Δήμο Καβάλας είναι όλα αδειοδοτημένα. Δεν υπάρχει γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται σαν αγωνιστικός για αγώνες το οποίο να μην έχει άδεια. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία του κ. Μουριάδη, όπου η τεχνική υπηρεσία με μηχανικούς που ανέλαβαν κάναν κατά τόπους ελέγχους και βγάλαν άδειες για όλα τα γήπεδα, το καθένα με τις σημειώσεις του και τις παρατηρήσεις του. Από εκεί και μετά το πρόβλημα με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό δεν είναι μόνο η αδειοδότηση του γηπέδου. Γιατί ένα γήπεδο μπορεί να βγάλει άδεια. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχουν κάποιες παγίδες μέσα σε ένα γήπεδο, τις οποίες είτε ο νόμος αγνοεί είτε μπορεί να τις παρακάμψει. Αυτό το πράγμα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Μπορεί να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, γιατί θεωρώ ότι καμία Δημοτική Αρχή δεν θέλει να έχει κρυφές παγίδες μέσα σε ένα γήπεδο, αλλά κυρίως με τη συνδρομή των συλλότων αθλητικών σωματείων, τα αθλητικά σωματεία τα οποία φιλοξενούνται σε αυτά τα γήπεδα. Δηλαδή που ζουν καθημερινά μέσα σε αυτό το γήπεδο, που έχουν ως ένα σημείο βάσει του παραχωρητήριου τους την ευθύνη για τη συντήρηση του γηπέδου, αλλά και την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του Δήμου, δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, εδώ στο γήπεδο συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και μετά, αν με ρωτάτε για τη γενική κατάσταση των γηπέδων του Δήμου Καβάλας, θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους Δήμους η κατάσταση είναι καλύτερη, έτσι. Το καλύτερο όμως δεν σημαίνει ότι είναι και στο ιδανικό επίπεδο που θα θέλαμε. Ωστόσο, εμείς σε συνεργασία με τα σωματεία θα ενημερωνόμαστε πλέον με δικιά μας προτροπή, αν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θεωρούν επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Είτε αυτά είναι εντός του αγωνιστικού χώρου, είτε αυτά είναι εντός των αποδυτηρίων. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Και εμάς μας καλύψατε στο 100%. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χατζιαναστασίου Κώστας, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

0: Να πάμε στο επιμελητήριο, καθώς σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσει την ετήσια έκθεσή του, την εμπορική έκθεσή του, ένας πραγματικός θεσμός για το επιμελητήριο, μια έκθεση πραγματικά κόσμημα για το επιχειρήν. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Κύριε Χατζηχρήστο, είναι αντιπρόεδρος του επιμελητήριου, να μας δώσει λίγο μια εικόνα. Από όσο ξέρω, πλέον έχουν καλυφθεί όλα τα περίπτερα και έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και αποφύγουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και από την Καβάλα και από όλη την περιφέρεια να επισκεφτούν την έκθεση και να συμμετέχουν στις δράσεις. Η φετινή έκθεση Καβάλα Expo θα αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης επιχειρηματικής κοινότητας με έμφαση στην εξωστρέφεια και την τεχνολογία. Από εκεί και μετά θα υπάρξουν και καλλιτεχνικές βραδιές, μουσικές καλλιτεχνικές βραδιές, αλλά θα υπάρξει και φέτος για πρώτη φορά μια διαδραστική εμπειρία για τους επισκέπτες, όπου σκανάροντας τα QR code στη διαδρομή της έκθεσης θα συμμετέχουν σε μια κλήρωση με πλούσια δώρα. Όλα αυτά λοιπόν θα είναι... θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και να μας τιμήσουμε την παρουσία τους όλοι.
0: Πάντως τέτοιες εκθέσεις μας κάνουν περήφανους, κύριε Χατζηχρήστο. Δεν το λέμε τώρα έτσι για να σας καλοπιάσουμε, αλλά είναι καταπληκτική έκθεση και οι αλλαγές που φέρατε είναι καλές. Από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν θετικά.
1: Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά που σήμερα πρέπει να υπάρχουν σε μια επιχείρηση και πρέπει και οι επιχειρηματίες να προσαρμοστούν σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι θα γίνουν και συναντήσεις επιχειρηματικές, έτσι, ασχέτως αν δεν έχουμε εμπορική δράση.
1: Σίγουρα αυτό πάντα υπάρχει στο πρόγραμμα, οι B2B συναντήσεις, οι οποίες είναι τόσο το Σάββατο το πρωί όσο και την Κυριακή το πρωί. Από εκεί και μετά έχουμε επισκεψιμότητα σε εκθέτες από τη Σερβία, από τη Βουλγαρία. Υπάρχουν καινούργιες επιχειρήσεις που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Θα είναι μια έκθεση όπως της αξίζει.
0: Πράγματι. Και μετά ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Μετά από αυτό ξεκινάει η ενεργειακή αναβάθμιση. Νομίζω ότι θα γίνει και η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο μέσα στα πλαίσια της έκθεσης. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί, γιατί έχει προκύψει ο ανάδοχος, έχει κλείσει. Μετά η ενεργειακή αναβάθμιση και ορίζοντας για καινούργιους στόχους μεγαλύτερους.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Θόδωρος Χατζηχρήστος, αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Έχουμε τώρα και κάτι πολύ ευχάριστο που αφορά την Καβάλα, συνολικά το νομό. Έχουμε μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα, πολλές νέες άδειες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Λαζαρίδη, τον πρόεδρο του ΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας, να μας δώσει λίγο μια εικόνα για αυτό το θέμα που μας εκπλήσει θετικότατα. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βουστάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, είναι εμφανής αυτή η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας εδώ και αρκετό καιρό, όχι μόνο φέτος, αλλά και πέρυσι. Και σύγκριση με πέρυσι, αν συγκρίνουμε τους δύο μήνες, Ιούνιο του 25 με Ιούνιο του 26, έχουμε μια αύξηση 22,5% περίπου το 100. Μια αύξηση που ακολουθεί το γενικό μέσο όρο βέβαια της χώρας, που εκεί κυμαίνεται και αυτός, αλλά και στην πόλη μας, αλλά και στο Δήμο Παγαίο και φυσικά και στο Δήμο Θάσου, η οικοδομική δραστηριότητα είναι αυξημένη. Και βέβαια η αιτία είναι η γνωστή ανάπτυξη, η τεράστια τουριστική ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τον οδικό τουρισμό, από τους βόρειους και τους ανατολικούς γείτονες. Και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στην αυτή καθεαυτή οικοδομική δραστηριότητα. Είναι σήμερα που μιλάμε όμως, θα έλεγα, θα διατυπώσω και μια, έτσι θα ήθελα μια εκ των υστέρων εικόνα ποιος και πώς αγοράζουν αυτά τα σπίτια, γιατί το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ στις νέες οικοδομές, τα νεόκτιστα σπίτια. Έχει πάει το τραγωνικό στην πόλη της Καβάλας και ευρύτερα, μιλάμε για την πόλη της Καβάλας, πάνω από 3.000 το τετραγωνικό μέτρο. Και δεν ξέρω αν τα νέα ζευγάρια ή ο κόσμος γενικά που έχει ανάγκη απόκτηση πρώτης στέγης μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Αυτό το κόστος βέβαια οφείλεται στην αύξηση των οικοδομικών υλικών, που σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο έχει αυξηθεί κατά 4,8% τα οικοδομικά υλικά, με πρωτεύουσα ρόλο να παίζουν σε αυτή την αύξηση το πετρέλαιο, τα τούβλα και ο χαλκός. Ο χαλκός που κυρίως συμμετέχει στα ηλεκτρομηχανικά έργα. Είναι πραγματικά, από τη μια μεριά, η αισιόδοξη προοπτική ότι υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα, υπάρχουν δουλειές για τα συνεργεία, που εκεί επίσης έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχουν πολλά συνεργεία που να διεκπαιρώνουν αυτές τις δουλειές. Οι συνάδελφοι μηχανικοί έχουν δουλειά και αυτό είναι το ευτυχές γεγονός. Από την άλλη όμως, μας προβληματίζει το υψηλό κόστος απόκτησης κατοικίας, κάτι το οποίο αποτρέπει τα νέα ζευγάρια να δημιουργήσουν, να κράτσουν στην πόλη τους με τις πενιχρές αμοιβές της πρώτης δουλειάς, να μην μπορούν να αποκτήσουν μια στέγη. Και νομίζω ότι εδώ η κεντρική διοίκηση, η πολιτεία πρέπει με τα νέα προγράμματα του Σπίτι μου 3 κλπ. Να δώσει νέα όθηση για απόκτηση νέας στέγης από ήδη υπάρχουν οικοδομές, για να ξεφύγουμε από τη σκόπουλα, ας πούμε, των νέων οικοδομών, που εκεί πραγματικά είναι ένα απεσίαστο όνειρο. Δηλαδή πρέπει και να λέμε και το καλό και το κακό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, μιας τέτοιας δραστηριότητας. Και να σας πω μερικά νούμερα, κύριε Ζωστά. Φέτος, δηλαδή, η εξέλιξη των οικοδομικών αδειών διαχρονικά έχει μια τεράστια μεταβολή. Από την Ελστάτ συγκέντρωσα κάποια στοιχεία. Το 2007, πριν 20 περίπου χρόνια, οι άδειες που εκδόθηκαν τότε ήταν περίπου 80.000. Το 2016 ήταν μια κακή χρονιά, που εκδόθηκαν, μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι, για όλη τη χώρα, περίπου 12.500 άδειες. Δηλαδή από τις 80.000 του 2007 πέσαμε σε περίπου μια δεκαετία στις 12.500 άδειες. Από εκεί άρχισε μια ανάκαμψη, η οποία όμως δεν είναι, πώς το λένε έτσι, μεγάλη ανάπτυξη. Μιλάμε και το 2025, το σύνολο των αδειών που εκδόθηκαν ήταν περίπου 30.000. Πάλι δηλαδή έχουμε, παρόλο που έχουμε αυτή την αύξηση, θέλω να μου φανεί, πάλι η εποχή των παλιών, των παχιών αγελάδων έχει περάσει ανεπιστρεπτεί. Που έχει βέβαια να κάνει σχέση και με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ευρύτερο στην παγκοσμιοποίηση, στους πολέμους, στα κόστη, στις αλλαγές των απαιτήσεων του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Είναι πραγματικά στοιχεία τα οποία πρέπει να βλέπει κανείς και να τα προσέχει.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, ο κύριος Λαζαρίδης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου της Καβάλας, την κυρία Κορίνα Γανίτου, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της τουριστικής δραστηριότητας του Σεπτεμβρίου, που όπως ακούσατε και με την έναρξη της εκπομπής ήταν μια έκπληξη για όλο τον νομό συνολικά. Είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση τουριστών, επισκεπτών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κυρία Γανίτου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κυρία Σβεστά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως, έτσι όπως ακριβώς το είπατε είναι, τώρα καθώς ολοκληρώνεται η θερινή τουριστική περίοδος, παρατηρούμε ότι η ταξιδιωτική κίνηση και φέτος κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2025 και στηρίζεται κατά βάση στον οδικό τουρισμό από τις γειτονικές χώρες. Ας μην ξεχνάμε ότι η ουσιαστική εκκίνηση της φετινής σεζόν έγινε μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, κυρίως λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων, αλλά και οι γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν τους επισκέπτες, που πλέον έχει αλλάξει το προφίλ του επισκέπτη. Δεν έχουμε επισκέπτες που να ακολουθούν τον οργανωμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των διακοπών τους πλέον. Επιλέγουν κατά βάση να κλείσουν μεμονωμένα διακοπές και τελευταία στιγμή, λόγω και της ανασφάλειας που υπάρχει, αλλά σαφώς και της ακρίβειας, της αύξησης των τιμών, που δεν άφησε αλόβητο και τον τομέα αυτό του τουρισμού, με αποτέλεσμα να καθίσταται δευτερεύουσα ανάγκη και σίγουρα όχι προτεραιότητα για πολλά νοικοκυριά. Εν τούτης, ο Σεπτέμβρης ήρθε και καθώς εξελίχθηκε, μας δείχνει μια πολύ καλή εικόνα από άποψη επισκεψιμότητας, κυρίως οδικός από Βουλγαρία, Ρουμανία, από Σερβία και από Τουρκία, που αυτές οι βαλκανικές χώρες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της τουριστικής κίνησης στην Καβάλα. Ευνοούν σαφώς και οι καιρικές συνθήκες, ιδίως στην περίοδο του Σαββατοκύριακου. Η Καβάλα εμφανίζει έντονη επισκεψιμότητα και παρατηρούμε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένας city break προορισμός και άρα μπορούμε να πούμε, είχαμε και μην ξεχνάμε και κρουαζιερόπλια πολλά μέσα στο Σεπτέμβρη, άρα και επισκέπτες κρουαζιέρα στην πόλη μας. Οπότε κάνοντας έτσι έναν πρώτο απολογισμό μπορούμε να πούμε ότι η θερινή τουριστική περίοδος δεν εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή και άρα το τελικό συμπέρασμα είναι ότι δεν εμφανίζεται αρνητικό πρόσημο όσον αφορά την επισκεψιμότητα του προορισμού της Καβάλας για το 2026. Παραμένει θετικό και είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι, καθώς στην ουσία ο Σεπτέμβρης οδήγησε στην ανάκαμψη και στην αλλαγή της εικόνας που είχε δημιουργηθεί αρχικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γανίτου, σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν η κυρία Κορίνα Γανίτου, υπεύθυνη τουρισμού, από πλευράς του οργανισμού, του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου Καβάλας.

0: συνεχίζουμε. Να πάμε στους ευρύτες, στους Σύλλογο Ευρυτών Νομού Καβάλας, στον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Αρσέτη, να μας μεταφέρει λίγο την εικόνα του Συλλόγου, την τρέχουσα. Κύριε Αρσέτη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά και φυσικά καλή χορευτική χρονιά για φέτος, έτσι. Mm-hmm. Που ξεκινάμε μεθαύριο, την 5η-1η του μήνα, με τα χορευτικά μας τμήματα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τμήματα που υπάρχουν στο σύλλογό μας. Η κατάσταση του συλλόγου. Μόλις προχθές, την Κυριακή, γυρίσαμε από ένα υπέροχο ταξίδι στο Βελιγράδι, τετραήμερο ταξίδι, το ευχαριστήθηκαν οι συμμετέχοντες φίλοι και μέλη του συλλόγου, 51 άτομα συμμετείχαν στην εκδρομή, πέρασαν πάρα πολύ ωραία και να είμαστε γεροί να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Τι θα παρουσιάσετε φέτος, τι έχετε προγραμματίσει για τη φετινή έτσι χρονιά, πολιτιστική χρονιά να το πούμε?
1: Ήδη ξεκινήσαμε το συμβούλιο αυτό, το καινούριο Δέλτα Σίγμα, ξεκίνησε τον Ιούνιο και ήδη μέσα στο καλοκαίρι είχαμε αρκετές δράσεις, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή μας στη γιορτή της Θάσου με το Καριδάκι στις 25, στην Παναγία της Θάσου. Έτσι, πήγε ένα χορευτικό τμήμα και χόρεψε εκεί. Άλλες δύο εκδηλώσεις κάναμε, μία το ονομάσαμε Πατυρντή, θερινό Πατυρντή, στα ΚΑΗ της Νέας Περάμου, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των μελών και των φίλων του συλλόγου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα τι έχουμε σκοπό να κάνουμε? Καταρχήν έχουμε μία ημερήσια εκδρομή. Φέτος θα συμμετέχουμε στην παρέλαση, όχι εδώ στην Καβάλα, αλλά στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, και θα κάνουμε μία ημερήσια εκδρομή, θα φύγουμε από εδώ το πρωί, θα πάμε να πάρουμε μέρος στην παρέλαση και από εκεί και πέρα θα δούμε το υπόλοιπο το πρόγραμμα. Βεβαίως ένα σχολείο δημοτικό, ακόμα δεν θέλω να το ανακοινώσω για ευνόητους λόγους, θα ντυθεί με τις δικές μας παραδοσιακές φορεσιές εδώ στην Καβάλα. Τώρα, τα τμήματα που ξεκινάνε από την 5η μεθαύριο, 1η του μήνα, είναι καταρχήν τα χορευτικά τμήματα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, το θεατρικό τμήμα που κάθε χρόνο κάνουμε και μια θεατρική παράσταση, πέρυσι, μάλλον όχι πέρυσι, φέτος τον Ιούνιο, ανεβάσαμε την γυναικοκρατία εκεί στα σκαλοπάτια του Μεχμέτ Αλή. Τι άλλο, έχουμε αυτό, θα γίνεται κάθε Τρίτη. Την Τετάρτη, μάλλον να μην προχωρήσω στην Τετάρτη, να τα αφήσω τελευταίο. Την Παρασκευή έχουμε το παιδικό τμήμα ζωγραφικής, που ξεκινάει τώρα αυτή την Παρασκευή, και φυσικά το Σάββατο έχουμε όλα τα παιδικά τμήματα που συμμετέχουν, τα παιδιά δηλαδή που συμμετέχουν στο σύλλογο. Την Τετάρτη έχουμε μια καινοτομία φέτος, κάναμε ένα παρείστικο, ας το πω έτσι, τμήμα, λέγεται Άνευ Διδασκάλου, χορού βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα μαζευόμαστε εκεί στην αίθουσα, θα βάζουμε το ηχείο μαζί με τη μουσική μας και ο καθένας όποιο χορό νομίζει ότι ξέρει καλά, δεν είναι ανάγκη να είναι παραδοσιακός χορός, ας είναι ταγκό, ας πούμε, ας είναι κάποιος ευρωπαϊκός χορός, έτσι, δεν είναι απαραίτητο να είναι παραδοσιακός χορός, ό,τι ξέρει ο καθένας, θα μας το δείχνει. Γι' αυτό λέω καθαρά παρείστικο τμήμα, έτσι. Οι φίλοι και οι γνωστοί που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, ας προσέλθουν στην αίθουσα κάτω στο ισόγειο που βρίσκεται στον Πυθαγόρα. Όλα γίνονται στον Πυθαγόρα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορούν να συμμετέχουν με ένα πολύ μικρό κόστος, ίσα ίσα για τα κοινόχρηστα που πληρώνουμε εκεί πέρα για την αίθουσα. Αυτά. Ωραία, για την ώρα.
0: Ωραία, κύριε Ασένη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία για φέτος.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Αρσένης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτών Καβάλας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε στην Art Attack, στην κυρία Ζωή Ζαχαριάδη, να μας ενημερώσει λίγο για τον προγραμματισμό που έχουν για την αλφαβητοπαρέλαση. Κυρία Ζαχαριάδου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Επειδή είμαστε της άποψης ότι το φρονήμα τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, ήδη έχουμε δώσει, μόλις τελείωσε η προηγούμενη αλφαβητοπαρέλαση, το θέμα μας. Και τώρα πάμε για την πρώτη επίσημη συνάντηση των διαβουλεύσεων, των σκέψεων, των οτιδήποτε με τους γονείς, να δούμε πώς σκέφτονται, τι θα κάνουμε και πώς θα το αποδώσουμε το θέμα μας. Έχουμε ένα πολύ εφάνταστο θέμα. Είναι ζευγάρια. Μην φανταστείτε ζευγάρια κινηματογραφικά. Είναι ζευγάρια αντίθετα. Το μαύρο με το άσπρο, το κουτάλι με το πιρούνι, μια σφουγγαρίστρα και ένα σκουβάς. Θα έχουμε δηλαδή λίγο τρελά θέματα φέτος. Δεν ξέρω πώς θα ακουστείς όλους, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο σαν θέμα. Τώρα, πρώτη συνάντηση θα γίνει, πάντα είναι λίγο διερευνητική. Νομίζω όμως ότι επειδή το κάνουμε κάθε χρόνο έτσι, θα πάμε πάρα πολύ καλά και φέτος. Θα έχουμε, πιστεύω, την ίδια συμμετοχή, την ίδια χαρά. Βρήκαμε και νέα άτομα που πλαισιώνουν τη μουσική, που πλαισιώνουν τον ήχο, την παρουσίαση. Πάμε κάθε χρόνο και πιο δραστικά σε όλο αυτό το θέμα. Σημασία έχει να είναι ο καιρός καλός, να μπορέσουμε να κλείσουμε και την ημερομηνία της διεξαγωγής. Περιμένουμε τον κόσμο να φύγει να χαρεί μαζί μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να ενημερώσω τον κόσμο. Είναι λίγο νωρίς βέβαια για όλους, αλλά για μας όχι. Και για τους γονείς πρέπει να δουν πώς θα χειριστούν το θέμα, πώς θα δημιουργήσουν, να έχουν και αυτοί τον χρόνο τους. Αυτά. Δεν έχουμε έτσι κάτι αυτή τη στιγμή άλλο να παρουσιάσουμε. Τα λοιπόν θα γίνουν μετά την πρώτη συνάντηση.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά είμαστε έτοιμοι και ψυχολογικά είμαστε έτοιμοι πάνω απ' όλα.
0: Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μένουμε σε αυτά.
1: Πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε μένουμε πάρα πολύ.
1: Αυτά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε αυτά που είπε η κυρία Ζαχαριάδου, πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα δούμε και στην πράξη σε λίγους μήνες.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στο Παλιοχώρι, στον κύριο Κίσα Βαγγέλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, να μας ενημερώσει για τη γιορτή του Κάστανου που έρχεται. Κύριε Κίσα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή σας για την ημέρα Κάστανου του 2026, που διοργανώνει ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τον Δήμο Παγκαίου και με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
0: Για πείτε μας τι θα δούμε φέτος και πότε θα γίνει καταρχήν.
1: Λοιπόν, τι θα δούμε φέτος. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το πότε θα γίνει, όπως είπατε. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στις 11 η ώρα το πρωί ξεκινάει η ημέρα Κάστανου, μια ημέρα αφιερωμένη στην φύση, μια ημέρα αφιερωμένη στην παράδοση, στους παραδοσιακούς χορούς, στους παραδοσιακούς ήχους, σε ήθη και έθιμα εδώ της περιοχής, γιατί η ημέρα Κάστανου συντελείται εδώ και περίπου 27-28 χρόνια και τίνει να γίνει ένα κατεξοχήν έθιμο εδώ του χωριού και του τόπου μας. Είναι μια μέρα που, στο χωριό μας, που το χωριό μας πλημμυρίζει από επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, από Θεσσαλονίκη, από Σέρες, από Αλεξανδρούπολη, από Κομοτηνή. Μας πήρανε σύλλογοι από το Κιλκής φέτος, από την Κοζάνη, περιμένουμε λεωφορεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια μέρα ιδιαίτερης χαράς για εμάς και σαν πολιτιστικό σύλλογος και για το χωριό μας γενικότερα, γιατί όλοι αυτοί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν τις ομορφιές της φύσης μας, τις ομορφιές του χωριού μας και να απολαύσουν την φιλοξενία μας, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι στα επίπεδα που πρέπει, έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι και όλοι να περάσουν μια όμορφη Κυριακή.
0: Και φυσικά το δέλεαρ είναι το κάστανο, ψημένο, βρασμένο και μπόλικο κρασάκι και χωρί, έτσι.
1: Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, συνεργασία με τον Δήμο Παγκαίου, έχουν φροντίσει να υπάρχει άφθονο κάστανο, ψητό και βραστό, όπως είπατε, άφθονο κρασάκι, όλα δωρεάν για τους επισκέπτες μας, έτσι ώστε να διασκεδάσουν, το τερπνών μετά το ωφελή μου δηλαδή, και να μπορέσουν να χαρούν και να περάσουν όμορφα στο χώρο του Καστανοδάσους του Παλαιοχώριου, έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά, με το που ξεκινάει το φθινόπωρο και δροσίζει λίγο ο καιρός, ήδη κάθε Σαββατοκύριακο σφίζει από ζωή. Δηλαδή, αν περάσετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από το Καστανοδάσος, θα δείτε πολλές οικογένειες, πολλές παρέες να ανεβαίνουν, να περιηγούνται στο βουνό, να ψάχνουν κάστανα, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα, να μαζεύουν κάστανα και να περνάνε πολύ όμορφα στον τόπο μας.
0: Πολύ ωραία. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγες ημέρες πριν τη γιορτή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Με μεγάλη χαρά, να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η ημέρα Κάστανου στο Παλαιοχώρι.
0: Ωραιότατα. Και πάλι καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Κίσας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου.

0: να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Δράκο. Από την πλευρά όμως όχι της πολιτικής αλλά των συνταξιούχων είχαμε εκλογές. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και όσους πρωί πρωί, μέρα τρίτη μας ακούνε.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Τι να συνημερώσω, έγινε ένα το τετραήμερο του Σωματείου Συνταξιούχων Αυτοαπασχολουμένων Ελεύθερων Επαγγελματιών, πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και τα λοιπά. Θέλω να πιστεύω ότι η συμμετοχή θα είναι αυτή που πρέπει, γιατί τα προβλήματα των συνταξιούχων την τελευταία 15ετία είναι πάρα πολλά. Συμμετέχω εγώ και για πρώτη φορά κάνω μια προσπάθεια μήπως μπω μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάποια θέματα, κάποιες προτεραιότητες τουλάχιστον για τους συνταξιούχους να τις αναδείξουμε και να τις διεκδικήσουμε. Η προσέλευση την πρώτη μέρα ήταν πολύ ικανοποιητική. Κοντεύουμε να φτάσουμε μέσα σε μια μισή μέρα αυτούς που ψηφίσανε την προηγούμενη φορά. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη και την επόμενη μέρα στην Καβάλα θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό ώστε αντιπροσωπευτικά να συμμετέχουν οι συνδυασμοί, δύο είναι οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ο καθένας το μερίδιο που του αναλογεί, ώστε τα προβλήματα των συνταξιούχων να αναδειχθούν και να επιληθούν όσο στο μέτρο του δυνατού.
0: Είναι πολύ θετικό αυτό, κύριε Δράκο, με την εμπειρία που έχετε στο κομμάτι της πολιτικής, να αναμειχθείτε τώρα και στα θέματα
1: εντάξει,
0: των συνταξιούχων.
1: Πολιτική είναι όταν πάντα όλα στην Ελλάδα, εδώ τα τελευταία 40-50 χρόνια, ακόμα και έχει καταρτήσει και οι εκκλησιαστικές επιτροπές να είναι κομματικές. Τώρα τι ψάχνουν να δεις.
0: Ναι, και τα προβλήματα των συνταξιούχων είναι τεράστια, έτσι να λέμε και την αλήθεια.
1: Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν έχει δει αύξηση παρά μόνο μείωση τα τελευταία 15 χρόνια, Σάκη.
0: Έτσι.
1: Είναι ο μόνος κλάδος οι συνταξιούχοι που δεν έχουν πάρει δραχμή, απέναντίας δίνουν. Και αυτά τα πράγματα μια κάποια στιγμή πρέπει να αναδειχθούν. Και αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε με το συνδυασμό με τον οποίο κατεβαίνουμε.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Δράκος παίρνει μέρος στις εκλογές του Σωματείου Συνταξιούχων.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Δράκος παίρνει μέρος στις εκλογές του Σωματείου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Όποιος πει για άλλες μειώσεις, να πει ποιον φόρο πρέπει να πάρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Εύρων και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσει στο πυρηνικό πεδίο με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας τεοϋπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη επικαιρότητας, την καθημερινή εκπομπή που μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, και παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα το κάνουμε αυτό? Η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, μαζί μου και ο Κώστας Λουκούμης. Βεβαίως, σε αυτό το ταξίδι έχουμε συνοδοιπόρους και τους συναδέλφους δημοσιογράφους των δύο περιφερειακών σταθμών που μας ενισχύουν με τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ, και όλους εσάς που μπορείτε να γίνετε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης, καλώντας το 2510-2425-49. Μαζί μας ο ηχοληπτής μας ο Μάκης Μητάκος. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 101 και 103,5 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 96 και 3 συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και από το ertaco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Διαδικτυακά μπείτε, αναζητήστε τους δύο περιφερειακούς σταθμούς, επιλέξτε αυτό που θέλετε, θα ακούσετε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Καλή σας μέρα λοιπόν, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και έχουμε θέματα. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα τραγούδι.

Να λοιπόν, ένα τραγούδι. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι λίγο διαφορετικά ερμηνευμένο, πιο πρόσφατα βέβαια, ένα κλασικό τραγούδι, το οποίο τώρα με διαφορετικό τρόπο το έχει μεταφέρει ο Παπαζό και η Παυλίνα Βουλγαράκη. Και εμείς να πάμε να δούμε τι μας φέρνει η σημερινή μέρα, 29 Σεπτεμβρίου. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες μέρες και σήμερα, έχουμε εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της κατοχής του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 1941 στην περιοχή της Δράμας. Σε αρκετές περιοχές της Δράμας θυμούνται τα τραγικά αντίπεινα των Βουλγαρών κατακτητών μια μέρα σαν σήμερα, που δεν περιορίστηκαν μόνο στην περιοχή της Δράμας ως αντίπεινα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ενδεικτικό το μήνυμα του Δημάρχου Προσοτσάνης για την σφαγή της Προσοτσάνης τον Σεπτέμβριο, στις 29 Σεπτεμβρίου του 1941, ήταν η εποχή η οποία ήταν και πάλι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη υπό βουλγαρική κατοχή, εκτός το ένα τμήμα του νομού Εύρου που ήταν υπό την κατοχή των Γερμανών. Έτσι λοιπόν, έπειτα από τη γερμανική επίθεση της 6 Σεπτεμβρίου του 1941 στην Βόρεια Ελλάδα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας βίωνε για τρίτη φορά σε διάστημα 30 ετών τη βουλγαρική κατοχή. Οι μνήμες της εθνοκαθαρκικής πολιτικής της περίοδου 16-18 ήταν ακόμη νοπές στους ντόπιους. Όσον αφορά τους πρόσφυγες οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, η έλευση των Βουλγάρων είχε το φόβο μιας δεύτερης προσφυγιάς σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών. Ο βουλγαρικός στρατός μπήκε στη Δράμα στις 21 Απριλίου. Σύντομα εγκαταστάθηκαν στην πόλη κατοχικές, πολιτικές, αστυνομικές, δικαστικές, οικονομικές αρχές, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, ο δήμαρχος τότε της Δράμας, Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, και οι πρόεδροι των κοινοτήτων αντικαταστάθηκαν από Βουλγάρους οι οποίοι μετακλήθηκαν από τη Βουλγαρία. Τους υπαλλήλους των υπηρεσιών ακολούθησαν Βούλγαροι έπικοι, οι οποίοι έβλεπαν την περιοχή ως Ελντοράντο. Σταδιακά απαγορεύτηκε και η χρήση της ελληνικής γλώσσας, η κυκλοφορία ελληνικών εντύπων. Τα σχολεία έπαψαν να λειτουργούν, τα κτίρια χρησιμοποιήθηκαν από τις βουλγαρικές αρχές ως εκπαιδευτικά ιδρύματά τους. Εξ αρχής εκτελήχθηκε ένας οικονομικός πόλεμος εναντίον των Ελλήνων, προκειμένου να περάσει ο έλεγχος της τοπικής οικονομίας στα βουλγαρικά χέρια και να εξαναγκαστεί ο ελληνικός πληθυσμός να μεταναστεύσει. Και πολλά άλλα. Οι εκτοπισμένοι Έλληνες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μετανάστευσαν σε περιοχές οι οποίες βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή. Όμως το Σεπτέμβριο του 1941 ο Γερμανός διοικητής της Θεσσαλονίκης επέβαλε περιορισμούς σε εκείνους που επιχειρούσαν να μεταβούν από βουλγαροκρατούμενες περιοχές στη γερμανική ζώνη κατοχής. Έτσι άρχισαν σιγά σιγά να υπάρχουν οι αντιστάσεις και να δημιουργούνται ομάδες ανταρτών το καλοκαίρι του 1941. Μάλιστα, σχεδιάστηκε μια εξέγερση την 28η Σεπτεμβρίου, για την οποία όμως η βουλγαρική ηγεσία την πληροφορήθηκε αλλά την άφησε να εξελιχθεί, έτσι ώστε να δικαιολογήσει και τη μαζική εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου, επιβάλλοντας σκληρά αντίπεινα κατά την κατάπνιξή της. Ήταν μικρές ομάδες ανταρτών που ξεκίνησαν χωρίς να έχουν συντονιστεί και εκπαιδευτικοί κατάλληλα, που ξεκίνησαν τέτοιες επιθέσεις. Στη Δράμα η επιχείρηση στο σταθμό ηλεκτροφωτισμού υπήρξε επιτυχής, όχι όμως και από πήρες καταστροφής του σιδηροδρομικού σταθμού και των αποθηκών επιμελητίας του βουλγαρικού στρατού. Από την άλλη, στο Δοξάτο, οι επιθέσεις των ανταρτών είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του σταθμού χωροφυλακής και το θάνατο Βουλγάρων χωροφυλάκων και διοικητικών υπαλλήλων της περιοχής. Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε όλο το κάμπο της Δράμας και μετά οι ανταρτικές ομάδες αποσύρθηκαν στα όρη της Λεκάνης. Τα βουλγαρικά αντίπεινα υπήρξαν εξαιρετικά σκληρά. Δεν περιορίστηκαν στην περιοχή όπου είχαν εκδηλωθεί επιθέσεις, αλλά επεκτάθηκαν σε εύρος έως τις εκβολές του Νέστου και του Στριμώνα. Μιλάμε για πάνω από 2.000 άτομα που έχασαν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια των βουλγαρικών αντιπίνων. Υπάρχουν αναφορές για θύματα των βιοπραγιών που δεν καταγράφηκαν και αυτή τη μέρα για ακόμη μια φορά οι Δήμοι της Δράμας τιμούν τους ανθρώπους που έφυγαν σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο με εκείνον τον τραγικό τρόπο. Αν πάμε ιστορικά να δούμε και κάποιες άλλες ημερομηνίες σαν σήμερα, η σημερινή ημερομηνία τι μας φέρνει παλαιότερα, θα μπορούμε να πάμε στο 1687, όταν οι Οθωμανοί παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών στους Βενετούς. Κατά την πολιορκία είχε προηγηθεί η καταστροφική έκρηξη στον Παρθενώνα, όπου οι Οθωμανοί αποθήκευαν πυρίτιδα. Το 1829 στο Λονδίνο, που ιδρύεται η Scotland Yard.
το 1913, όταν ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο δημιουργός του κινητήρα που φέρει το όνομά του, εξαφανίζεται μυστηριωδώς ενώ ταξιδεύει με πλοίο προς την Αγγλία. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του δεν αποσαφηνίστηκαν ποτέ. Έχουμε το 1941 τη σφαγή του Μπάμπι Κιάρ στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Μέσα σε 2 μέρες οι Ναζί και οι συνεργάτες τους δολοφονούν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Εβραίους, γύρω στις 33 με 34 χιλιάδες, σε μία από τις μαζικότερες εκτελέσεις του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα με σφαίρες χαρακτηρίστηκε και τα θύματα ήταν κυρίως γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Έχουμε το 1982 μια περίεργη υπόθεση στο Σικάγο, όπου 7 άνθρωποι πεθαίνουν αφού καταναλώνουν κάψουλες τις οποίες είχε τοποθετηθεί και άνιο. Οι κάψουλες αυτές ήταν ουσιαστικά δηλητηριασμένα παυσίπονα. Αυτό οδήγησε στο να γίνουν αλλαγές στην ασφάλεια των φαρμακευτικών συσκευασιών, και αυτές οι φαρμακευτικές συσκευασίες των φαρμάκων που είναι πλέον κλεισμένες ερμητικά ξεκίνησε και από μια τέτοια περίπτωση. Από αυτή την περίπτωση. Αυτά όσον αφορά τις ημερομηνίες, αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού σήμερα.

0: Λοιπόν, έχω δίπλα μου και τον συνάδελφο τον Κώστα Λουπούμη. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί αυτές τις ημέρες ξέρουμε ότι ήταν και αρκετά δύσκολες. Το ρεπορτάζ δυστυχώς ήταν δύσκολο για σένα και όπως και για πάρα πολύ κόσμο λόγω του δύσκολου αυτού περιστατικού που είχαμε.
1: Είναι δύσκολο το ρεπορτάζ σαν ρεπορτάζ, με την έννοια ότι ασχολείσαι με έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό σε ένα 16χρονο παιδί.
0: Ακριβώς. Θέλουμε να μας πεις τι εξελίξεις έχουμε. Πώς είναι το παιδί, αν έχεις κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος, για τρίτη μέρα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα, μετά τον τραυματισμό που είχε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θάσο μεταξύ της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα Καβάλας και του ΕΑΝΤΑ Παναγίας. Να θυμίσουμε ότι μόλις στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο 16χρονος σε προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Εκεί ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, ενώ όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Βύρωνα, έγινε και χρήση απεινιδωτή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, όπου τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Καβάλας. Όσοι ασχολούνται Ρένα με τον αεραστεχνικό αθλητισμό, αλλά και η κοινωνία της Καβάλας, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πορεία της υγείας του 16χρονου. Τόσο η διοίκηση του Βύρωνα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι συντετριμένοι. Από την Κυριακή δεν έχουν φύγει από το νοσοκομείο. Εμείς πέφσαμε από νωρίς για να καλύψουμε το ρεπορτάζ και τους βλέπαμε εκεί. Δεν έχουν φύγει από το νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή. Θέλουν να είναι στο πλευρό του φίλου και συμπαίκτη τους και φυσικά να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. Ο Βύρωνας μάλιστα αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης τόσο στον ποδοσφαιριστή όσο και στην οικογένειά του.
0: Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν αυτή τη στιγμή ο αθλητικός κόσμος εδώ της περιοχής, ναι, της Καβάλας, αλλά και γενικότερο είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις, δεν είναι κάτι που μένει στα στενά πλαίσια ενός νομού. Είναι να ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά για το παιδί, ναι, ελπίζουμε να καταφέρει το παιδί να ξεπεράσει. Αν και γνωρίζουμε καλά ότι ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πούν τίποτα θετικό και για την εξέλιξη της υγείας του, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Καλό κουράγιο και στην οικογένεια και στην ομάδα.
1: Και φαντάζομαι ότι η επόμενη μέρα, να πάει καλά το παιδί, δεν το συζητάμε, η επόμενη μέρα ίσως, την επόμενη μέρα ίσως η κουβέντα στραφεί στην καταλληλότητα ή όχι των γηπέδων.
0: Σίγουρα θα στραφεί εκεί, γιατί είχαμε μια ανακοίνωση από τη Δόξα Μεγαλώνα, η οποία το βάζει το ζήτημα.
1: Ναι, όπως λέει η ανακοίνωση της Δόξα Μεγαλώνα μεταξύ άλλων, ότι όλοι μας λέει έχουμε παίξει και δυστυχώς συνεχίζουμε να παίζουμε σε γήπεδα ακατάλληλα και επικίνδυνα, που αντί να αποτελούν χώρους γιορτής και ασφάλειας για τα παιδιά μας, μετατρέπονται σε παγίδες. Το γεγονός, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι εν έτη 2026 αγωνιζόμαστε κάτω ακόμα από τέτοιες συνθήκες, αφήνει βαριές σκιές και γεννά σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων. Είναι απαράδεκτο, λέει η Δόξα Μεγαλώνα, να ρισκάρεται η σωματική ακαιρεότητα και η ίδια η ζωή των αθλητών μας λόγω της χρόνιας αδιαφορίας και της έλλειψης βασικών μέτρων ασφάλειας στις αθλητικές υποδομές, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ομάδας.
0: Ναι, και έβλεπε και μία ανάρτηση μιας φίλης και πρώην συναδέλφου της Κατερίνας Κακυλή, που δύο παιδιά είχε ποδοσφαιριστές, ήταν για πολλά χρόνια στην εφηβική της ηλικία και το αναφέρει αυτό. Έχουμε πάει αρκετές φορές με την ψυχή έτσι, στο στόμα στα γήπεδα, γιατί βλέπουμε ότι υπήρχαν ανεπαρκείς υποδομές, βλέπουμε ότι έλειπαν αρκετές περιπτώσεις γιατροί του αγώνα και ήμασταν σφιγμένοι, ναι, αγωνίες, ναι, βλέποντας να συμβαίνουν αυτά. Χρειάζεται η πολιτεία να στρέψει λίγο περισσότερο το βλέμμα της σε αυτά τα μαζικά τα αθλήματα και να ξοδέψει εκεί στους τόπους, στους χώρους όπου βρίσκονται τα παιδιά μας, όπου βρίσκονται οι έφηβοι και περνούν καλά και τα παιδιά το χαίρονται αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Οπότε πρέπει να είναι και ασφαλή και ξεφεύγουν από άλλες καταστάσεις τις οποίες θα μπορούσαν, αν δεν ασχολούνται με το αθλητισμό, να εμπλακούν αλλού. Το λέμε αυτό και το ξαναλέμε. Και ελπίζουμε τα πράγματα να εξελιχθούν κυρίως για το παιδί καλύτερα. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπω ότι ο καιρός είναι μουντό σήμερα. Είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι, έχουν κάποια αστάθεια στην περιοχή μας και σε όλη την τη χώρα. Κυρίως σε κάποιες άλλες περιοχές θα έχουμε και λίγο πιο έντονη αστάθεια και εδώ στην περιοχή μας για σήμερα και για αύριο, αλλά οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 23-24, μπορεί και 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Υπάρχουν νεφώσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Υπάρχει το ενδεχόμενο της βροχής σε μικρή έκταση, τουλάχιστον για εδώ, για την περιοχή μας, για αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό. Βγαίνουμε έξω και είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα.

0: Να πάμε στο Εύρο, γιατί με τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων Οριστιάδας χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε και η περιοδία που πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Θανάσης Καβαδάς. Η έναρξη λειτουργίας του κέντρου, που ως κτίριο παραδόθηκε και εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 2009, αλλά ποτέ δεν απέκτησε οργανωτική υπόσταση, θα γίνει με το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, το οποίο χρηματοδοτείται με 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και άλλες 100 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διάρκεια του σε πρώτη φάση θα είναι διετής και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις η λειτουργία του κέντρου θα επεκταθεί χρονικά μετά τα 2 πρώτα χρόνια με στόχο να αποτελέσει μια μόνιμη δομή που θα κάνει επιστημονική έρευνα και ανάλυση ρίσκου πάνω στις επιζωοτίες αλλά θα υλοποιήσει και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων στην αναγνώριση κινδύνων και την εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Το κέντρο θα συντονίζει και θα υλοποιεί τις δράσεις του σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Υπουργείο και τα αποτελέσματα θα είναι πολλαπλασιαστικά, υποστήριξε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΑΛΓΟ Δήμητρα, ο κ. Σπύρος Μάμαλης, που συνόδευε χθες τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, όπως είπε, τελικός σκοπός θα είναι η δημιουργία μιας ασπίδας που θα καλύψει όλους τους παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τείχος προστασίας της ελληνικής κτηνοτροφίας, ανέφερε ο κ. Μάμαλης, δίνοντας και το πλαίσιο της συνεργασίας του κέντρου με τον ΑΛΓΟ Δήμητρα και την υποστήριξη που θα παράσχει ο οργανισμός στη λειτουργία του, κυρίως μέσω του υπαγόμενου σε αυτόν Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, αλλά και με εξοπλισμό και με επιστημονικό προσωπικό. Σημαντική αναμένεται να είναι και η συνεργασία με το προσωπικό της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης Οριστιάδας, που ήδη στεγάζεται στο κτίριο του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων. Όσον αφορά τη στελέχωση με την οποία ξεκινά τη λειτουργία του το κέντρο, σύμφωνα με τον κύριο Μάμαλη, έχει ήδη διατεθεί στην περιφέρεια συμβουλευτικά μία ερευνήτρια ζωικών ερευνών. Ο ΑΛΓΟ Δήμητρα έχει στείλει 4 υγειοπόνους του και μία κτηνίατρο. Έχει προσληφθεί μία διοικητική υπάλληλος και θα επαναπροκηρυχθεί μία θέση κτηνιάτρου, για την οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον στην πρώτη προκήρυξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις που είχε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με αγρότες και κτηνοτρόφους τόσο το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, όσο και το απόγευμα έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Οριστιάδα, αυτές είχαν ένταση. Και πολύ υψηλούς τόνους, με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο να δηλώνει αγανακτισμένος για τις συνεχείς επαναλαμβανόμενες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Στην Οριστιάδα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι υποδέχτηκαν τον Υφυπουργό με δύο τρακτέρ έξω από το κτίριο του κέντρου και ένα απλωμένο πανό, στο οποίο αναγραφόταν ότι η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοτώνει τα κοπάδια και όχι ο ιός της ευλογιάς, φτάνει πια. Και ενώ αρχικά ο κύριος Καβαδάς έφτασε στο κέντρο από έναν πλαϊνό παράδρομο και περπάτησε με κατεύθυνση την είσοδο του κέντρου, ωστόσο το χειροκρότημα των συγκεκριμένων αγροτών και κτηνοτρόφων τράβηξε την προσοχή και τους πλησίασε τους συγκεντρωμένους. Εκεί οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες με πολύ έντονο ύφος εξέφρασαν τις διαμαρτυρίες τους για τις καθυστερήσεις σε πληρωμές, στην ανασύσταση οικοπαιδιών και στις δηλώσεις ΩΣΔΕ και για μια σειρά άλλων προβλημάτων που τους έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο, με τον κύριο Καβαδά να τους καλεί αρχικά σε συνάντηση μετά την εκδήλωση των εγγενειών, πρόσκληση που απέρριψαν επί τόπου οι συγκεντρωμένοι, δηλώνοντας πως βαρέθηκαν τα χτυπήματα στην πλάτη και τις ίδιες χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις, όπως είπαν. Από την πλευρά του, ο κ. Καβαθάς αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των πληρωμών που πρόκειται να γίνουν, λέγοντάς τους ότι δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν λίγα λεπτά μετά την έναρξη της τελετής των εγγενείων. Να ακούσουμε ένα εκτενές απόσπασμα για όσα διαμήφθηκαν μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τον Υφυπουργό, ότι είπαν οι αγρότες, ότι απάντησε ο Υφυπουργός.
1: Εγώ ζήτησα να σας δω. Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
2: Εμείς, σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει 2 χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που η ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυθόδη τον γλιτώσαμε από τύχη γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουμε τα μαντριά μας.
1: Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, αυτό το οποίο θα γενιάσουμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη δικιά στην περιοχή των Εύρω, που είναι η πύλη εισόδου, αλλά για όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό ότι μια ομάδα, εδώ με τον λογό Δήμητρα και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δώσαμε αυτή τη μάχη και από τις επόμενες μέρες ανοίγει, από σήμερα μάλλον, ανοίγει αυτό το κέντρο. Αυτό λοιπόν είναι να αντιμετωπίσει τις επιζωτίες που έρχονται στη χώρα μας. Λοιπόν, να προλάβει λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά για τις αποζημιώσεις και όλα αυτά που είπατε. Το πρωί αναφέρθηκα στους συναδέλφους σας εκτενώς σε όλα αυτά τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Και για την απώλεια εισοδήματος το υπόλοιπο 50% θα δοθεί και για τις ζωοτροφές θα δοθούν τα χρήματα αυτά τις επόμενες μέρες. Αυτή τη βδομάδα μας έρχεται υπογράφητη οικία, οπότε θα δοθούν τα χρήματα των ζωοτροφών και είναι μια βοήθεια για εσάς. Και τι ημιδική, η οποία είναι ένα πρόβλημα για πάρα πολλούς από εσάς που είχατε το πρόβλημα αυτό. Είμαστε στη διαδικασία της ΚΙΑ και είπα τον Οκτώβριο μήνα υπάρχει μια διαδικασία εκεί στην ΑΔΕΗ που πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρώσουμε και μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθεί και η ημιδική. Αυτά και η ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία, αυτή ήταν το 24, έχει να πληρωθεί το 25 και πρέπει στον ΟΣΔΕ του 26 να βάλει το 25 για να μπορέσετε να πληρωθείτε. Αυτά λοιπόν και βέβαια θα γίνει αναστήσεις. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, από τότε.
2: Πάλι η συγγένεια κάνατε, πάλι σε κινητοποίησης είμασταν. Πάλι προσπαθούμε να δούμε στην παραγωγή. Έγινε αυτό και τελείωσε. Ψέματα ποιος λέει ότι δεν είναι γένεια. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, ο κύριος τι είναι και απαντάει.
1: Είναι
2: ο πρόεδρος του Εργού Δημητρα. Είναι υπουργός, η γεωργία στον υφυπουργός.
1: Λοιπόν.
2: Που θα απαντήσει. Ο κύριος τι είναι. Επειδή είναι πρόεδρος του Εργού Δημητρα και εγώ είμαι πρόεδρος του Ομοσπονδίου.
3: Σώστε πρώτα τα δικά σας τα κοπάδια που υποτίθεται ότι παίρνετε τα μέτρα βιοασφάλειας και μετά ελάτε να μας κάνετε και υποδείξεις. Και βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε και τις ευθύνες και τις περιφέρειες.
1: Οι πληρωμές που έχουμε πει. Ό,τι είπαμε κατά γράμμα και το πρωί στους κτηνοτρόφους και το θα γίνει, έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα δούμε την ανασύσταση. Είμαστε διαδικασία μαζί με την Ευρώπη. Δεν υπάρχει θα. Τι θα.
2: Είμαστε θα.
1: Μα τι θα, γιατί.
3: Τα βλέπουμε.
1: Μα δεν είναι. Δηλαδή με συγχωρείτε.
2: Ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε τις πληρωμές.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είστε κτηνοτρόφος. Είστε κτηνοτρόφος.
3: Είμαστε αγρότες. Είμαστε κτηνοτρόφοι εδώ. Όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε.
2: Εμείς την μέρα μα γιατί αν αρχίσουμε τα δικά μας τα προβλήματα θα τελειώσουμε αύριο. Γιατί ούτε δηλώσεις καλλιέργειας έχουμε κάνει.
1: Κοιτάξτε.
2: Το έχετε ενημερωθεί γιατί ξέρετε πολύ καλά το τι γίνεται.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν δοθεί χρήματα. 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια μέχρι τέλος Ιουνίου.
2: Έχουμε πει. Για να δεις, δεν έχουμε δει.
1: Πώς δεν έχουμε δώσει, αυτά έχουμε δώσει. Κάποιοι τα έχουν πάρει τα χρήματα αυτά.
2: Αυτούς που αθώνεται αύριο μεθαύριο. Αυτοί τα έχουν πάρει. Γιατί εμείς εδώ πέρα υποφέρουμε.
1: Λοιπόν,
2: η περιοχή μας, η Υφυπουργέ, υποφέρει. Υποφέρει στην κυριολεξία.
1: Το ξέρουμε. Συμπονούμε, τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε.
2: Ουσιαστική στήριξη δεν είναι, όχι συμπόνια. Όχι, άλλο χτύμα στην πλάτη, Υπουργέ. Είμαστε πολύ δύσκολοι.
1: Ακούστε, να σα πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή καλέστηκα από τον Περιφερειάρχη να είμαι στα εγγένεια. Κύριε Περιφερειάρχη, καλέστηκα να είμαι στα εγγένεια απόψε εδώ. Θα μπορούσα λοιπόν να έρθω το μεσημέρι εδώ, να κάνω τα εγγένεια και να φύγω. Παρ' όλα αυτά, από το πρωί. Έχω κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και με τους εταιρισμούς, έχω κάνει και με τους τρεις συνεταιρισμούς, έχω κάνει και με τους κτηνοτρόφους, έχω κάνει, δεν κάνω... Περιμένετε σας παρακαλώ. Μα ζήτησα...
2: Προβλήματα έχουμε, αυτό σας αναφέρουμε.
1: Ακούστε,
2: ούτε ήρθαμε
1: εγώ ζήτησα να σας δω. Δεν μου το ζήτησε κανένας. Εγώ ζήτησα.
2: Εμείς θέλουμε αυτή η συζήτηση να γίνει εδώ μπροστά. Να είναι όλοι οι αγρότες για να μπορούμε όλοι να έχουμε
4: αυτή. Εγώ ζήτησα. Θέλετε μόλις τρως τον
2: κύριο. Δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε να δείτε. Αν είχε ο κύριος υπουργός να μας πει
5: κάποιο ότι αυτό και αυτό τα έχουμε αποφασίσει.
6: Ευχαρίστω, τον πάρω. Να το πάρω και ευχαρίστω. Αλλά να ξέρετε, και στο λέω τώρα εδώ και σας βλέπω στα μάτια, ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ.
5: Από αυτό. Παραγωγές χάνουν
6: αυτά, από αυτά που δικαιούστε, δεν θα χάσετε ούτε ένα ευρώ. Αυτό να το θυμάστε.
7: Κοιτάξτε κύριε, το κόστος παραγωγής πρέπει λοιπόν, να το δούμε.
6: Πολύ.
7: Τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Δεν πρέπει να τα δούμε αυτά.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η συζήτηση που είχε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Θανάσης Καβαθάς, απάντησε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βεβαίως έχουν την δίκαιη οργή και την απογοήτευση μέσα τους. Αυτές είναι οι απαντήσεις, αυτά όσα υπόθηκαν χθες μεταξύ των, στην Οριστιάδα μεταξύ των αγροτών, των κτηνοτρόφων και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή τους στον Εύρο και στο Νότιο και στο βόρειο τμήμα του νομού.

0: Λοιπόν, και επιστρέφουμε τώρα Καβάλα για ένα προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού που είχαμε, γιατί και ο Δήμος Καβάλας μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων με ηλικιωμένους που έχουν να κάνουν με την δομή φιλοξενίας, με ανθρώπους που έχουν είτε κινητικές δυσκολίες είτε άνοια και έχουν καθημερινή ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης, όχι μόνο από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και ευρύτερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Έλσα Βακυρτζή. Καλή σας μέρα, κυρία Βακυρτζή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θέλουμε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το νέο κέντρο, το ΚΙΦΗ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένου, σε ποιους απευθύνεται και ποιους θα μπορέσει να υποστήριξει, πόσο κόσμο θα μπορέσει να υποστήριξει σε πρώτη φάση.
1: Ναι, θα υποστηριχτούν 15 ωφελούμενοι. Οι αιτήσεις ήδη έχουν ξεκινήσει από τις 24/9 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 13/10. Να πούμε εδώ ότι το ΚΙΦΗ βρίσκεται στην οδό Αθηνά, στο πρώην Κιβωτός, κάτω από το καπί των ποταμουδίων. Εκεί θα φιλοξενηθούν άτομα τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω άνοιας ή κινητικών δυσκολιών και έχουν ανάγκη από καθημερινή φροντίδα και το κοινωνικό τους περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά ή υγείας και αδυνατεί να φροντίζει τους ηλικιωμένους. Η δομή θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 3, εκτός φυσικά Σαββάτου και Αργιών. Θα παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα, πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης, σύντηση. Θα υπάρχουν κλίνες ανάπαυσης και προσπαθούμε να φροντίσουμε ούτως ώστε η μισή ημέρα των ηλικιωμένων αυτών να περνάει ευχάριστα.
0: Και να είναι μια πολύτιμη βοήθεια για τις οικογένειες που κακά τα ψέματα, είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται, έχουν δυσκολία στο να φροντίσουν τους ανθρώπους τους από το 24 ώρες το 24ωρο.
1: Βέβαια, για να τους ξεκουράσουμε και λίγο, να μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους αν δεν εργάζονται, οτιδήποτε. Και να πούμε εδώ ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες είναι εντελώς δωρεάν.
0: Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Βακυρτζή?
1: Φυσικά και υπάρχει.
0: Δηλαδή έγιναν...
1: Οι πολίτες είναι εντελώς δωρεάν.
0: Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Βακυρτζή?
1: Φυσικά και υπάρχει.

0: δομές τους, άλλοι στην εργασία τους και έχουν το νου τους στο σπίτι κτλ. Οπότε αυτά νομίζω ότι θα τους ανακουφίσουν. Το πρόγραμμα αυτό θα τους ανακουφίσει.
1: Πότε θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και αν είναι στελεχωμένη αυτή η μονάδα?
0: Ναι, ήδη είναι στελεχωμένη από νοσηλευτή, από, υπάρχουν από καθαριότητα, από επιστήμονες και τα λοιπά, έχουν ήδη έχουν προσληφθεί.
1: Μάλιστα. Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του?
0: Μέχρι τις 15 του μηνός, από τις 15 και νομίζω μετά τις 15.
1: Ναι. Φαντάζομαι υπάρχει μια διαδικασία μοριοδότησης των όσων μπουν, γιατί θα μπείτε και στην δύσκολη θέση. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότεροι από 15 αυτοί που θα ενδιαφερθούν.
0: Ναι, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις από την αρμόδια επιτροπή και θα αποφασιστεί το ποιοι μπορούν να είναι δικαιούχοι.
1: Ναι. Είναι 15 γιατί η δομή που υπάρχει και ο πληθυσμός που υπάρχει των εργαζομένων μπορούν να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό τον αριθμό των ατόμων, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Φυσικά. Και να πούμε ότι υπάρχει εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, κοινωνικοί φροντιστές, προσωπικό καθαριότητας, νοσηλευτής, αυτό το είπα πιο μπροστά, που θα παρέχουν όλες τις υπηρεσίες, ούτως ώστε τα παιδιά ή οι συγγενείς των ηλικιωμένων να είναι ήσυχοι ότι παρέχονται στα πρόσωπα αυτά ό,τι καλύτερο από πλευράς φροντίδας.
1: Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και οι αιτήσεις όλα των οφειλωμένων, όλα αυτά είναι εντελώς διαφανή για τον καθένα που βεβαίως, σε σχέση βεβαίως, με τη μοριοδότηση, για να μην υπάρξουν και βεβαίως, προβλήματα.
0: Βεβαίως, θα αξιολογηθούν, γι' αυτό και το είπα κιόλας, είναι με μοριοδότηση. Δεν θα μπορούσα, ας πούμε, εγώ επειδή είμαι αντιδήμαρχος, εντάξει δεν έχω γονείς, να μπορέσω να βάλω ένα γονιό μου και να μείνει κάποιος άλλος απ' έξω, ο οποίος έχει μόρια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Περισσότερο από μένα.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Να πούμε λίγο και για το, για το κέντρο κοινότητας που διοργανώνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μία δράση, η οποία γίνεται για τρίτη φορά, δωρεάν κουρέματα και υπηρεσίες καθαριότητας, υπηρεσίες περιποίησης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και να ευχαριστήσουμε εδώ τη Μαρία Αλεξιάδου Ιωσηφίδου, που είναι υπεύθυνη της δράσης, και όλους τους εθελοντές επαγγελματίες. Και αν θέλετε μπορείτε να έρθείτε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 η ώρα να δείτε η δράση αυτή, ανταπόδοση έχει από τον κόσμο και ανταπόκριση, συγγνώμη, έχει από τον κόσμο, και ειλικρινά το χαίρονται και το απολαμβάνουν πάρα πολύ.
1: Άλλωστε δεν θα συνεχίζονταν για τρίτη χρονιά αν δεν είχε την ανταπόκριση του κόσμου και φυσικά την αποδοχή του.
0: Ναι, και κάτι άλλο που ήθελα
1: Βεβαίως,
0: να πω.
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
0: Την Πέμπτη είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Έχουμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε το Ίδρυμα Προκόπιου στις 10 η ώρα. Στη συνέχεια, 11.30 ώρα θα πάμε πάνω στο Κωνσταντιο, ούτως ώστε να διασκεδάσουμε τους ηλικιωμένους μας.
1: Ωραία. Δράσεις για την τρίτη ηλικία, λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων της Καβάλας, το Προκόπιο και το Κωνσταντιο από το Δήμο Καβάλας.
0: Και θα ακολουθήσουμε και στα άλλα ιδρύματα, δεν αδικούμε κανέναν. Έχουμε επισκεφτεί και το παλιό, την κλινική του παλιού, και το Προκόπιο και το Κωνσταντιο και το Πουλίδιο. Ναι, και τώρα θα κάνουμε την Πέμπτη αυτή την εκδήλωση. Στη συνέχεια θα πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να σας
0: ευχαριστώ. Να μην αδικήσουμε κανέναν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ηλικιωμένους και όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Αυτό γίνεται και τρεις φορές το χρόνο. Τα οποία δεν τα λέμε, αλλά θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Και να δείτε πόσο το χαίρονται οι ηλικιωμένοι και πόσο το απολαμβάνουν. Να πω εδώ ότι και το προσωπικό, και το λέω ειλικρινά αυτό, προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασκεδάσει τους ηλικιωμένους, χορεύοντας μαζί τους. Και εμάς η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και ευχαριστούμε και τη χοροδία των Καπί που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου.
1: Άλλωστε σε αυτές τις ηλικίες η κοινωνικότητα και η χαρά, η εξωστρέφεια είναι ό,τι καλύτερο για μια καλή

0: ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βακερτζή.
1: Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Έλσα Βακερτζή, είναι η αρμόδια τη Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καβάλας, με τις δράσεις σε προτεραιότητα το ΚΙΦΗ, το Κέντρο Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, που ξεκινάει τη λειτουργία του, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στον Οκτώβριο. Γίνονται οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή, 15 άτομα, άτομα με κινητικά προβλήματα ή με άνοια, πολύ σημαντικό, με μοριοδότηση, θα μπορούν το πρωί να πηγαίνουν εκεί και με τους ειδικούς, τους επιστήμονες και το προσωπικό που υπάρχει εκεί, να περνούν ποιοτικό χρόνο την ώρα που οι άνθρωποι που τους φροντίζουν θα μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους, θα μπορούν να πηγαίνουν στις εργασίες τους ή να κάνουν οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έχοντας, μην έχοντας στο μυαλό τους την φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με μία μουσική επιλογή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους. 11 έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεων του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση του τίμη του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή η τιμή του καυσίμου βρίσκεται στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργεί δημοσιονομικό κενό. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντιληφθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Τον Ασπρόπυργο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στο ΝΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Είχαμε δύο εισηγήσεις για να κλείσει η κλινική μετά τους ελέγχους και από την Περιφέρεια και από την Επιτροπή Διαφάνειας, ανέφερε στο Earth News Radio η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Όταν υπάρχουν χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφάσισε για αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς αλλά και άλλοι υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, εξήγησε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Δύο τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά έγιναν το πρωί, ένα στην εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Λόγω της διενέργειας ελέγχου, στο κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Είμαστε σε δύο συχνότητες, δύο περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας, 8 λεπτά μετά τις 11. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Η Ρένα Πανταζόγλου θα είναι στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και οι συχνότητες που μας ακούτε και τις επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. 101 και 103,5 από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 96,3 από την ΕΡΤ Καβάλας και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ όπου είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Χάρτης Επικαιρότητας και δυστυχώς με έναν δύσκολο τρόπο ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καθώς πληροφορηθήκαμε λίγο πριν κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής ότι πλέον έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα του ποδοσφαίρου που έγινε στην Παναγία της Θάσου την περασμένη Κυριακή. Η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή, όπως λέγαν και οι θεράποντες γιατροί. Ωστόσο, πλέον η ανακοίνωση του Βίρονα Καβάλας της αθλητικής οικογένειας του 16χρονου Άννη δεν αφήνει περιθώρια. Με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βίρονα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή της δεύτερης ομάδας του Βίρονα, τον Άννη μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πέθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Ο Βίρονας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στο Βίρονα Καβάλας. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Βίρονα αποχαιρετά αυτό το παιδί που τόσο τραγικά έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ένα χώρο άθλησης, μια συζήτηση πλέον που ανοίγει μετά από αυτό το αδόκητο θάνατο του 16χρονου Άννη, μια συζήτηση που ανοίγει σχετικά με τους χώρους άθλησης των νέων, σχετικά με τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή για τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχει και μια προανακριτική διαδικασία από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία φυσικά διερευνά οτιδήποτε σε μια ρουτίν, έτσι όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε τέτοιου είδους περίπτωση, διερευνά αν υπάρχουν ευθύνες. Αυτό που αξίζει, αυτό που πρέπει να πούμε είναι την είδηση πια που έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία και φυσικά το Πανελλήνιο. Είχε συνταράξει έτσι κι αλλιώς την τοπική κοινωνία και το Πανελλήνιο η είδηση αυτού του τραυματισμού του 16χρονου ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε το παιδί και έφυγε από τη ζωή.

0: έχω μια σκέψη τώρα χρόνια δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλον με κατηγορώ, γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε και φιλοξενούμενη στην εκπομπή. Έχουμε την έκθεση του Επιμελητηρίου της Καβάλας, η οποία ξεκινάει από την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου. Μια έκθεση η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για να δει και να ακούσει κανείς. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ημέρες, όμως μεταξύ αυτών που θα φιλοξενηθούν σε περίπτερο της έκθεσης του Επιμελητηρίου της Καβάλας θα είναι και το παράρτημα Καβάλας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι η αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος, η κυρία Ασπασία Καλαϊτζή, μαζί μας. Καλή σας μέρα, κυρία Καλαϊτζή.
1: Καλημέρα σας.
0: Ετοιμάζεται πάρα πολύ ωραία πράγματα στην έκθεση και είναι μια καλή ευκαιρία για να σας φιλοξενήσουμε και να μας πείτε τι ακριβώς κάνει το παράρτημα Καβάλας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σας βλέπουμε με διάφορες αφορμές, είστε παντού γύρω μας.
1: Έτσι.
0: Και θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε για την παρουσία σας.
1: Τέλεια. Είναι πρώτα απ' όλα μεγάλη τιμή για μας που θα συμμετέχουμε ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην έκθεση. Η παρουσία μας εκεί έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το έργο και την προσφορά του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες και στην τοπική κοινωνία. Στις 3 Οκτωβρίου θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα παρευρεθεί για τα εγγένεια του περιπτέρου μας. Θα έρθει στις 5 η ώρα και θα κάτσει μέχρι τις 6 περίπου. Είναι μια σημαντική στιγμή για όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν και στηρίζουν καθημερινά το έργο του Ερυθρού Σταυρού. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Εννοείται ότι σας καλούμε να έρθετε εκεί. Θα είμαστε από τις 2 μέχρι τις 5 και θα έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες για μεγάλους και για μικρούς. Ναι. Θα δείξουμε πρώτες βοήθειες, θα δείξουμε τον εξοπλισμό που έχουμε και οι δύο τομείς, εννοείται τομέας υγείας και τομέας σαμαριτών θα είναι εκεί και με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Πολύ ωραία. Εμείς σας γνωρίζουμε από τα μαθήματα που μας κάνατε πρώτων βοηθειών.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μας πιστοποιήσατε.
1: Ναι. Σωστά. Είναι
0: δεν
1: σημαντικό κομμάτι
0: εμείς,
1: της δράσης μας. Είναι τα σεμινάρια που πραγματοποιούμε για τους πολίτες. Και όχι μόνο για τους πολίτες. Έχουμε και τις επιχειρήσεις, έχουμε και τα σχολεία. Και μέσα από αυτό προσπαθούμε να δώσουμε πρακτικές γνώσεις που μπορεί πραγματικά να αποδειχθούν σωτήριες. Γιατί όλοι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε μπροστά σε ένα περιστατικό όπου ένας άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια. Το να γνωρίζουμε πώς να αντιδράσουμε σωστά και ψύχρεμα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Επίσης θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό. Είναι η Σχολή των Σαμαριτών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Οκτώβρη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευκαιρία για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν γνώσεις πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που σήμερα το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.
0: Όταν λέτε Σχολή Σαμαριτών, εννοείται ότι απευθύνεστε στο ευρύ κοινό και σε τι ηλικίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν?
1: Είναι από 17 μέχρι 45 χρονών.
0: Χρειάζεται να υπάρχει.
1: Ναι,
0: να
1: πρέπει.
0: Λίγο...
1: Ναι.
0: Χρειάζεται
1: σωστά.
0: Να είναι μέχρι κάποια ηλικία για να μπορούν να ανταποκριθούν.
1: Είναι και λίγο παραπάνω, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Αρκεί να είναι καλογυμνασμένοι.
1: Μπράβο, σωστά. Γιατί πρέπει οι Σαμαρίτες. Χρειαζόμαστε να είμαστε.
0: Τι ακριβώς είναι οι Σαμαρίτες?
1: Οι Σαμαρίτες πάμε παντού. Όπου βλέπετε θα πάμε σε σεισμού, όπως βλέπετε σεισμούς, καταστροφές, πλημμύρες. Και δεν είναι μόνο αυτό, οι Σαμαρίτες έχουν και πολλές επιπλέον σχορές. Είναι ναυαγοσωστική, είναι κοινοφιλική ομάδα έχει. Και δεν είναι μόνο η Καβάλα, συνεργαζόμαστε και με όλες τις πόλεις. Δεν μας συμβεί κάτι, μπορούμε να πάμε και σε άλλη πόλη, ναι. Όπως και στο εξωτερικό, όπως είδατε τα τελευταίο καιρό που στη Βενεζουέλα βρεθήκαμε και ήταν οι συνάδελφοι από τη διπλανή πόλη. Όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Mm-hmm. Τώρα, γιατί να γίνει κάποιος Σαμαρίτης? Είναι και αυτό. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστεί να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Η εκπαίδευση του Σαμαρίτη δεν σου δίνει μόνο γνώσεις, αλλά σου δίνει αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και την ικανότητα να προσφέρεις ουσιαστική βοήθεια όταν πραγματικά χρειάζεται.
0: Άρα είναι ο εθελοντισμός, είναι η ανάγκη που έχουμε, γιατί από μέσα μας βγαίνει αυτή η
1: Μπράβο.
0: Ανάγκη να υποστηρίξουμε τον συνάνθρωπό
1: μας. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός ο Ερυθρός Σταυρός. Να μου πείτε γιατί να μην πάνε σε άλλες ομάδες. Δεν είναι το ίδιο. Είναι παγκόσμιο κίνημα. Δεν λέω ότι δεν κάνουν οι υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες έργο. Εννοείται ότι όλες κάνουν. Αλλά ο Ερυθρός Σταυρός κάνει τη διαφορά. Ναι. Αυτό είναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το δει ο κόσμος, μπορεί να σας γνωρίσει καλύτερα. Ευκαιρία είναι τώρα με την έκθεση του επιμελητηρίου για να δει και ακριβώς τι κάνετε. Μπράβο. Και πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί και να υποστηρίξει κάποια από τις ομάδες του Ερυθρού Σταυρού. Έχετε εκπαιδεύσει πολύ κόσμο στις πρώτες βοήθειες?
1: Αρκετό. Γιατί έγινα τώρα γρήγορα εγώ εκπαιδεύτρια και από τότε που έγινα δεν έχει ούτε χρόνο να φανταστείτε. Ναι. Κάνω συνέχεια σεμινάρια. Έχουμε και αυτό το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς.
0: Α, και σε αυτό συμμετέχετε?
1: Και σε αυτό, ναι. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Γιατί κάποιος ο οποίος δηλαδή κάνει αίτηση για το πρόγραμμα αυτό Νταντάδες πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, να έχει.
1: Κανονικά, ναι. Είναι υποχρεωτικό.
0: Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών.
1: Και βέβαια. Το θέμα ποιο είναι, ότι ο Ερυθρός Σταυρός, επειδή έχει υπογράψει μνημόνιο ο κύριος Αυγερινός, γίνεται δωρεάν για τις Νταντάδες της γειτονιάς. Δεν πληρώνουν για την πιστοποίηση. Πρέπει να κάνουμε μια αίτηση όμως στον Ερυθρό Σταυρό για να μπορούμε να κάνουμε δωρεάν το πρόγραμμα.
0: Να, και τώρα μας δίνετε την είδηση. Άρα και στην Καβάλα υπάρχει ενδιαφέρον για τις Νταντάδες της
1: γειτονιάς.
0: Γιατί αυτό είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση αν δεν μας δώσουν τα στοιχεία από κάτω.
1: Σωστά.
0: Αλλά εσείς μας επιβεβαιώνετε ότι υπάρχει κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Τη βρήκαμε την είδηση. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και στα σχολεία μπορούμε να πάμε.
0: Πηγαίνετε.
1: Εννοείται,
0: φαντάζομαι.
1: Αυτό. Αν μας πούνε,
0: ναι.
1: Εννοείται ότι μπορούμε να πάμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Μια ενημέρωση για τα παιδιά. Πρέπει τα παιδιά να γνωρίσουν πρώτες βοήθειες.
0: Ναι.
1: Όπως και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζουν.
0: Να πούμε και την αλήθεια. Επαρκεί μια εκπαίδευση μιας ημέρας, ας πούμε, για να μπορούμε να αισθανόμαστε ότι έχουμε πάρει έτσι κάποια πρώτα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι η επανάληψη είναι μητέρα της μνημονικής, κακά τα ψέματα.
1: Να μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο, να βλέπουν τα βιντεάκια του Ερυθρού Σταυρού, κάτι που έχουν ξεχάσει, να μπαίνουν και να το βλέπουν. Γιατί με μία φορά να κάνεις την εκπαίδευση δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ ξέρω άτομα που έχουν κάνει την εκπαίδευση, σώσαν ανθρώπους από πνιγμονή.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι είναι, κάτι πήρανε.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, το να ξέρεις πώς να κινηθείς.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί και να ξεχνάς σε γενικές γραμμές, αλλά τη στιγμή εκείνη που χρειάζεται να προσφέρεις, αυτό που έχεις μάθει σου επανέρχεται για να μπορέσεις να προσφέρεις στον άνθρωπο.
1: Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται να έχεις πολύ ψυχραιμία. Εμείς σε αυτό μαθαίνουμε. Δεν χρειάζεται να φοβάται κανείς. Αν μάθει πρώτες βοήθειες, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.
0: Έχουμε παραδείγματα λοιπόν. Έρχεται, σας ενημερώνει κόσμος, σας δίνει αυτό το feedback ότι χρειάστηκε. Βοήθησα με κάποιο τρόπο.
1: Εγώ χαίρομαι όταν μας το λένε αυτό, γιατί λέμε τουλάχιστον τους δείξαμε κάτι και το δείξαμε σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και η επαφή με τον κόσμο. Εγώ βλέπω ειδικά από τις Νταντάδες της γειτονιάς που κάναμε πολλά σεμινάρια, θέλουν να ξανακάνουν, να έρθουν να το δούνε.
0: Ναι.
1: Τους άρεσε.
0: Και τους άρεσε και καταλαβαίνουν και την ευθύνη που έχουν. Γιατί μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, μπορούμε να φροντίζαμε έναν παιδάκι, οι γιαγιάδες, τα εγγονάκια, τα κοριτσάκια, κάποια κορίτσια να φροντίζανε.
1: Σωστά.
0: Αλλά η παροχή πρώτων βοήθειών δεν είναι πρώτο στο μυαλό μας.
1: Όχι.
0: Δεν έρχεται πρώτο στο μυαλό μας.
1: Και πολλά λάθη. Ειδικά οι μεγάλες κυρίες που έρχονται τα ξέραν τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα δεν μπορούν να λένε σηκώνουμε τα πόδια ψηλά. Όταν λιποθυμάει κάποιος, είναι μεγάλο λάθος. Τους δείξαμε τι πρέπει να κάνουν. Δεν τα ξέρανε οι άνθρωποι. Είναι λογικό. Γιατί και εγώ πριν χρόνια αυτό ήξερα.
0: Ναι,
1: ήρθα στον Ερυθρό όμως, σταυρό και τα άμαθα.
0: Ναι.
1: Πολύ βασικό.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που είστε στον Ερυθρό Σταυρό, ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή? Τώρα πάμε σε λίγο προσωπικό επίπεδο. Γιατί είμαι σίγουρη ότι είχατε κάνει. Σε πολλές περιπτώσεις έχετε βρεθεί.
1: Πολλές σημαντικές ήταν. Εγώ δεν θα ξεχάσω σε μία κάλυψη που πήγαμε υγειονομική με μία συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα από τον κόσμο. Συνέβη ένα περιστατικό. Ήταν σε έναν αγώνα μπάσκετ. Με ένα παλικάρι. Ήταν συγκλονιστικό γιατί στο περιστατικό την ώρα που έγινε και πήγαμε αμέσως με τη συνάδελφο, να το πω ξεκάθαρα, μίλησαμε με τα μάτια, δεν είπαμε τι θα κάνουμε. Υπήρχε απόλυτη σιγή στο γήπεδο μέσα. Παγώσαν όλοι γιατί ήταν πολύ σοβαρό το περιστατικό. Το παλικάρι ευτυχώς μας άκουγε ό,τι του λέγαμε, γιατί μπορούσε να χάσει τις αισθήσεις του από τον πόνο. Και από τον κόσμο και από το παιδί, μετά όταν έγινε καλά, αυτό που ακούγαμε ήταν μόνο ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Ήταν τόσο συγκινητικό και δεν είναι μόνο αυτό. Και στον Εύρο πριν χρόνια που είχαμε πάει με τους μετανάστες. Και εκείνο ήταν πολύ σημαντικό που είχε έρθει ο Αντώνιος Αυγερινός από Αθήνα και εκείνο συγκλονιστική στιγμή. Να φανταστείτε, αφήσαν τον Ερυθρό Σταυρό και πέρασε μόνο. Στην εμπόλεμη ζώνη, να το πω.
0: Και στην ναι, απαγορευμένη
1: μόνο
0: ζώνη.
1: Τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ναι.
1: Που είχε έρθει και ο Ιταλός μαζί, πρόεδρος μαζί του. Και, δηλαδή ήταν συγκλονιστικές όλες τις στιγμές. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ. Αλλά πάντα να ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία σε ό,τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Συντονισμός μεταξύ του συναδέρφου μας. Να μιλάμε με τα μάτια. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Και η ψυχραιμία έρχεται με τη γνώση.
1: Ναι.
0: Όταν ξέρεις πώς θα κινηθείς, είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα το μάθουμε και στη σχολή.
0: Ναι.
1: Να το ξέρετε. Μαθαίνουμε και αυτό.
0: Να σας ρωτήσω, ένας εθελοντής πόσο χρόνο μπορεί να διαθέσει να διαθέσεις στον Ερυθρό
1: Σταυρό? Τον ελεύθερο του χρόνο. Εγώ, παράδειγμα, να σας πω, όταν ξεκίνησα, δούλευα πρωί-απόγευμα. Τελείωσα όμως και τη σχολή μου. Και πήγαινα παντού. Αν θέλεις να βοηθήσεις, βρίσκεις τον χρόνο. Άνετα.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε δεν έχω χρόνο. Δεν γίνεται να μην δεν έχει κανένας χρόνο. Και με τη δουλειά του θα βρει κάποιο χρόνο. Δεν είμαστε τόσο ότι είμαστε κάθε μέρα. Όποτε έχει υγειονομικές καλύψεις, όποτε μας καλέσουν και δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί είμαστε αρκετά άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό, σε αυτή την οικογένεια, εγώ το λέω, γιατί οικογένεια είμαστε, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι αυτή η διαχωρισμός που είπατε των ομάδων, γιατί το έλεγα και προηγουμένως στις παραστάσεις, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων,
1: ναι, ναι,
0: βλέπω
1: ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: κομμάτι ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού από τη μια πλευρά και ένα κομμάτι ανθρώπων που είναι οι διασώστες, τα Σαμαρίτες στο άλλο. Άρα υπάρχει κάποια διαχωριστική...
1: Διαφορετικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ο τομέας υγείας, το λέει και η λέξη. Εμείς, παράδειγμα, αν δείτε τη στολή μας, φαίνεται.
0: Επιχειρησιακή.
1: Δηλαδή, είναι επιχειρησιακή η στολή. Ναι. Κυρίες που ασχολούνται και άντρες μπορούν να πάνε στον τομέα υγείας, εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι για εσωτερικό κομμάτι πιο πολύ.
0: Ναι. Είναι...
1: Και βοηθητικό, δηλαδή, άμα συμβεί κάτι, εμείς θα το κουβαλήσουμε, γιατί αυτό είμαστε. Αυτό κάνουμε κιόλας. Θα το μετακινήσουμε και θα το πάμε σε υγειονομικό σταθμό που είναι ο τομέας υγείας.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Πόσο. Είπαμε πόσο την ηλικία πρέπει να έχει κάποιος, καλά είναι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είναι μέσα, μέχρι ποια ηλικία μπορεί να προσφέρει? Όσο αντέχει.
1: Εννοείται όσο αντέχει. Εγώ, να φανταστείτε, είμαι 54 χρονών.
0: Δεν φαίνεται, δεν έπρεπε να το πεις.
1: Είμαι 54, είμαι από το 2008.
0: Πόσα χρόνια είσαι?
1: Στον Ερυθρό, από το 2008, όταν έγινε πρώτη φορά ο τομέας Σαμαριτών στην Καβάλα. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ, ειλικρινά το λέω. Και ακόμα και τώρα να ήμουνα, πάλι τον Ερυθρό Σταυρό θα διάλεγα. Πάλι τους Σαμαρίτες, υπάρχει διαφορά. Γιατί θέλω να είμαι στο επιχειρησιακό κομμάτι.
0: Στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, δεν θέλω να είμαι τόσο σε στάσιμο κομμάτι. Προτιμώ να είμαι στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Το θέλουν αυτό.
1: Δεν έχει κούραση. Εγώ βλέπω, δηλαδή, τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαι, δεν νιώθω κούραση. Που τρέχω συνέχεια. Συνέχεια τρέχω. Δεν κουράζομαι. Οι νέοι να μην το φοβούνται. Ειδικά οι νέοι, εγώ εύχομαι να μπουν νέα παιδιά και θα δουν πώς είναι όλο αυτό. Να το αγαπήσουν. Αν δεν το αγαπάς, δεν μπορείς. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν είναι χόμπι ο Ερυθρός Σταυρός, δεν είναι ούτε ψάρεμα, ούτε κυνήγι. Αυτό να το καταλάβουμε. Έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ζωές.
0: Μαρή.
1: Όσοι έχουν, θέλουν να έρθουν εδώ. Χόμπι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Να περάσω την ώρα μου. Όχι. Θεωρώ ότι εμείς θέλουμε ανθρώπους που να βοηθάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή.
0: Και κυρίως οι νέοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Που μπορούν να βρουν και μια διέξοδο στον εθελοντισμό.
1: Βέβαια.
0: Μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ξέρουμε ότι οι νέοι αυτή την περίοδο, αυτές τις δύσκολες εποχές, ψάχνονται προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν.
1: Έτσι.
0: Μια κατεύθυνση είναι ο τομέας του εθελοντισμού, όπου μέσα από τον εθελοντισμό προσφέρεις και σιγά σιγά προσφέροντας βρίσκεις και τις δικές σου διεξόδους.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ σημαντικό. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν πού θα βρίσκεστε, πού μπορούν να σας βρουν πια με αφορμή την έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλα στο εκθεσιακό κέντρο.
1: Μπράβο.
0: Απόστολος Μαρτύρης. Η έκθεση ξεκινάει από την Παρασκευή, θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.
1: Σωστά, σωστά.
0: 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα δηλαδή, και μπράβο, τη Δευτέρα. Είναι και η συναυλία τότε με την
1: μπράβο
0: Μαρίνα Σπανού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελευταία
1: ναι, ναι,
0: τότε, μέρα. Ωραία, στενά αφορμή για να έρθει ακόμα περισσότερο νέο κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ πιστεύω θα έχει πολύ νέο κόσμο, γιατί έχει πολλές επιχειρήσεις καινούργιες.
0: Και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες η φετινή
1: διοργάνωση
0: από νέους ανθρώπους ναι, που ναι, μπορούν ναι, να κατευθύνουν τους ανθρώπους που έχουν αναζητήσει σε επαγγελματικές, επιχειρηματικές στο σύγχρονο επιχειρήν.
1: Έτσι, έτσι. Εμείς είμαστε στο 81 περίπτερο, απέναντι μας είναι η αστυνομία και ακριβώς δίπλα μας είναι το καινούργιο περίπτερο με τους YouTuber που θα είναι, που θα έχει σχέση με ίντερνετ. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα είσαστε στη γειτονιά
1: εκεί
0: με
1: τις... Εκεί θα είμαστε.
0: με την διαδραστικότητα.
1: Έτσι, ναι, έτσι, εκεί θα είμαστε, που χρειάζεται και για μας, εννοείται mm-hmm αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά, μη σας περιμένουμε να είστε στις 5 η ώρα το Σάββατο.
0: Ποιες ώρες μπορεί κοιτάξτε, κάποιος να επισκεφθεί, θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί?
1: Κοιτάξτε, Παρασκευή θα είναι από το απόγευμα από τις 6 η ώρα μέχρι τις 10 και το Σάββατο είναι από το πρωί πάλι στις 10 μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Ναι. Την Κυριακή το ίδιο και τη Δευτέρα από το απόγευμα και μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρωί δεν ανοίγουν, γιατί είναι και που μαζεύουν κιόλας.
0: Είναι η μέρα και συγχωρώντας ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καλέτζη.
1: Να είστε καλά.
0: Μας μεταφέρατε έτσι τη χαρά και την διάθεση για προσφορά που έχει ένα Σαμαρίτης του Ερυθρού Σταυρού. Παροτρύνουμε τον κόσμο που θα βρεθεί εδώ στην περιοχή μας και να πάει στο εκθεσιακό κέντρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον η φετινή έκθεση. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτήν. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά τώρα με αφορμή τώρα που είστε εσείς, λέμε κάποια πράγματα. Να πάει λοιπόν στο εκθεσιακό κέντρο, να γνωρίσει από κοντά αυτούς τους ανθρώπους που εθελοντικά προσφέρουν μέσω του Ερυθρού Σταυρού και του παραρτήματος εδώ της περιοχής μας και γιατί όχι να μάθουν και να συμμετέχουν εφόσον
1: έτσι,
0: το θέλουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλαϊτζή.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο η κυρία Ασπασία Καλαϊτζή. Είναι φίλη μας, έχει εκπαιδεύσει στις πρώτες βοήθειες, οπότε με πολύ χαρά σας φιλοξενήσαμε. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Επειδή κάναμε αναφορά στη Καβάλα Expo 2026, 32η Καβάλα Expo 2026, η έκθεση του επιμελητηρίου της Καβάλας που θα ανοίξει στις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας. Υπάρχει ήδη μια ανοιχτή πρόσκληση από τους διοργανωτές προς τα μέλη, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους συνεργάτες του κάθε φορέα να επισκεφτούν την έκθεση και να συμμετάσχουν στις δράσεις. Να δώσουμε κάποια στοιχεία των δράσεων αυτών. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται μια νέα ενότητα, μια σειρά σύγχρονων και επίκαιρων ομιλιών που εστιάζουν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Μέσα από πρακτικές συζητήσεις και πραγματικά παραδείγματα, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις, οι νέες μορφές εργασίας, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, το content creation, το digital marketing, το personal branding και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία. Πρόκειται για θεματολογίες που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της αγοράς και αφορούν άμεσα κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματία που θέλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να αξιοποιεί νέα εργαλεία και ευκαιρίες. Η φετινή Καβάλα Expo φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην τεχνολογία, στη δικτύωση, στις νέες ιδέες και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Με αυτή τη νέα ενότητα, τις επιχειρηματικές συναντήσεις, τις παρουσιάσεις, τις παράλληλες δράσεις και τη συμμετοχή επιχειρήσεων και επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους, η φετινή διοργάνωση δημιουργεί ένα περιβάλλον ενημέρωσης, επαφής και οικονομικής ουσιαστικής ανταλλαγής εμπειριών γύρω από όσα αλλάζουν σήμερα στην επιχειρηματικότητα. Θυμίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Να πούμε ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι σε αυτή την ενότητα όπου, για παράδειγμα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα ο Λάζαρος Θωμάς, CEO και co-founder της Geek Possible, θα κάνει μια συζήτηση με θέμα «Δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν θέλουν να δουλέψουν όπως πριν». Μια συζήτηση γύρω από τη νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες της νέας γενιάς εργαζομένων και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία δημιουργεί νέους τρόπους σύνδεσης επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Το Σάββατο στις 7 η ώρα ο Γιάννης Σολδάτος θα μιλήσει για την AI στην πράξη, 30 λεπτά που θα μπορούσαν να γλιτώσουν έως 30 ώρες τον μήνα. Μια πρακτική προσέγγιση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν ήδη σήμερα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, οργανωνόμαστε και δημιουργούμε. Την Κυριακή στις 11 το πρωί, Λεωνίδας Διαμαντόπουλος, founder και group CEO Tekins Group. Όταν η AI σηκώνει το τηλέφωνο, θα μιλήσει για τους voice agents στην πράξη, δηλαδή πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά φωνή και αναλαμβάνει πραγματικές συνομιλίες και επιχειρησιακές διαδικασίες μέσα από τη νέα γενιά της AI. Την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα, Κονίλο, YouTuber, από το YouTube στο επάγγελμα, όταν το content γίνεται business, μια συζήτηση γύρω από τη δημιουργία περιεχομένου, τα social media, το personal branding, τη διαδρομή μέσα από την οποία το περιεχόμενο μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα. Και ο Νίκος Ξηθάς την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει από το 0 σε 100.000 followers σε ένα χρόνο, μάθε πώς, ανάπτυξη content creation, ανάπτυξη στα social media, στρατηγική πίσω από τη δημιουργία ενός ισχυρού digital audience και personal brand. Αυτά είναι σύγχρονες πρακτικές για τις οποίες άνθρωποι που τις έχουν εφαρμόσει θα μιλήσουν και θα συζητήσουν με τον κόσμο. Παράλληλα, θα υπάρξουν B2B επιχειρηματικές συναντήσεις, θα έχουμε παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, θα έχουμε θεσμικές και παράλληλες δράσεις, επαφή με επιχειρήσεις, επαγγελματίες, φορείς της αγοράς, δράσεις τεχνολογίας καινοτομίας, σύγχρονες διαδραστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες. Θα έχουμε τις τρεις μουσικές βραδιές, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Παύλος Γκόρδης, την Κυριακή 4 στα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η Μαρίνα Σπανού που θα κλείσει την 32η Καβάλα Expo. Και υπάρχει και μία νέα δράση της φετινής διοργάνωσης, το Price Passport, μία διαδραστική εμπειρία
παρέα που δίνει στους επισκέπτες ένα διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν την έκθεση μέσω του κινητού τους. Οι επισκέπτες ακολουθούν μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή στον εκθεσιακό χώρο, επισκέπτονται διαφορετικά QR stations, σκανάρουν τα αντίστοιχα QR codes και ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους passport. Και τι γίνεται, μόλις ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδρομή, θα αποκτήσουν συμμετοχή στην κλήρωση μεγάλων δώρων της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένα PlayStation 5, μία δώρο επιταγή αξίως 800 ευρώ για αγορά κινητού τηλεφώνου, ένα ταξίδι 600 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στο πλαίσιο της τελετής λήξης την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να πάει κάποιος στη φετινή έκθεση Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Να πάω λίγο και στη Δράμα, γιατί υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας. Η Δράμα δημιουργεί από την καινοτομία στην κοινωνία είναι ο τίτλος και ο σκοπός της είναι να φέρει στο προσκήνιο τη δημιουργική και παραγωγική δράμα. Μια συνάντηση ανθρώπων, επιχειρήσεων και ιδεών που αποδεικνύουν ότι ο τόπος έχει δημιουργικότητα, εξωστρέφεια και προοπτική. Χθες ο αντιπεριφερειάρχης της Δράμας, ο κ. Μιχάλης Μουρβετίδης, μαζί με τις διευθύντριες ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και αγροτικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, έδωσαν μια συνέντευξη τύπου σχετικά με την εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30. Να ακούσουμε τι είπε αρχικά ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κ. Μιχάλης Μουρβετίδης.
1: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 18:30 ώρα στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου πραγματοποιούμε την εκδήλωση «Η Δράμα δημιουργεί από την κοινοτομία στην κοινωνία». Μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη πάνω από όλα στους ανθρώπους που επιχειρούν και δημιουργούν στον τόπο μας. Θέλουμε να αναδείξουμε επιχειρήσεις μεγάλες και μικρές, όχι για να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους, αλλά για να αναγνωρίσουμε τη διαφορετική προσφορά της κάθε μιας. Γιατί πίσω από κάθε επιχείρηση υπάρχει προσπάθεια, αγωνία, επιμονή και άνθρωποι που επέλεξαν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν εδώ στη Δράμα. Ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις γνωρίζουμε καλά πόσο προσωπικός είναι αυτός ο αγώνας. Πολλές φορές μια οικογένεια, μια ιδέα, μια τοπική πρώτη ύλη ή μια γνώση χρόνων γίνεται η αρχή για κάτι που τελικά δίνει αξία και στον ίδιο τον τόπο. Θέλω να τονίσω ότι οι επιχειρηματίες δεν είναι μόνοι τους. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσα από τις υπηρεσίες της και τα χρηματοδοτικά της εργαλεία, βρίσκεται δίπλα στην επιχειρηματικότητα. Τόσο στην καθημερινή υποστήριξη, όσο και στη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης, επενδύσεων και ανάπτυξης. Αύριο όμως θέλω κυρίως να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα μεγάλο ευχαριστώ και να συνεχίσετε. Γιατί όσοι άνθρωποι αυτού του τόπου παράγουν, καινοτομούν και τολμούν, η Δράμα δημιουργεί και προχωρά μπροστά. Σήμερα δίπλα μου έχω τις δύο διευθύντριες, τη Διευθύντρια Ανάπτυξης την κυρία Λίζα Θεοδωρίδου και τη Διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας την κυρία Σωτηρία Αλεξανδρίδου, που είναι οι άμεσα υπεύθυνες για τη δημιουργία αυτής της τόσο σημαντικής εκδήλωσης.
0: Δεν χρειάζεται να τις προλογίσω εγώ. Τις προλόγησε ο αντιπεριφερειάρχης της Δράμας, ο κ. Μιχάλης Μουρμετίδης, οι διευθύντριες των δύο υπηρεσιών, ανάπτυξης και αγροτικής ανάπτυξης, η κυρία Λίζα Θεοδωρίδου και η κυρία Σωτηρία Αλεξανδρίδου, πήραν στη συνέχεια τον λόγο για να περιγράψουν την εκδήλωση αυτή. Να τις ακούσουμε.
2: Ως Διεύθυνση Ανάπτυξης σας προσκαλούμε με χαρά σε μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις εκείνες και τους ανθρώπους που δημιουργούν, καινοτομούν και επενδύουν σε νέες ιδέες, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου μας. Σαν Διεύθυνση Ανάπτυξης θεωρούμε σημαντικό να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και μάλιστα να στηρίζουμε τους ανθρώπους που τολμούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε βιώσιμη προσπάθεια με προοπτική. Και πίσω από όλα αυτά, όπως υπόθηκε και από τον Αντιπεριφερειάρχη μας, βρίσκονται άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα ρίσκα, που τολμούν να μετατρέψουν, τολμούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλούμε να γνωρίσουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, ποιες είναι οι επιχειρήσεις αυτές και να γιορτάσουμε όλοι μαζί μια βραδιά αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την δημιουργία.
3: Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας και απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να παρευρεθούν στην αυριανή εκδήλωση, έτσι ώστε να γνωριστούμε μεταξύ μας. Ο στόχος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας είναι η ενίσχυση και η προστασία του πρωτογενούς τομέα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορεί να υπάρχει καλό προϊόν. Το καλό προϊόν ξεκινάει από το χωράφι. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Ελάτε λοιπόν όλοι αύριο να γνωριστούμε μεταξύ μας, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που παράγουν τα προϊόντα και ποιοι είναι αυτοί που περνάνε στην πρώτη μεταποίηση.
0: Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 18:30 στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας στη Δράμα.

του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 στη Θράκη, στην εταιρεία Μεταλλευτική, κατέθεσε η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με επικεφαλή στο Στέργιο Ηλιόπουλο. Συγκεκριμένα, η παράταξη αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 2026 που εγκρίνει την απευθεία σύναψη σύμβαση μίσθωση έκταση άνω των 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων στου Δήμου Σαπών και Αλεξανδρούπολη. Η ενέργεια αυτή ανοίγει το δρόμο για το μεταλλευτικό έργο του Χρυσού Σαπών και συνδέεται ευθέως με τις παραχωρήσεις στο πέραμα Εύρου, παρακάμπτοντας προκλητικά τη διαχρονική και συντριπτική εναντίωση των τοπικών κοινωνιών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αναφέρεται στο προτινόμενο ψήφισμα. Στο ίδιο κείμενο διατυπώνεται το αίτημα ανάκλησης της απόφασης και της οριστικής πάυσης κάθε διοικητικής διαδικασίας για μεταλλεία χρυσού σε σάπες και πέραμα, η εξουσιοδότηση της Περιφερειακής Αρχής να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά και η δήλωση για πλήρη συντονισμό με τις δράσεις των Δήμων, των παραγωγικών φορέων και των επιτροπών αγώνα κατά των εξορίξεων χρυσού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο μεταξύ, υπογράφηκε χθες η σύμβαση του έργου κατασκευής 7 γηπέδων τένις και κτηρίου στέγασης του ομίλου αντισφαίρησης, το οποίο θα διαθέτει χώρους υγιεινής, αποδυτήρια και αναψυκτήριο. Στην Αλεξανδρούπολη, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σε 9.000 τετραγωνικά μέτρα δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ το διόρροφο κτίριο με υπόγειο που θα λειτουργεί υποστηρικτικά θα σχηματίζει το γράμμα Α ως ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό που θα παραπέμπει στις λέξεις αθλητισμός και Αλεξανδρούπολη. Ο σχεδιασμός προβλέπει και τη δημιουργία εξέδρας θεατών 216 θέσεων. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου αθλητικής δραστηριότητας με στόχο να ενισχύσει τις αθλητικές υποδομές της πόλης και παράλληλα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία πανελληνίων και διεθνών διοργανώσεων αντισφαίρησης, αναφέρει η Δημοτική Αρχή, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Να πούμε, να έρθουμε στην Καβάλα, να πούμε ότι χθες είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Παναγίας. Αποδείχθηκε ότι ήταν μάλλον μία φάρσα, στο 112 μάλιστα, που κινητοποίησε αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί αφορούσε μία υποτιθέμενη πυρκαγιά σε κατοικία στην Παναγία, στην παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας, όπου οι δρόμοι είναι μικροί, με αποτέλεσμα να γίνει μία κινητοποίηση με τα μικρά οχήματα της πυροσβεστικής να ψάχνουν στην περιοχή για να δουν, να βρουν την αιτία της πυρκαγιάς. Πυρκαγιά δεν βρέθηκε. 4 οχήματα της πυροσβεστικής και η αστυνομία κινητοποιήθηκαν για να ελέγξουν την κατάσταση. Οι πυροσβέστες ερεύνησαν εξονυχιστικά το σημείο, ρώτησαν για το περιστατικό, δεν βρήκαν τίποτα που να υποδηλώνει αιστεία φωτιάς. Μάλιστα, μετά από σχετική έρευνα που έγινε, εντοπίστηκε τελικά και το άτομο που έκανε την συγκεκριμένη φάρσα. Η αλήθεια είναι ότι λέμε κατά καιρούς ότι πρέπει να απευθυνόμαστε την πυροσβεστική υπηρεσία αν έχουμε την υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει, αλλά όταν έχουμε την υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει, όχι για αστείο, για να δούμε αν θα κινητοποιηθεί ή όχι. Γιατί αυτή η άσκοπη κινητοποίηση των αρχών μέσω ψευδούς ειδοποίησης διώκεται αυτεπάγγελτα. Και όποιος παριστάνει εν γνώση του ψευδός στην αρχή ότι τελέστηκε κάποιο πλημέλημα ή κακούργημα, όπως ο εμπρισμός ή μια απειλητική πυρκαγιά, τιμωρείται με φυλάκιση έως και ένα έτος ή χρηματική ποινή. Και αν είναι φάρσα, αν η φάρσα προκαλέσει και δημόσιο φόβο, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αντησυχήσει τους πολίτες ή προκαλέσει ευρύτερη στάτωση, τότε οι κυρώσεις είναι ακόμη αυστηρότερες ανάλογα με την κλίμακα της αναστάτωσης. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν και τσουχτερά μάλιστα διοικητικά πρόστιμα για άσκοπη κινητοποίηση των οχημάτων και του προσωπικού του. Ανάλογα μάλιστα και τα μέσα που επιστρατεύθηκαν, μπορούν αυτά τα πρόστιμα να είναι αρκετά τσουχτερά. Το ελληνικό δημόσιο, η πυροσβεστική υπηρεσία έχουν το δικαίωμα να στραφούν δικαστικά κατά του υπαίτιου και να απαιτήσουν την κάλυψη όλου του κόστου τη επιχείρηση, τα καύσωμα, τι υπερορίε του προσωπικού, τι φθορέ, να αποζημιωθούν για τυχόν ζημιέ που προκλήθηκαν σε τρίτου επειδή τα πυροσβεστικά οχήματα απασχολούνταν στη φάρσα αντί για ένα πραγματικό ή επίγον περιστατικό. Οι φάρσε πληρώνονται. Και πλέον υπάρχει δυνατότητα να εντοπίζονται οποιοδήποτε μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν φάρσε. Αυτό δεν πρέπει να υποτρέπει από τον καθένα από εμάς με πολύ μεγάλη συνέπεια, εφόσον αισθανόμαστε ή βλέπουμε ή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποια αιστεία πυρκαγιάς, να ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και να λέμε ότι εμείς μυρίζουμε καπνό στη συγκεκριμένη περιοχή, να στέλνει η πυροσβεστική ένα όχημα για να ελέγξει τι ακριβώς γίνεται. Άλλο αυτό

και άλλο το ψέμα που κινητοποιεί μια ολόκληρη υπηρεσία, ανθρώπους και οχήματα. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Για όσο ήταν μαζί μας ήταν και ο Κώστας Λουκούμης. Το ρεπορτάζ δυστυχώς με την απώλεια του 16χρονου παιδιού τον αναγκάζει να είναι έξω για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Ήταν ο χάρτης επικαιρότητας από τις 12 το από τις 10 το πρωί. Εμείς θα φτάσουμε μέχρι τις 12 με μια τελευταία μουσική επιλογή για το Δελτίο Ειδήσεων και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα.

0: Νάσες μας στο τζάμι και σήμερα δαφνόφιλος.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το σενάριο που εξετάζεται για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Με συγχωρείτε. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά το ντίζελ, καθώς εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στη δύσκολη εποχή του χειμώνα. Οι παραδοσιακές πηγές εισαγωγών, δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές η οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από το νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτει αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει η κλινική, κάποιος αποφάσισε γι' αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά και άλλοι ανεύθυνοι, υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, τόνισε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας Β' που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητεί το σύζυγός της καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Σεπτεμβρίου, τρίτη σήμερα με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρτ Κομωτινής, Έρτ Καβάλας, Έρτ Ρωσιάδας, Έρτ Σέρων σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιοθέλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Έρτ Καβάλα, την Έρτ Ρωσιάδα και στην Έρτ Σέρων για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μετά την ομιλία του Τραμπ. Οι φοβοί της Επανάστασης χαρακτηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο μεγάλο ψεύτη. Ενώ σήμερα η επικεφαλής των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι στο Λευκό Οίκο με σκοπό στο μενού η εποπτεία των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε αν θα βγάλει κάτι αυτό από την σημερινή σύσκεψη που θα γίνει και ενδιαφέρει όλο τον κόσμο σχεδόν. Πάνω από 40 είναι νεκροί στον βομβαρδισμό του στρατού σε αγορά. Στη Μιαμά θυμίζουμε ότι ο εμφύλιος είναι ο χειρότερος πόλεμος που υπάρχει. Ένα στη δική μας τη χώρα. Είχαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επισκέφθηκε σχολείο στον Ασπρόπυργο πριν από λίγο. Τον κύριο Μαρινά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι θα υπάρξει στήριξη των οικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέμα. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα τελικά έτσι μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι και αν θα γίνει κάτι στο ενδιάμεσο. Αυτή την ώρα στην Ρωμανία η κύρωση του πρωτοκόλλου για την τοποποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για θέματα ψηφιακής πολιτικής. Και είχαμε και από τον Νίκο Αξιολόγη στη Μούδη στην αναβάθμιση σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές της Αλφα Μπανκ και της Τράπεζας Πειραιός. Και επίσης να πούμε από τη δική μας την περιοχή μια ακόμα διάκριση για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Τιμητικό βραβείο στην Αγγελική Ανακύδου, η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλη αυτή την περίοδο. Και τα δυσάρεστα έχουν ταξιδέψει ήδη αυτή την ώρα. Έφυγε από την ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι πολύ σοβαρά. Και χτες είχαμε κάνει την ευχή να πάνε τα πράγματα καλά. Θα πάμε τώρα από στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Μέρη αυτό για την κοινωνία της Καβάλας είναι σε σοκαρισμένη, είναι σε βαθιά θλίψη για το γεγονός ότι δεν άντεξε τελικά ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, ο Γιαννά Ασλάν. Είχε τραυματιστεί την Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας Θάσου και νοσηλευόταν για 3 ημέρες διασωληνωμένος με βαριά κρανιογεφαλική κάκωση. Δεν άντεξε τελικά, υπέκυψε στα τραύματά του και πριν από λίγη ώρα τον αποχαιρετήσαμε. Υπάρχουν δεκάδες ανακοινώσεις και όσο μιλάμε καταφθάνουν και περισσότερες και στην ΕΡΤ Καβάλας έχουν να κάνουν με ανακοινώσεις συλληπιτήριες για το γεγονός. Ο Βύρωνας Καβάλας στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή του αναφέρει πως με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτη θλίψη η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον Νάνη, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε αυτά που έχουν γράψει. Τώρα, η ΕΠΣ Καβάλας έχει ανακοινώσει ότι με βάση την καθολική συμφωνία των σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του 16χρονου και συμπαράσταση στην οικογένειά του αναβάλλονται αορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Ενώ να αναφέρουμε πως είναι σε εξέλιξη και η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου για το περιστατικό του τραυματισμού του 16χρονου. Αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εισαγγελία της Καβάλας και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κληθεί, καταθέτουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν το περιστατικό. Γιατί γίνεται αυτό? Η αστυνομία συλλέγει τα στοιχεία να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει βέβαια και οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Οπότε Είναι αυτό το γεγονός, όπως καταλαβαίνετε, της ημέρας και των ημερών. Η σκέψη όλων στην οικογένεια, στην μητέρα, στον πατέρα αυτού του παιδιού. Κατά τα άλλα τώρα να σας πω πως αύριο θα έχουμε στην Δράμα την ανοιχτή ομιλία με θέμα ζώντας με την άνοια, όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια, την οποία διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Δράμας του Φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία. Θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου της Δράμας. Ενώ αντίστοιχη ενημερωτική εκδήλωση θα γίνει και στην Καβάλα από τον Πανελλήνου Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της περιοχής το Σάββατο στις 6.30 στη Μεγάλη Λέσχη. Επίσης να θυμίσουμε, γιατί λίγο προλαβαίνουν άνθρωποι που ίσως ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab Forte του Επιμελητηρίου Δράμας, αύριο λίγο η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων. Ο ρόλος του Lab Forte είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει, με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Κάτι τελευταίο. Από την Καβάλα, ο πνευμονολόγος ο κύριος Αλέξης Πολίτης και πρώην εδώ αντιπεριφερειάρχης της περιοχής εφιστά την προσοχή μας τώρα εν ώψη της έξαρσης των ιώσεων για το φθινόπωρο αλλά και το χειμώνα που ακολουθεί. Περνάμε, ανέφερε, στην ΕΡΤ Καβάλας περισσότερο χρόνο πλέον σε κλειστούς χώρους, έχουν ανοίξει και τα σχολεία, αυξάνονται κατά συνέπεια οι στενές επαφές, οπότε όλο αυτό σημαίνει ότι σταδιακά εισερχόμαστε στην περίοδο των λοιμόξεων, οπότε συνήθισε ο ίδιος συχνό εξαρισμό των χώρων κατοικίας και εργασίας και να εστιάσουμε την προσοχή μας στους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας. Παράλληλα, συνήθισε εμβολιασμούς σε όλες τις ευπαθείς ομάδες.
1: Κατάμα αυτές τις επισημάνσεις, θα σου λέω, θα μας χρειαστούν νομίζω τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Να ευχηθούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του 16χρονου που έφυγε με αυτόν τον πιο αδικό τρόπο. Ίσως είναι ψηφίσεις που μεταδίδουμε με πολύ πολύ δυσκολία όλοι μας. Μια θλίψη για όλη την περιοχή είναι αυτό το γεγονός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χαθούν κι άλλα παιδιά από αμέλεια. Πάμε τώρα εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε τη Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από τη συνεφιασμένη πόλη των Σερών. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα και με ψυχρούλα που έχει και με αυτή τη μουντάδα που έχουμε αυτή την ώρα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε περάσει σε άλλη εποχή. Αυτό είναι σκηνή που δεν χαρακτηρίζει καθόλου το προηγούμενο διάστημα και την παράταση του καλοκαιριού που είχαμε συνηθίσει. Μάλλον
1: φθινόπωρο κανονικά.
0: Είναι για μας ακριβώς η επίσημη μέρα έναρξης του φθινοπόρου. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την ειδησιογραφία, σας έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα για διάφορες πυρκαγιές που είχαμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, άλλες από αμέλεια, άλλες από κεριαυνό, άλλες τα αίτια ερευνώντας. Σήμερα λοιπόν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για μια τελείως διαφορετική φωτιά. Εκδηλώθηκε στο χαροπό του Δήμου Συντικής νωρίς το πρωί και γύρω στις 8.30 όταν ένα πουλί που βρισκόταν σε κολόνα της ΔΕΗ, έπεσε φλεγόμενο στο έδαφος. Λόγω του αέρα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε παρακείμενο ελαιώνα, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ γρήγορα έτσι διαστάσεις, οι οποίες όμως, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με το λιγότερο κακό, με τις λιγότερες απώλειες, σβήστηκε η πυρκαγιά χωρίς πριν φτάσει στην κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τα πυροσβεστικά κλιμάκια σιδηροκάνστρου και πορώιων, με συνολικά 6 πυροσβέστες, καταφέροντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και στη συνέχεια να τη σβήσουν.
1: Σπάνια συμβαίνει, αλλά συμβαίνει, θα έλεγα.
0: Ναι, συμβαίνει όμως και αυτό. Γι' αυτό και με το χαρακτηριστικό της σπανιότητας το επέλεξα από την τοπική ειδησιογραφία για να ξεκινήσω με αυτό. Κατά τα άλλα, το δικαστικό ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι η απουσία του 49χρονου Αλβανού, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος και να αναζητείται από την αστυνομία, μετά την απόδρασή του από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών που είχε γίνει προημερών και συγκεκριμένα στις 11 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί και ήταν έγκλειστο στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας. Εκπροσωπείται μόνο από δικηγόρο, το εδόλιο φυσικά παραμένει άδειο. Χθες ανακοινώθηκε, ξεκίνησε η εκφώνηση της υπόθεσης, αλλά διακόπη και θα συνεχιστεί η δίκη τις επόμενες ημέρες. Θυμίζουμε ότι η απόδραση από τις φυλακές έγινε το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών τρεις κρατούμενοι από τις φυλακές για γνωμάτευση. Ο ένας εξ αυτών βγήκε στην ψυχιατρική κλινική. Οι δύο ήταν με την συνοδεία σεφρονιστικών υπαλλήλων και ένα αυτό όχημα μπροστά που σταμάτησε, πήρανε τον συγκεκριμένο κρατούμενο και έγιναν καπνός. Έκτοτε αναζητούνται. Βέβαια, χθες ξεκίνησε για άλλο είδους η εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς ο ίδιος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Και φέτος θα πραγματοποιηθεί, για να αλλάξω θέμα και κλίμα, η Λευκή Νύχτα στην πόλη των Σερών, μια προσπάθεια που γίνεται από την διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Σερών, του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας. Στόχος τι άλλο, να τονωθεί η αγορά και μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες. Τα καταστήματα να είναι ανοιχτά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα και παράλληλα να υπάρχει έντονο εορταστικό κλίμα στην πόλη, ούτως ώστε αυτό το κλίμα που θα υπάρχει έξω στους πεζοδρόμους της πόλης να έρθει και στα εμπορικά καταστήματα. Συναυλίες, προσφορές, κεράσματα, συνεργασία με τους καταστηματάρχες εστίασης, ούτως ώστε να προσφέρονται ποτά και ροφήματα σε δελεαστικές τιμές. Είναι κάποια από αυτά που περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση, για την οποία βέβαια όσο πλησιάζουν οι μέρες θα σας πω πολλά περισσότερα. Σήμερα είναι η μέρα συνεδριάσεων. Έχουμε συνεδριάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Εμμανουήλ Παπά 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών η δέσμευση ένταξης προτινόμενων πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, αλλά και η παράδοση αρδευτικού δικτύου παραλιμνίου στον ΤΟΕΔ ψυχικού πεθελινού. Ενώ αυτή την ώρα θα συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, 20 των αριθμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πολίτες έχουν η δυνατότητα προκήρυξης, μάλλον οι προκήρυξεις που τρέχουν για την πρόσληψη ενός ατόμου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το ΚΙΦΙ όπως το λέμε με τα αρχικά του, όπως επίσης και η πρόληψη προσωπικού για την διεύθυνση καθαριότητας. Παραμένω στο Δήμο Σερών και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών στο πλαίσιο του προγραμματισμού της θεατρικής περίοδου 2026-2027 διοργανώνει ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς και τις ανάγκες της νέας παραγωγής της παιδικής σκηνής. Η ακρόαση αφορά δύο ανδρικούς ρόλους με σκηνική ηλικία 25 έως 35 ετών. Όταν λέμε σκηνική ηλικία εννοούμε να φαίνεται κάποιος ότι είναι μεταξύ 25 και 35. Μπορεί να είναι και μικρότερος, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη μικρή σκηνή Ιουλία Σαυρίδου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει προκαθορισμένο ραντεβού και πέρα από το βιογραφικό του σημείωμα, τον μονόλογο που θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει όσοι ενδιαφέρονται, θα εκτιμηθεί πάρα πολύ και η γνώση κιθάρας. Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Διπεθές Σερών και μας ακούν, μπορούν να πάρουν μέρος στην ακρόαση. Οι πρόβες θα ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου και αυτό που παραδοσιακά κάνει το Διπεθές Σερών τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την παιδική σκηνή, η πρεμιέρα της παράστασης προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Αυτή την εβδομάδα έχουμε πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και είναι πολύ καλό οι άνθρωποι να συναντιόνται σε διάφορες εκδηλώσεις με αφορμή ένα βιβλίο.
1: Εξάλλου είναι και η εποχή του βιβλίου, Θάλια.
0: Ακριβώς αυτό. Βοηθάει και ο καιρός. Μαζευόμαστε. Είναι ωραία να περνάς τα απογεύματά σου ή τον ελεύθερο χρόνο σου παρέα με ένα βιβλίο. Το αστυνομικό μυθιστόρημα 22, ένα βιβλίο που διαδραματίζεται στα στενά του Βερολίνου, θα παρουσιαστεί. Ο συγγραφέας είναι ο νευρολόγος Αντώνης Κερασνούδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις iWrite και γι' αυτό θα μιλήσουν εκτός από τον συγγραφέα η Μαριάννα Τσιολπίδου, φιλόλογος, και η Ξανθούλα Δάμπα, καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο σε γνωστό καφέ μπαρ της πόλης, το Μπλεγιακά. Στο μεταξύ, όσον αφορά τα αθλητικά, θα πρέπει να σας πω ότι Σε εξέλιξη βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σέρες Cup στο τένις από το Σύλλογο Αντισφαίρησης Σερών για αθλήτες και αθλητές έως 14 ετών. Το πρωτάθλημα βρίσκεται στο επίσημο καλαντάρι του Tennis Europe, που και συμμετέχουν περισσότεροι από 70 αθλητές και αθλήτριες από τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Τσεχία, τη Ρωμανία και άλλες, οι οποίες φυσικά οι αθλητές θα προσφέρουν ένα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, πλούσιο σε θέαμα, και όσοι αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα έχουν πολλούς λόγους να μας επισκεφθούν. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Φύλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και του Δήμου Σερών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα λέει, για όλες τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θέλουμε να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Και χθες είχαμε και τα επίσημα γένεια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων Μεσιάδας με την περίοδο διαπραγματοποίηση στον Εύρο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαθάς. Η ενάρξη της λειτουργίας του κέντρου προς κτίριο παραδόθηκε και γενιάστηκε και το 2009 την πρώτη φορά, αλλά ποτέ δεν απέκτησε οργανική υπόσταση. Θα γίνει με το έργο αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, 300.000 περίπου τα χρήματα που θα δοθούν και θα μπορέσει να λειτουργήσει. Η διάρκεια του στην πρώτη φάση θα είναι διετής και σύμφωνα με τη διαβεβαίωση η λειτουργία του κέντρου θα επεκταθεί χρονικά μετά τα 2 χρόνια με στόχο να αποτελέσει μια μόνιμη δομή που θα κάνει επιστημονική έρευνα και ανάλυση ρίσκου πάνω στις επιζωτίες, αλλά και θα υλοποιήσει και δράση ενημέρωση και εκπαίδευση κτηνοτρόφων και κτηνιάτων στην αναγνώριση κινδύνων και την εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Πάμε τώρα να πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από το ραδιόφωνο της Ορεσκιάδας στην Εύτη και πέρα. Θα συναντήσουμε τον κύριο Φωτεινιά Νίκο, ο οποίος είναι προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών, να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς θα λειτουργήσει την επόμενη περίοδο αυτό το κέντρο εξωτικών νοσημάτων Ορεσκιάδας και αν έχουν βρεθεί και οι κτηνιατροί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
3: Δοκιμάζει για πρώτη φορά το κέντρο των διασυνοριακών νοσημάτων.
4: Δεν λειτουργήσε ποτέ, θέλετε να πείτε.
3: Ναι, απλά υπήρχε η επωνυμία, αλλά δεν είχε λειτουργήσει ποτέ μέχρι τώρα. Είναι το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, έτσι το ονομάζαμε. Ναι. Πήρε την επωνυμία του, αλλά πρώτη φορά είναι, θεωρούμε, που στελεχώνεται με προσωπικό και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής, τη δημόσια υγεία, την πρωτογενή παραγωγή. Όλα αυτά που θέλουμε πραγματικά να βοηθήσει τον τόπο. Η γεωγραφική θέση της περιοχής μας, έτσι γνωρίζετε ότι είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σωστά.
3: Όσο και αν οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, δυστυχώς αυτό είναι. Είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καθιστά την περιφέρειά μας ως πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε όλα τα νοσήματα, τα εξωτικά, την ευλογιά, τον αυτόδη, και από όπως και τα βόρεια της Βουλγαρίας που έρχονται σε άμεση επαφή με την Τουρκία. Έτσι. Η ευλογιά των εγωπροβάτων. Μια επιζωτία έδειξε τα προβλήματα, ανέδειξε τα προβλήματα και πόσο απαραίτητη είναι η έρευνα και η έγκαιρη παρέμβαση που πρέπει να δημιουργηθεί σε αυτό το τομέα. Η πρώτη φορά γίνεται αυτή η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου πρώτα απ' όλα, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εμείς το υποκινήσαμε και του Εγώ Δήμητρα. Με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την ενίσχυση της βιοασφάλειας, αυτό μας ενδιαφέρει, την έρευνα επάνω στην περιοχή, να δούμε πώς μεταδίδονται αυτά τα νοσήματα, πώς έρχονται.
4: Άρα
3: και πάνω απ' όλα, και επίσης να συμπληρώσω, μια μεταφορά γνώσης προς τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες.
4: Θα τους κάνει σεμινάρι δηλαδή αυτό το κέντρο.
3: Ακόμα και αυτό, ναι, ακόμα και αυτό.
4: Μάλιστα.
3: Ακόμα και αυτό θα μπει στο τραπέζι, πέρα από την έρευνα, να γίνει και αυτό προς τους κτηνοτρόφους. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει προσκλήσεις, ήδη έχει προσληφθεί κάποιο προσωπικό και περιμένουμε να έρθει και άλλο. Ωστόσο πάντα είναι επειδή η μεθόριος είναι σε δυσχερή θέση, βλέπουμε μια δυσκολία στην επάνδρωση με επιστημονικό προσωπικό.
4: Δεν το προτιμούν και εδώ.
3: Ψάχνουμε κτηνίατρο και δεν βρίσκουμε. Δηλαδή, αν υπάρχει κτηνίατρο που θα ήθελε να δουλέψει και να μεταφερθεί στην Ορεσκιάδα, βεβαίως εμείς θα τον προσλαμβάναμε αρκεί να μας το έλεγε.
4: Δηλαδή
3: ψάχνουμε κτηνίατρο στην περιοχή της Οριστιάδας και δεν βρίσκουμε πραγματικά.
4: Εντάξει, είναι... και γιατρούς ψάχνουν στα νοσοκομεία και δεν έρχονται προς τα πάνω.
3: Ακριβώς.
4: Και νοσηλευτές δηλαδή, ψάχνουν και δεν έρχονται. Τώρα και κτηνίατρους.
3: Κάπως διαφορετικά ίσως πρέπει να το δει το Υπουργείο στην ενίσχυση του μισθού, στην ενίσχυση επιδομάτων. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι... δύσκολο γιατί ψάχνουμε αρκετό καιρό για την επάνδρωση το προσωπικό που θα έρθει. Θα μετά έρθει σε επικοινωνία και με τον Εργό Δήμητρα, τους επιστημονικούς συνεργάτες του Εργό Δήμητρα που εργάζονται εκεί, να έρθουν να τα δούνε τα μηχανήματα, να τα βάλουμε σε λειτουργία, να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι απαιτείται. Όλα αυτά θα γίνουν σε αυτό το διάστημα.
1: Όλα αυτά θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Μας λείπουν οι κτηνίατροι από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων Οριστιάδας. Αναμένεται να γίνουν υποσλήψεις και να λειτουργήσει κανονικά το κέντρο. Είναι η δεύτερη φορά που εγκαινιάζεται το κέντρο. Την πρώτη φορά που εγκαινιάστηκε από εκείνη την ημέρα έως σήμερα δεν λειτουργήσε. Ελπίζουμε πλέον εδώ, μετά τα δεύτερα εγκαίνια, να λειτουργήσει κανονικά και να παράγει και έργο. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο καλός συνάδελφος από την ΕΟΤ Καμπάλας, ο Σάξας Βεστάς. Θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Παπαμέρη. Είναι μέλος της Επιτροπής Αγροτική Τομέα του Δήμου Παγκαίο. Πολλά τα προβλήματα εκεί και με τους αγρότες και με την ελιά, αλλά και κυρίως με τις καλλιέργειες στα φιλιό. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Η ελιά τιμή δεν έχει που λέει η παροιμία, έτσι, εκεί πάμε. Η τιμή που διαμορφώθηκε το τελευταίο τετραήμερο, μπορώ να πω, από 1,10 στο 1,20, οι περισσότερες εταιρείες, άλλες παραμείναν στο 1,10, για την ώρα τουλάχιστον, μέχρι τη στιγμή τώρα που μιλάμε, έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, 10 λεπτά δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτό εδώ. Βέβαια, η παραγωγή, παρόλο που η παραγωγή είναι μειωμένη σε ποσοστό επί της 100 στην ελιά σε επίπεδο Χαλκιδικής και Καβάλας, είναι μειωμένη αρκετά, γύρω στο 40% υπολογίζουμε, και οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μιλάμε για το κόστος παραγωγής του μέσου όρου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εδώ και 15 μέρες. Παρόλο που γίνανε προσπάθειες ώστε να γίνει κάτι, να μπορέσει να ανακάμψει, βέβαια αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο μπροστά, τουλάχιστον να πω ένα ίσως και με δύο μήνες πιο μπροστά, με συνεργασία με τις μονάδες παραγωγών Χαλκιδικής, Καβάλας και άλλων νομών, ακόμα και της Πιερίας, που έχουν τύπου Χαλκιδικής ελιές, ώστε να υπάρχει μία πίεση πολύ πιο μπροστά προτού ξεκινήσει η συγκομιδή, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που έχει μαζευτεί το 50% της παραγωγής χωρίς να υπήρχε τιμή, από εκεί πέρα περιμένετε ότι δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα, ούτε η πίεση μπορεί να έχει γίνει τίποτα, όταν γίνεται συγκομιδή από όλους τους παραγωγούς. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρξει μια καλή πίεση. Η τιμή αυτή εδώ, αν βάλουμε μέσο όρο στις 5 κατηγορίες, έρχεται περίπου στα 70 με 80 λεπτά μέσο όρο καθαρής τιμής. Εκεί στα 80 τώρα, αναλόγως αν έχεις περισσότερο πρώτη ποιότητα ή χαμηλότερες διακυμάνσεις στο μέγεθος, περίπου θα έρχεται γύρω εκεί στα 80, στην καλύτερη περίπτωση 90 λεπτά. Στην καλύτερη περίπτωση μέσο όρο 90 λεπτά. Εάν σκεφτούμε τα περσινά του 1,80 και τα προπέρσινα του 2,20, καταλαβαίνετε. Βέβαια, το καλό είναι ότι υπάρχει μια τιμή σε συμφέρει τα πας ή δεν τα πας, γίνεται η εμπορία, δεν έχει σταματήσει. Εκείνο που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι στα επιτραπέζια στα φύλλα. Εκεί ακριβώς έχει γίνει από την αρχή της σεζόν πάρα πολύ μεγάλη για τους παραγωγούς, απευθύνουμε πάντα, και οι πάρα πολύ χαμηλές τιμές του επιτραπέζιου στα φυλλιού, ξεκινάμε πάντα από το Βικτόρια, τα ανοιχτά Ιτάλια που είναι στις τιμές ξεφτύλας, και τώρα συνεχίζουμε στα σκεπαστά που οι τιμές τους αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν υπάρχει το προϊόν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλές τιμές που έχουν περάσει το 60 και το 70% των προπερσινών τιμών, το 23, 24 και 25, και σε κάποια ίσως και πολύ παραπάνω, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση του προϊόντος. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν στα φύλλα, δεν μιλάω για την περιοχή αυτά που υπήρχε πρόβλημα με τον Περενόσπορο, έχουν πολλές χιλιάδες στρέμματα έχουν καταστραφεί και η ποιότητά τους έχει υποβαθμιστεί. Εκείνα, ναι, υπάρχει το πρόβλημα. Σε κάποια που όσα γλιτώσαν ή γίναν καλλιεργητικές φροντίδες ή καθαριστήκανε, σε αυτά ακόμα και σε αυτά ακόμα η τιμή δεν υπάρχει διάθεση του προϊόντος. Αυτά έτσι για τα σταφύλια. Mm-hmm. Μιλάμε μια διακίνηση από την πλευρά του Δήμου Παγκαίου ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά οικονομική. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να καλυφτούν τα έξοδα, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν απλήρωτοι, είτε λέγονται γεωπόνοι, είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχουν τα χρήματα που θα εισπραχνούν για να καλυφτούν αυτές οι ανάγκες, και ούτε για το κόστος ζωής, ούτε για τη συντήρηση της οικίας για να μπορέσουμε να ζήσουμε, ούτε συγχρόνως αν υπάρχουν παιδιά σε σπουδές κτλ. Θα υπάρχει μια στασιμότητα μεγάλη. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει και μπορεί να διορθωθεί, από εκεί πέρα είναι θέμα συζήτησης, να τρέξει η πολιτεία γρήγορα, αυτά που λέγαμε και εμείς, σε γρήγορους βαθμούς, στο θέμα των αποζημιώσεων από πλευράς Περινόσπορο σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να έχουν, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Υπουργείο ή με την περιφέρεια, αν έχουν γίνει αυτές οι εισηγήσεις, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε κάποια προγράμματα καταστροφής πανδημίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγχρόνως μετά το θέμα των τιμών, να μπούμε κι εμείς όπως όλα τα αγροτικά προϊόντα, όταν πέφτει κάτω το 50%, να μπούμε σε κάποιο de minimis, σε κάποιο μέτρο 23, και για να μπορέσουμε κι εμείς για να ορθοποδήσει, όχι για να κερδίσει κάτι ο παραγωγός, να μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Κώστας Παπαμέρης, μέλος της Επιτροπής Αγροτικού Τομέα του Δήμου Παγκαιό, για όλα όσα συμβαίνουν εκεί και το τι περνάνε οι άνθρωποι που είναι στην αγροτική παραγωγή και πόσο δύσκολη θα είναι η χρονιά αν δεν υπάρξουν έγκαιρες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Λέγαμε να πάμε μια βότα προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όμως θα παραμείνουμε για λίγο στα θέματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κ. Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος βρέθηκε στην Σαμοθράκη για το συνέδριο το δημοσιογραφικό. Έχει μια εικόνα και λέει ότι θα στηρίξουν όλη αυτή την διαδικασία την επόμενη χρονιά με περισσότερες δυνατότητες. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Εντάξει, το συνέδριο, το δημοσιογραφικό συνέδριο της Σαμοθράκης είναι ένας θεσμός που γίνεται ανά 2 χρόνια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, και βέβαια πέρα από το θεσμικό του ρόλο, πέρα από το ρόλο που είδαμε κι εμείς να αποτυπώνεται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όπου γύρω στους 150 δημοσιογράφους μαζεύονται και αποφασίζουν διάφορα όσον αφορά τον τομέα τους και συζητούν βέβαια όσον αφορά τον τομέα τους, αλλά και διάφορα άλλα πράγματα, διάφορα άλλα θέματα, αποτελεί και ένα πολύ βασικό τουριστικό δρόμενο, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, που καταλαβαίνετε είναι προς το τέλος της σεζόν, έρχονται δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, για να δουν το νησί μας και το νησί της Σαμοθράκης και να απολαύσουν το τουριστικό αποτύπωμα που δίνει, με τη γαστρονομία, με την φύση, με την παράδοση που διατηρεί πάντα. Έτσι και εμείς συμμετείχαμε με τον Περιφερειάρχη και με αρκετούς αντιπεριφερειάρχες για να δείξουμε και τη σημασία του γεγονότος, αλλά και να στηρίξουμε το νησί σε όλα τα θέματα τα οποία χρειάζεται υποστήριξη. Είναι κάτι το οποίο είναι ένας θεσμός πλέον, το δημοσιογραφικό συνέδριο, το οποίο θα συνεχίσει να στηρίζει την περιφέρεια και βέβαια με όλη της τη δύναμη και με κάθε τρόπο θα το γιγαντώσει ακόμα πιο πολύ, θα το μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ, θα το αναπτύξει ακόμα πιο πολύ και να το... Για να μπορεί το νησί κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια μάλλον που γίνεται ο θεσμός, να απολαμβάνει και το νησί αυτή την παρουσία των ανθρώπων του δημοσιογραφικού χώρου.
1: 19ου συνέδριου ήταν, τελείωσε το γόνατο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχε ξεκινήσει μάλιστα η προοπτική να γίνεται το Μάγιο, λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, για να μεταφέρουν και οι άνθρωποι που έρχονται από διάφορες γωνίες της Ελλάδας, οι συνάδελφοί, τις δικές τους απόψεις, και να έρθει περισσότερος κόσμος στη Σαμοθράκη. Έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία. Γίνεται πλέον το Σεπτέμβριο, προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, επίσης πολύ, με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αν τα καλά του συνεδρίου αυτού ήταν ότι βρέθηκε ο Βασίλης ο Κάργας, ο άνθρωπος που ουσιαστικά είχε συλλάβει την ιδέα να γίνει το συνεδρίο εκεί πέρα μετά από πολλά χρόνια. Κάτι είναι και αυτό. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή του Σωκράτη Μάλαμα και με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Όταν λείπεις». Η στίχη είναι της εξαιρετικής Κλέλιας Ρενέση. Απολαύστε το. Και θυμίζουμε ότι σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων για το Σωκράτη Μάλαμα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1957 και με την ευκαιρία να του πούμε και χρόνια πολλά.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι για από μένα. Είναι η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που είναι μαζί σας καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, όπου στο τελευταίο μέρος έχουμε την αθλητική μας ενημέρωση. 4 σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι με την ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Η Ευαγγελία Θοδωρή είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με την δυσάρεστη είδηση που ακούσαμε πριν και την Τασούλα Χρητικού από την Καβάλα να λέει στο Χαμί για τον 16χρονο Άννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες πριν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου λέγαμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Θυμίζουμε ότι ο 16χρονος αθλητής του Βύρων Καβάλας στο παιχνίδι της δεύτερης ομάδας του Βύρων που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία της Θάσου έχασε την ισορροπία του εκεί κοντά στη γραμμή του πλαγίου out και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού στο τοιχείο της κερκίδας, το οποίο είναι σε μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, διακόπηκε εννοείται ο αγώνας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο μικρός. Έχουμε και τη σχετική συλληπιτήρια ανακοίνωση από τον Βύρον Καβάλας, ο οποίος αναφέρει με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτη θλίψη η αθλητική οικογένεια του Βύρον Καβάλας. Αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, το ποδοσφαιριστή του Βύρων Καβάλας, τον Άννη, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Ο Βύρων Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική οικογένεια του Βύρων Καβάλας. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα έχουμε την ΕΠΣ Καβάλας να ανακοινώνει ότι μετά από καθολική συμφωνία των σωματείων σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της και συμπαράσταση στην οικογένεια αναβάλλονται αορίστως όλες οι διοργανώσεις και οι αγώνες. Αναβλήθηκε και ο αγιασμός του ΑΟΚ, αυτό είχε γίνει από πριν, που ήταν να γίνει την Πέμπτη, και πλέον έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων. Είχαμε και ανακοίνωση από την ομάδα του Αμίγδα Λεώνα για τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στα γήπεδα, καθώς βλέπουμε σε αρκετά από αυτά, σε απόσταση ελάχιστη από τον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει είτε κάποια περίφραξη, κάποιο τοιχείο με σίδερα ή τσιμέντο ή κάποια κερκίδα. Δυστυχώς, αφού έγινε το κακό και μετά, τώρα θα δούνε όλοι το τι πρέπει να γίνει. Και δεν είναι μόνο τα γήπεδα του νομού Καβάλας. Αν πάει ένας μια βόλτα στα τοπικά γήπεδα, είτε είναι δεν έχω πάει στο Εύρου, είτε είναι της Ροδόπης ή της Ξάνθης, θα τα δει αυτά τα πράγματα. Θα μένει να μην γίνει το κακό και να, που δυστυχώς έγινε στην Θάσο. Και περιμένουμε να δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι μέτρα θα υπάρξουν, αν υπάρξουν για τα γήπεδα, τουλάχιστον να τοποθετηθούν στα επικείμενα σημεία κάποια προστατευτικά από τους τοπικούς φορείς, είτε τους δήμους είτε τις περιφέρειες, όσοι έχουν την ευθύνη αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Καλό παράδεισο να πούμε στον μικρό και εμείς να περάσουμε πλέον στην αγωνιστική δράση, καθώς χθες είχαμε το παιχνίδι του Πανθρακικού, ένα από τα δύο, το οποίο ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, με τον Πανθρακικό να γνωρίζει την πρώτη ήττα και να δέχεται ασφαλώς και τα πρώτα γκολ στο πρωτάθλημα, καθώς μέχρι τώρα στα 3 εντός έδρας παιχνίδια τα οποία έδωσε δεν είχε δεχτεί τέρμα. Δέχτηκε 2 από την πρωτοπόρο ομάδα της Μαρκό, το ένα στην τελευταία φάση, με αποτέλεσμα να ιτηθεί με 2-1. Ο Γιάννης Αποστολίδης λοιπόν στην επιστροφή του στον πάγκο του Πανθρακικού μετά από μια τριετία δεν έκανε κάποιες παρεμβάσεις στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι με την νίκη Βόλου. Η Μαρκό μπήκε δυνατά, έκανε τελικά το 1-0 με το Μίλλερ στο 20 λεπτό.
προσπάθησε στη συνέχεια ο Πανθρακικός, είχε 2-3 καλές στιγμές, όπως και η Μαρκό είχε μία με τον Σεμπά. Στο ημίχρονο δεν είχαμε αλλαγές και στο 50 λεπτό ο Βουτσάς βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, τροφοδότησε αριστερά τον Αναστασόπουλο, ο οποίος με ένα εξαιρετικό δεξιτεχνικό σουτ, ψιλοκρεμαστό, έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας, πανέμορφο τέρμα. Ο Έξαρχος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα είχαμε για ένα διάστημα ένα ασφυκτική πίεση από τη Μαρκό. Ο Σγουρής όμως κάτω από τα δοκάρια ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το 0 για τον Πανθρακικό σε μια φάση όπου υπήρχε μάλιστα και τριπλή ευκαιρία. Ο Πανθρακικός προσπάθησε να απειλήσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και φτάσαμε στο 98, όπου ο Λαρέα έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα πάνω στον Γιούσουφ Ελ Αραμπί. Ήταν καθυστερήσεις της καθυστερήσεις αυτά, κράτησε περισσότερο χρόνο ο διαιτητής και οι άνθρωποι του Πανθρακικού διαμαρτύρονται ότι ο Ελ Αραμπί ήταν και σε θέση offside. Με αποτέλεσμα να έχουμε το πέναλτι και ο παλιός επιθετικός του Ολυμπιακού ευστόχησε με αποτέλεσμα να κάνει το 2-1 και να δώσει την τέταρτη νίκη στη Μαρκό, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο άλλο παιχνίδι, η Καλυθέα κέρδισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας. Θυμίζω από την Κυριακή είχαμε Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0, Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, 1-0 κέρδισε και ο Απόλλων Καλαμαριάς πρώτη νίκη την Αναγέννηση Καρδίτσας, πρώτη νίκη και για την νίκη Βόλου με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης, Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0. Όσον αφορά τώρα την βαθμολογία μετά από 4 αγώνες, 4 στα 4 η μόνη ομάδα που έχει είναι η Μαρκό, έχει 12 βαθμούς, 10 η Λάρισα μαζί με τον Πανιόνιο στη δεύτερη θέση, μετά είναι με 9 βαθμούς η Καλυθέα, 8 Ελλάς Σύρου, στην έκτη θέση Πανθρακικός με 7 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανσεραϊκός με 6 και παίζουμε μεταξύ του στην Κομωτινή την επόμενη αγωνιστική. Με τον Πανσεραϊκό, όπως είπαμε, να έχει 6 βαθμούς, 4 Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β, 3 βαθμούς η νίκη Βόλου και ο Αστέρας Τρίπολης Β, 2 βαθμούς Αναγέννηση Καρδίτσας, 2 Πύργος, 1 βαθμό η Ζάκυνθος. Αυτή είναι η βαθμολογία μετά από 4 αγώνες. Τώρα σήμερα θα γίνουν και επίσημα γνωστά τα παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική. Λογικά Σάββατο θα είναι ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Νίκη Βόλου Λάρισα, Ολυμπιακός Β Καλυθέα, Πύργος Πανιόνιος, Πανθρακικός Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική. Όπως είπαμε, ο Πανθρακικός είχε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και τα πρώτα γκολ τα οποία δέχθηκε η ομάδα της Κομωτινής. Αυτά λοιπόν για την μεγάλη, για την Super League 2. Στη μεγάλη κατηγορία δεν έχουμε παιχνίδια από τη στιγμή που θα έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία αύριο στις 10 παρατά, που αύριο περισσότερα στην Τούμπα. Αύριο θα έχουμε και τους διαιτητές αλλά και τις ώρες των αγώνων. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει κλείσει το παζλ για τις 64 ομάδες που συμμετέχουν στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Είναι η Ξάνθη, ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Καβάλα, Ορφέας Ελευθερούπολης, Βίρον Καβάλας και Δόξα Δράμας από την περιοχή μας. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες συνεχίζουν στην διοργάνωση, περιμένουν να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Τώρα, εμείς καθώς χθες οριακά τα προλάβαμε, δεν προλάβαμε μάλιστα να παίξουν και όλα τα ρεπορτάζ, να δούμε σήμερα τα τοπικά πρωταθλήματα.
Όπως είπαμε, αυτό της Καβάλας μαδεύτηκε από αυτό το τραγικό περιστατικό στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία είχαμε ταξί Άρης Ελευθερών Βύρων Καβάλας 2-0. Νέα Καρβάλη Άρης Πηγών 0-6 στο σκορ της ημέρας. Βρασίδας Νέας Περάμου Ελαιοχώρη 1-4. Αθλητική Ένωση Καβάλας Κεραμωτή 3-0 χωρίς αγώνα. Κεραμωτή, όπως φαίνεται, δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Μακεδονικός Αμισχανών Ποταμιά 2-1. Μακεδονικός Αγιάσματος Δόξα Θεολόγου 1-1. Ρεπό το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και βαθμολογίες. Τώρα, δεύτερη αγωνιστική είχαμε στην Δράμα. Δόξα Βόλακα Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων 0-0. Δόξα Βόλακα Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων 0-0.

Να δούμε και στις σέρες, εκεί όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική, Ροδολίβος Παλαιόκαστρο 1-4, Λιθιότοπος Παντσουλιακός 1-0 και Σιδηρόκαστρο Θύελλα 0-2 αυτά το Σάββατο, και την Κυριακή Άνω Μητρούς Χρυσό 7-0, Λευκώνας Νεοχώρη 1-4 και Ηρακλής Χήμαρος 0-2.

Να δούμε και στην Ξάνθη, όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική, να γίνει στα Λασιά Ηρακλή Ζυγού 4-1, Άρη Σαββάτου Ξάνθης Β 3-1, Ελπίδα Γεννησέας Βιστονίδα 0-4, Φίλιππος Δροσερού Πόντι Ευμύρου 1-3, Ρεπό, Ιασπίδα Ξάνθης, Θαλασσιά και Πόντι Ευμύρου έχουν από 6 βαθμούς. Τρεις Ιασπίδα και ο Άρης Σαββάτου που έχουν κάνει το ρεπό τους. Αυτό ήταν το πρόγραμμα και για την ΕΠΣ Ξάνθης. Στον Εύρο τώρα είχαμε κύπελο, εδώ όπου ένωσε η Νόης Άρατας Καστανέων 1-3, πέρασε ο Άρατας Καστανέων. Εύρο Σουφλίου Μεγαδέριο 5-1, θα το Σάββατο. Την Κυριακή Ορέστης Ορεστιάδος Ηρακλής Αγίνης 4-0, πέρασε ο Ορέστης. Ορφέας Σοφικού Ακρίδας Νέας Βίσας 2-0, Ορφέας Νέας Σοφικού πέρασε. Και την Κυριακή είχαμε άλλα τρία παιχνίδια. Λάβαρα Ατρόμητρος Ασπρονερίου 0-3, πέρασε ο Ατρόμητος. Δημόκριτος Στέρνας Ασπίδα Θουρίου 1-4, πέρασε το Θούριο. Και τα Ρίζια 2-2 με μέσα Αθλητικός Όμιλος Κομάρων Παϊριζίων 2-2, κανονική διάρκεια 1-3 στα πέναλτι. Αυτή ήταν η δεύτερη αγωνιστική.

Λοιπόν, και θα κλείσω με μπάσκετ, καθώς χθες δεν προλάβαμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμη τα ζευγάρια για το Final Four στο κύπελο μπάσκετ, το UNICEF Trophy, όπως λέγεται, για τις ομάδες της Elite League. Εκεί όπου έχει περάσει ο ΓΑΣ, έχει περάσει ο Πανιώνιος που κέρδισε τον Πρωτέα Βούλας 89-66. Πέρασε και Αναγέννηση Αρχαιολεχωρίου, κέρδισε μέσα στο Λαύριο 87-88. Όπως και τα Μέγαρα μέσα στο Φάλιρο 62-77. Λογικά κάπου νότια στην Αθήνα θα γίνει το Final Four, εκεί όπου μέσα στον Δεκέμβριο, εκεί όπου ο ΓΑΣ θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του για να το κατακτήσει. Και όσον αφορά τους Πάνθρες Καβάλες, να πούμε ότι τώρα δεν ξέρουμε αν υπάρξει κάποια αναβολή λόγω αυτού του τραγικού γεγονότος που έγινε στην Θάσο με το χαμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Η γυναική ομάδα μπάσκετ έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει την γυναικεία ομάδα αύριο στις 11.30 το πρωί σε ξενοδοχείο της Καβάλες, όπως και τους χορηγούς της ομάδας, οι Πάνθρες, οι οποίοι θα αγωνίζονται στην Α1 κατηγορία μαζί με τον Πανσαραϊκό. Τα πρωταθλήματα μπάσκετ, τα οποία ξεκινούν το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, Ευαγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Άντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Αύριο πολύ περισσότερα και για να δούμε, να πούμε και για την εθνική και για τον ορισμό των παιχνιδιών της 5ης αγωνιστικής της Super League 2 και ό,τι άλλα νέα υπάρχουν. Γεια σας.

0: πράγματα δικά σου.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη Βίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εγκαινωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθώς τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού, ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εκτελείται και το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 αρχές 2026, όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος, κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του Ελέγχου των Κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι κι αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει η άδεια. Και μάλιστα συνταγογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας για λόγω της υποστελέχωσης. Ναι. Μάλιστα, ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα ογκολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι, και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευθών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεφύγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνάς του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο λειτουργίας, καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτόν τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομωτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή παρότι είχε στα χέρια του εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 και ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχώρησε τώρα το 26 στην οριστική διακοπή ο προϊστάμενος αυτός και στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής αλλά και ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής τον ερευνόμενο χρόνο δηλαδή τι ίσχυε τότε και το διάστημα που σπέτει μέχρι 26 λίγο και τι ακριβώς τηρήθηκε από αυτά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης, μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούνταν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκλήθει οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
3: Μετά το πόρισμα της ΕΑΡ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος της ζημιάς αυτής. Όλα αυτά τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΡ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε. Ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά, γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας εισάλλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζεται το ΕΟΠΗ είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κόλληση έργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνεια έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμιζε στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στους Ράμπο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένη από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάνανε εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη έλεγχη της μίας, άλλη της άλλης, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόεδρο, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα, έπειτα και από καταγγελία που αφορά το γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Σπύρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έρευνα όμως του Ιατρικού Συλλόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε από τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
6: Βεβαίως. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βύρωνας Καβάλας Πενφύ έχασε το ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό, διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην εντοπιστική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται το τρίμερο εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε. Ανακοίνωσε την απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του ομοιραίου σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί πέρυσι και η εισαγγελία της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια κρατήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή του κ. Μπακαΐμη και να γίνουν να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε να καταθέσει ο κύριος Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
8: Λίγη και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί στοιχειοθετή μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες, ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ή μη. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη, εξαιτίας ακριβώς της βαρύτητας των κατηγοριών. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την Ερβόλου. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί, πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου όταν έφτασε, οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λυκούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρευση Κέρκυρας σε πρώτη φάση, εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα, ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ θα δημιουργήσει ένα αυτοτελές σύστημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας, δυναμικότητας 15.000 κυβικών απόσιμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρευσης της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
11: Ναι, καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβριου του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει κατά τη φετινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόγρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυλκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνου και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Σε παλαιότερη μάλιστα ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας την ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε 2 ισόπωσες δόσεις 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
13: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η στροή υδάτων παρουσιάστηκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η στροή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤΑ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα, την Κυριακή, λίγη ώρα μετά την ενέξη του καιρικού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων, ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα εγείρει εύλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνείο, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
15: Μετά από 3 δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρυσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος τις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα. όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, ποινίου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνει την αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για τη μεθεπόμενη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
16: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμούς σε σχολείο, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν δίκη σε εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας έπειτα από απόπειρα κατάληψης, προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούς υαλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θρανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, χάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως για το περιστατικό και να κλείσω με αυτό έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλαν στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Εύρου ζητούσαν την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα τελωνεία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων χορτηγών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει η ταχύτερη διάλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην ίδια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρυτανής, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα, και Δήμητρα φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν.
18: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκυ, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος τα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνηση, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρίτανης μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του χωρίς τη βοήθεια και των φορέων της περιοχής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρίτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό που δέρνει όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, και το ξέρουμε. Τώρα, να πω ότι τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συμφωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Πήγε δηλαδή σε ένα πολύ πιο ανοιχτό μοτίβο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξελόγλωσσα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας τι άλλο να προσελκύσει φοιτητές και από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα, και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρας, στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο Μπούρας, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σύντηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με μία ακόμα παράμετρο, την προσβασιμότητα του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ειδικό όχημα που μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις. Τώρα οι υπόλοιποι πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα εισιτήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού, η κυρία Κομίτσα. Όπως μιλάμε για παιδιά που από 0 έως 19 ετών στην Θεσσαλία, μιλάμε για 38.000 περίπου παιδιά με βάση τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας της Θεσσαλίας που κινδυνεύουν δυνητικά από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και νομίζω τα προβλήματα αυτά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης η κυρία Κομίτσα μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας, αυτά τα προβλήματα αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο από το 2023 και μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2023 είχαμε τις πλημμύρες του Ντάνιελ, που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονόσοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα των μελών της οικογένειάς τους. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 27% για το 2025 πέρυσι. Mm-hmm. Αυξήθηκε το ποσοστό αυτό κατά πάνω από 0,5% σε σχέση με το 2024 και την ηλικιακή ομάδα μέχρι και 17 ετών φτάνει mm-hmm. σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διαχειριστούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο δύο διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
20: Βίκη, καλό μεσημέρι, και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την Πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθή προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταχωρή στη Σάμου και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να φέρουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το Επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή, που, μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον Βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας, υπάρχουν βέβαια και οι ίδιες επαφές που έχουν γίνει και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω του κυρίου Κυριαζή, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιδήμαρχος ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
20: Τώρα να σας πω, mm-hmm. Με την διαφορετική αυτή επιστολή ο Δήμος αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά την αγωνία των επαγγελματιών και αυτό το οποίο θέλω να μάθω είναι αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Δηλαδή, αν η εταιρεία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις και στα εμπορεύματα αλλά και στους μεταφορείς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
21: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Από την άλλη, 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες που, με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε, κλείνοντας, Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως απάντησε στην Αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Γιάννης Κοτσιπάκης, τα άλογα βάσει νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει συμφωνία με τους οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα για να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεβοάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόν από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από το 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρτε από το Κιλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κιλκής αλλά και από τα χωριά της Πέλας, από την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Γευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα: βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Σικιονιών και Βέλου Βόχας, συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας Σπάρτης, τη δεύτερη φάση, εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης υδατορρεμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων επαρχιακής οδού Λιγουριό, Καρανίδη, Πορτοχέλη, συντήρηση της Εθνικής Οδού Κροκιές, Μολάιμον, Εμβάσια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσιμον, Αστηράκη, Βιδιάκη και Κοντοβάζενα, Βελιμάχη, αποκατάσταση βατότητας και βλαβών Εθνικής Οδού Τρίπολης, Πύργου, αποκατολισθήσεις και καθυζήσεις, αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη Θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας Πάρτης προϋπολογισμού ενός 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά μάλιστα, όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
2: 1.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά, το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομοτηνής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομοτηνής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κόσμο ασυρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε, έτσι, για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα, και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες σε Βίκη, 30% και πάνω, ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία, και φυσικά και ένδυση η υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις θεσμοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι οι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ίδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλο, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ίδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται

αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αύριο για τις τιμές στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και περιμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αγγελικής παρέμβασης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο Περιευθύνησης Υπουργών παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχές Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως Προπύργου. Συνελήφθη η μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητεί το σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στο Κηφισό στο ύψος της οδού Νιρβάνα στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μία γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και τέλος, τοπικές βροχές, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Κάτι δεν πάει καλά. Ζητήσατε τον λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά, ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αφού σας λέω, είχε ξεπεράσει.
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν δύο εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
4: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βέβαια.
4: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές.
5: Ναι,
4: επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ?
4: Και να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο, ο ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
6: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιατρική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες, τις μητέρες τους και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωρά, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά είχε πει ότι θα προχωρήσει σε μείωση κλινών έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και η επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη και αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της λειτουργίας. Ήρθε όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόλαβε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει μέσα πως η Επιτροπή δεν είδε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα χωρίς μάλιστα να έχει την άδεια. Το οποίο ογκολογικό τμήμα το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά, σε βίντεο που είχε, σε βιντεοληπτικό υλικό, στην ιστοσελίδα της κλινικής.
0: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τον ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάση Ζαμάνης.
7: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
0: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χριστάρα. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος.
8: Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητάει ο εισαγγελέας στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και σε τοπική εισαγγελία θετών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο, μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα, εν ολίγης, γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους αιρετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα, έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοποιητικές καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί στο συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτό το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα. Ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
0: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή και είναι εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
4: Θα λέχτη να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει, υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι. Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
5: Είναι
4: δηλαδή
5: ιατρική.
4: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, διχοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
4: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
5: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
4: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελή από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη έγκαινης ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, ντίζελ και αμόλυβη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, θα μας πει και για τις τιμές. Αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στον ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών, που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά, συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29, στην στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3, νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο, ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
0: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
10: Ακριβώς. Είναι στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλεί το γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
0: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Να πούμε στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου πλέον.
10: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γύρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
11: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
12: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
0: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
13: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε, άμα χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Λέμε όμως, ο φόρος θα υπερκερδεί, δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, πότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Πειρά κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
15: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
16: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής πλαίσια ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.
17: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
0: Προκλητικά χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.
18: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
0: Τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικ. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα της κορυφής. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
20: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο η Συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα κάψιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιώργενσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μέλων, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Fatih Birol, του Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές στις ΗΠΑ σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ανά ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προεταίρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας και μεταχείριση, ναι, και την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το σκεπτικό και της εισαγγελέως, και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας υπέβησαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να αφαιθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
0: Και από την τραγωδία στο Μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Παγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
21: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπουν
2: παρέμπονται να δικαστούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση των αρεοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
0: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περιευθύνσης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκαιη τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστήριου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα, θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλής κόσμος στην αίθουσα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς, το συζητούσαν μεταξύ τους, δήλωναν ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί όπως είπαν, αποδεικνύεται αυτό που από την αρχή κατήγγυλαν, δηλαδή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τώρα, σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων σε βαρύ κλίμα και σήμερα. Οι καταθέσεις, οι γονείς που ζητούν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο του Πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών, του κυρίου Ασλανίδη, έτοιμα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφετέ ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφετέ ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους και ότι αυτά τα οστά φυλάσσονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνιάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδων και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρση του απορρίτου επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέστηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνιάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που καταφιέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορούμενων ιατρών, δύο γραμματέων και μία νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρο τη ετούμενη άρση του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τι 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έω και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τι 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίε, η άρση του απορρίτου επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειε των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπο των εγκληματολογικών εργαστηρίων τη αστυνομία. Και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλο, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση σε βάρος της από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΠΕ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχο, τόνισε η κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε και το κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το σχολικό συγκρότημα, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρσι περίπου 270 μαθητές σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες κοντέινερ, επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο, τονίζοντας μάλλον, πως η φετινή χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσφέρουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στην διάθεση της κυβέρνησης. Και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε, διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Όπως στην επίσκεψή του περιηγήθηκε σε χώρους σχολείου, συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ στον δευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνη, και τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε, είπε, του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση τη επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, που έγινε μια συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο. Με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική, περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασπροπύργου, όπως συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
0: Ουσιαστικά έτσι ξεκινά και σειρά επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργός.
6: Ακριβώς. Να πούμε πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΟΔΟ Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα για να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως το συγκεκριμένο ονομός δεν είναι τυχαία, καθώς έχει δώσει συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Άκη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως Προπύργου.
7: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η Ελληνική Πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
0: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
8: Από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στο δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτίριο και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποιο σημείο του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο, το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιος σπινθήρας, κάποιος σπινθηρισμός, ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
0: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτηρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το News Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαίνιση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
9: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό. Δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα. Αν ομιγέννητο, η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτιρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
0: Πολλά ερωτήματα, όχι μόνο για τις ανακαινήσεις, αλλά και για τις εγκαταστάσεις. Φυσικό αέριο. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητών Ακινήτων. Μίλησε στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη, και υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
4: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε, εγώ σα μιλάω για τεχνικό ασφαλεία. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
5: Μα όπω κάνει σέρβι στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβι και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
4: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε, γιατί έτυχε η περίοδο θέρμανση, λέβητε πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσει σε πολλού. Το αέριο, μπορώ να σα πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
5: Έχει και δικλείδες, ναι.
4: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
5: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί...
4: Είναι ελάχιστο το κόστος.
5: Ναι.
4: Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδόληση κράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτατου συμβάντος. Δεν έλαβαν όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε, και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεση στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει, γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι, δεδαλώδης και δύσκολη η κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
5: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργες σας. Είχατε λάβει απάντηση.
10: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
5: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
10: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πέως λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα Νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγή που καταγγέλει επίθεση σε βάρος, ενώ συνελήφθη μητέρα μαθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβαχη, το ρεπορτάζ, και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
24: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11:30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Ολιοσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Φέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή, που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν, δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενημέρωση ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, και η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δόμες του Υπουργείου Παιδείας για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νελιώσια. Πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
11: Γρηγόριο, ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρονα Β, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη, όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποιήσεις, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
12: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές.
0: Υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
12: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής.

0: Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες, αύριο Τετάρτη.
1: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά βομβαρδιστικά οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υποκράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Δυστυχώς, κυρίως τι ακριβώς βρέθηκε στα 3 οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε συλλήψεις βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άνδρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι οι 5 Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως υποπτοί για αδικήματα βάση του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλληφθήκαν ως υποπτοί για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική, να σου πω τέλος, δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή κατακραυγή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
0: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κιέβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κιέβου και την Ακαδημία Επιστημών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επεσταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
1: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
3: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλειοψηφία.

0: πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη, προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας των κυριότερων εταιριών, δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον πρόεδρο της Βούλης των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
2: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελλώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την Κομωτινή και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Επίσης στο Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς και φυσικά μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή η πλατφόρμα η ραδιοφωνική της ΕΡΤ, και όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους σταθμούς περιφερειακούς ή κεντρικούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με τον εξαιρετικό Peter Frampton από το 1975 και το άλμπουμ Frampton, που ήταν ουσιαστικά μια συλλογή από τα σίγγλ του, με το καταπληκτικό Show Me The Way που έφερε τότε αυτό το επαναστατικό με αυτή τη μορφή εφέ στην κιθάρα, το wah. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια ενός καλλιτέχνη που ήταν έτσι πολύ σεμνός, πέρασε απαρατήρητος τότε από τα μίντια, διότι τότε οι rockstars ήταν ό,τι σήμερα οι πρωταγωνιστές του Hollywood και ίσως είχαν μεγαλύτερη εγλή. Λοιπόν, ο Peter Frampton έχει ξεκινήσει ως session μουσικός. Πήγε από... πέρασε από τη θέση του παραγωγού και κατέληξε μετά από περιπλανήσεις σε σχήματα και συγκροτήματα να γράψει και αυτό το εξαιρετικό Show Me The Way, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Όπως σας είπα, κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ Frampton το 1976 και το 1975, αλλά γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία με τη live εκτέλεση του στο θρυλικό άλμπουμ Frampton Comes Live το 1976. Το τραγούδι μιλά για τη συναισθηματική ευαλωτότητα, την αμφιβολία και την ανάγκη για την καθοδήγηση όταν νιώθει κανείς χαμένος ή μόνος. Εκφράζει αναζήτηση στήριξης από έναν αγαπημένο άνθρωπο για να ξεπεραστούν οι δύσκολες στιγμές. Και φυσικά, όπως σας είπα, ξεχωρίζει μουσικά για τη χαρακτηριστική χρήση του εφέ της κιθάρας που επιτρέπει στον ήχο του οργάνου να διαμορφώνεται σαν ανθρώπινη φωνή. Λέγεται talk box αυτό, έτσι μετά από κάποια αναζήτηση. Θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα σήμερα, έτσι soft rock θα το έλεγα εγώ. Αυτό το κοκτέιλ που σας ετοιμάζουμε και μέσα στα υλικά που υπάρχουν υπάρχει και ένα κομμάτι των Emerson Lake Palmer, το εξαιρετικό From the Beginning, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια αυτού του αγγλικού progressive rock συγκροτήματος. Θα τους βρείτε να υπογράφουν, εσείς οι νεότεροι, οι παλιότεροι σίγουρα τους ξέρουν, ως ELP. Κυκλοφόρησε το 1972 στο άλμπουμ του Trilogy και γράφτηκε από τον Greg Lake. Σε αντίθεση με τις πιο σύνθετες και βαρύτερες progressive συνθέσεις του συγκροτήματος, το τραγούδι είναι μια ήρεμη ακουστική μπαλάντα. Οι στίχοι εξερευνούν θέματα επικοινωνίας, παρεξηγήσεων στις σχέσεις και την αυτογνωσία, εκφράζοντας την πρόθεση κάποιου να είναι ειλικρινής από την αρχή. From the beginning, που λέει και ο τίτλος. Και μουσικά ξεχωρίζει για αυτή την καταπληκτική κιθάρα του Greg Lake, τις μπασογραμμές και τα κρουστά του Carl Palmer, αλλά και το εμβληματικό ατμοσφαιρικό σόλο στο synthesizer του Keith Emerson στο τέλος του κομματιού. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ, και εσείς αν θέλετε να τα απολαύσετε αυτά τα μουσικά κοκτέιλς, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4 εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το Bridge of Sighs από τον Robin Tower, ένας καταπληκτικός κιθαρίστας Βρετανός. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1974 στο δεύτερο προσωπικό του δίσκο, μετά την αποχώρηση του από τους Procol Harum, γιατί ήταν ο κιθαρίστας των Procol Harum. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη διάσημη γέφυρα των στεναγμών στη Βενετία, από την οποία περνούσαν οι φυλακισμένοι πριν μεταφερθούν στις φυλακές. Το τραγούδι διακατέχεται από μια σκοτεινή, υποβλητική και ψυχεδελική ατμόσφαιρα και αυτό εκπέμπει, εκφράζοντας αισθήματα απομόνωσης, απόγνωσης και απώλειας. Ο Tower μάλλον αξιοποιεί στο έπακρο μια Fender Stratocaster σε συνδυασμό με τα εφέ που έχει βάλει εκεί και δημιουργεί ένα βαρύ αργό υπνοτιστικό ήχο που επηρεάστηκε άμεσα από το στυλ του Jimi Hendrix, ενώ τα φωνητικά είναι ζεστά και έτσι βγάζουν ένα soul συνέστημα, ιδιαίτερα τα φωνητικά του James Duaro, ο οποίος έπαιζε και μπάσο, και δίνουν στο κομμάτι τη χαρακτηριστική blues μελαγχολία που μπορεί κανείς να νιώσει όταν το ακούει, όταν το ακούει. Τώρα, το ντεμπούτο σίγγλ του Αυστραλιανού συγκροτήματος, των Little River Band, κυκλοφόρησε το 1975 και λέγεται It's a Long Way There. Και μάλιστα μπήκε και στο ομώνυμο άλμπουμ τους, ομώνυμος προς το όνομα της μπάντας, και γράφτηκε από τον κιθαρίστα του γκρουπ, τον Graham Gobel. Το τραγούδι αυτό τους άνοιξε το δρόμο για τη διεθνή καριέρα που έκαναν, διότι σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία τόσο στην Αυστραλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια δυναμική country rock σύνθεση με progressive στοιχεία, γνωστή για τη μεγάλη διάρκεια του αλλά και τις πλούσιες πολυφωνικές αρμονίες. Στιχουργικά το κομμάτι διαπραγματεύεται την προσπάθεια για προσωπική εξέλιξη, την επιμονή και την αναζήτηση της αληθινής ελευθερίας. Εκφράζει τη συνειδητοποίηση ότι ο δρόμος προς την επίτευξη των στόχων ή τη λύτρωση είναι μακρύς και γεμάτος εμπόδια, αλλά η διαδρομή αξίζει τον κόπο τελικά.

Αυτό ήταν το Can't You See. Νομίζω ότι είναι το πιο διάσημο τραγούδι των Marshall Tucker Band. Γράφτηκε από τον Toy Caldwell και κυκλοφόρησε το 1973 στο πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους. Θεωρείται ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του είδους ή υποείδους που λέγανε τότε η μουσική κριτική του Southern Rock. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός πληγωμένου άνδρα που προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόνο μιας ερωτικής απογοήτευσης, φτάνοντας στο σημείο να θέλει να φύγει όσο πιο μακριά γίνονται. Μουσικά το κομμάτι είναι μια εξαιρετική μίξη νότιου rock, country, blues και jazz. Υπάρχει και το φλάουτο, η χαρακτηριστική εισαγωγή με το φλάουτο του Jerry Eubanks δίνει στο τραγούδι μια μοναδική ατμοσφαιρική ταυτότητα που σπάνια συναντάται σε αυτό το είδος της rock. Παρόλο που ο βασικός τραγουδιστής της μπάντας ήταν ο Doug Gray, στο συγκεκριμένο τραγούδι τα κύρια φωνητικά τα ανέλαβε ο ίδιος ο συνθέτης του, ο Toy Caldwell, δίνοντας μια αυθεντική ακατέργαστη και συναισθηματική ερμηνεία. Και μια και μιλάμε για συναισθηματικές ερμηνείες, δεν θα μπορούσε να λείψει από εδώ ο Robert Cray. Θα ακούσουμε το Smoking Gun. Κυκλοφόρησε το 1986 στο άλμπουμ Strong Persuader. Αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Χάρισε και στον Cray τη διεθνή αναγνώριση τότε, γιατί τώρα είναι ήδη μεγάλη φίρμα. Το τραγούδι πραγματεύεται την απιστία, τη ζήλια και την αντιπαράθεση σε μια σχέση. Η μεταφορά του Smoking Gun, του όπλου που καπνίζει, αναφέρεται στις αδιάσυστες αποδείξεις της προδοσίας που ανακαλύπτει ο πρωταγωνιστής και που τον οδηγούν σε μια κατάσταση συναισθηματικής έκρηξης και αδιεξόδου. Ουσιαστικά όμως το κομμάτι αντιπροσωπεύει τον εξυγχρονισμό των blues στη δεκαετία του 80. Ο Crazy χρησιμοποιεί καθαρό κοφτό και κομψό ήχο, συνδυάζοντας παραδοσιακά blues riff με R&B και pop αισθητική. Και φυσικά βάζει και τα soul φωνητικά και το πάθος του και αποδίδει την ένταση και την οργή που εμπνέει ο στίχος. Τέτοια πράγματα που σας είπα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέτ και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινή στο Messenger. Ψύχραμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Give a Little Bit. Ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια των Supertramp γράφτηκε τον Roger Hodgson. Ακεπιστώνεται στο συνθετικό δίδυμο Hodgson Davis. Κυκλοφόρησε το 1977 και μπήκε στο επιτυχημένο άλμπουμ τους Even in the Quietest Moments. Το τραγούδι είναι διαχρονικό, αισιόδοξο και υμνεί την αγάπη, τη γενεδορία και την ανθρώπινη επαφή. Ο Hodgson αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το κομμάτι από το πνεύμα της ειρήνης και της αλληλεγγύης των τελών της δεκαετίας του 60. Ξέρετε, το κίνημα των hippies, το φιλιρινιστικό κίνημα που επικρατούσε τότε και λόγω των πολέμων και λόγω και των πρόσφατων μνημών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και του πολέμου στο Βιετνάμ, που εκεί στα τέλη της δεκαετίας ήταν στα φόρτε του. Θέλοντας λοιπόν να μεταδώσει ένα απλό αλλά ισχυρό μήνυμα ότι ακόμα και μια μικρή πράξη αγάπης ή προσφοράς μπορεί να κάνει τη διαφορά στον κόσμο και είναι πολύ σοφό αυτό. Χαρακτηριστική εισαγωγή με την 12χορδη ακουστική κιθάρα και δίνει αμέσως ένα ρυθμικό φωτεινό ανεβαστικό τόνο και φυσικά το εξαιρετικό σαξόφωνο από τον John Helliwell προς το τέλος του κομματιού απογειώνει τη δυναμική και την ενέργεια του τραγουδιού. Ένα αριστουργηματικό άλμπουμ από τον Van Morrison το 1970 ήταν το Moon Dance και το αναρτήριο κομμάτι ήταν το And It Stoned Me. Αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και χαρακτηριστικά κομμάτια του, διότι συνδυάζει τη folk αισθητική με τα πνευστά και στοιχεία soul και rhythm and blues. Το τραγούδι είναι μια νοσταλγική ανάμνηση από την παιδική ηλικία του Morrison στην Ιρλανδία. Αφηγείται μια μέρα που πήγε για ψάρεμα με ένα φίλο του που τους έπιασε βροχή, συνάντησαν έναν ηλικιωμένο χωρικό που τους πρόσφερε νερό και τελικά γύρισαν σπίτι γεμάτη από μια αίσθηση παιδικού θαυμασμού. Η λέξη stoned στο τραγούδι δεν αναφέρεται στη χρήση ουσιών αλλά στην κατάσταση έκστασης, υπερβατικής ερεμίας και δέος. Ένα δέος που ένιωθε ως παιδί απέναντι στις απλές ομορφιές της φύσης, τη βροχή, το νερό, της πηγής και τον ήλιο. Ακούστηκε η κιθάρα και πιάνο δημιουργούν μια ζεστή οργανική βάση. Τα σαξόφωνα δίνουν μια soul πινελιά που ανεβάζει το συνέστημα καθώς εξελίσσεται το κομμάτι.

κλείσουμε. Θα ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Έρχεται, μην φύγει κανείς από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής, έρχεται η Ρένα Μάινα Σαμαρά και θα δώσουμε χώρο στην ώρα της φιλοαναγνωσίας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα αυτά που έχει να πει. Εγώ χαιρετώ, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη Μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς το ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρήπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα απόβλητα παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση, ενώ δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ο ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών εν ώψη του χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργενσεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, δήλωσε από πλευράς του Έλληνα Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούτε από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και σήμερα όπως κάθε απόγευμα ταξιδεύουμε προς τη μεριά του ανέμου μέχρι και τις 5 από πολλές συχνότητες των περιφερειακών σταθμών που αυτήν την ώρα είναι συντονισμένοι αλλά και από το erteco.gr που μπορείτε να πάρετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο παντού όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Ανταμώνουμε και στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου η σελίδα της εκπομπής και Γιάννης Κερλίδης στο προσωπικό μου. Ελληνική ή λατινική χαρακτήρες αν χρησιμοποιήσετε θα ανταμώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρέα, πολύ αγαπημένη φωνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις, μια τόσο αγαπημένη φωνή που έχει αγγίξει βαθιά όλους μας όλο αυτό το διάστημα από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Αφορμή με τρεις διαφορετικές μουσικές που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το τελευταίο διάστημα από την ίδια αλλά και γενικότερα θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί της σε λιγάκι προκειμένου να θυμηθούμε και τους σημαντικότερους στιγμούς, τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας της. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι που έρχεται από το Reunion, την πολύ αναμενόμενη καρμική δισκογραφική επιστροφή με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά από την πρώτη τους συνάντηση.

0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, οι σημερινοί καλεσμένοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι την Ορεστίαδα και αντίστροφα, να έχει αυτήν την αγγελική τόσο αγαπημένη φωνή που, πέρα όμως από το ότι είναι άκρος αναγνωρίσιμη, κουβαλά μέσα τις μνήμες, κουβαλάει πρόσωπα, εποχές, προσωπικές ιστορίες. Βλέπετε, είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από την Νάουσα και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα κάπου στο 1985, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη συνάντησή της με τον Μάνο Χατζηδάκη, μέχρι το πλατό που το θυμάμαι εγώ, τις μεγάλες συνεργασίες, το λαϊκό, το παραδοσιακό, το έντεχνο, τις πιο σύγχρονες αναζητήσεις, μια συνεχής αναζήτηση η ίδια, και ίσως είναι και το πολύ ενδιαφέρον στο πέρασμά της μέχρι και το σήμερα. Η σημερινή μας συνάντηση λοιπόν με την Ελένη Τσαλιγοπούλου βρίσκεται ξανά σε τρεις διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Απ' τη μια, σας έχω προειδεάσει και το προηγούμενο διάστημα, Κραυγή Λύκου, αυτό το εξαίρετο ποίημα της Ελένης Κωστοπούλου που έγινε τραγούδι από το Σπύρο Γραμμένο. Το ζευγαρώνουν οι Λεύκες, μια άλλη συνάντηση με την τόσο δημιουργική επίσης ματιά της Ευτυχίας Κανάρη και της Μαρίας Παπαγεωργίου, και το Reunion βέβαια, μια δισκογραφική συνάντηση με τον Κώστα Λιβαδά 20 χρόνια μετά. Τρεις ίσως διαφορετικές ιστορίες, Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ίδια φωνή τόσο αγαπημένη. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι, Γιάννη, πολύ που μιλάμε μετά από αρκετό.
0: Πολύ καιρό. Είσαι καλά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο,
1: είμαι καλά.
0: Χαίρομαι. Βλέπω τις συναντήσεις με φίλους ανά την Ελλάδα και τον κόσμο και πολύ χαίρομαι. Και συνεχίζει το καλοκαιρινό, έτσι, και το καλοκαιρινό τουρ,
1: Ναι, τελειώνει τώρα.
0: Τώρα τελειώνει,
1: με μια συναυλία στην Κύπρο και ένα guest καταπληκτικό που θα κάνω στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί νιώθω πραγματικά πολύ συγκινημένη που ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος κάνουν τη γιορτή, γιορτάζουν την μικρή πατρίδα τους.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είμαι κι εγώ εκεί, γιατί πραγματικά θεωρώ, το πιστεύω από ψυχής, ότι αυτή η δισκογραφική δουλειά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικό τραγούδι.
0: Βέβαια. Ήτανε το μη, νομίζω, Ελένη, εκείνη εκεί η δουλειά, και θυμάμαι ήταν, νομίζω, και το πρώτο χάρτινο ή μάλλον οικολογική συσκευασία CD. Έτσι.
1: Πού το θυμάσαι αυτό? Πώς
0: το έχω. Το... ναι. το θυμάμαι, ναι. Γιατί τότε με την εταιρεία, τέλος πάντων, και τα λοιπά, αλλά και με τον Γιώργο Ανδρέο, τέλος πάντων. Οπότε να, είχε φτάσει στα χέρια μου εκείνη η συσκευασία η απίστευτη.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό και ξέρεις πόσες φορές σκέφτομαι, ήταν αυτή, όλη αυτή η παρέα τη δεκαετία του 90 τόσο σημαντική.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε να μιλήσουμε στα ίσα, πρόσωπο με πρόσωπο, με τους μεγάλους έντεχνους. Mm-hmm. Ήταν κάτι που το θεωρούσαμε εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί όλους αυτούς τους μεγάλους, εκείνη την εποχή που ήμασταν εμείς νέοι, στη δεκαετία του 90, τους νιώθαμε θεούς, τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οπότε, δείχνοντας τώρα, μετά από 30 χρόνια, η ιστορία γράφει και λέει ότι τελικά μιλήσαμε στην εποχή μας πραγματικά πολύ ωραία και σημαντικά. Καταφέραμε να έχουμε και εμείς διαχρονικά τραγούδια,
0: mm-hmm.
1: τραγούδια που αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα,
0: mm-hmm.
1: που είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν ξέρουμε. Αν από εδώ και πέρα ο σύγχρονος τρόπος θα καταφέρει κάτι, ένα τέτοιο επίτευγμα, να μπορούν δηλαδή αυτά που γράφονται τώρα να αντέξουν στο χρόνο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Και το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι δεν είναι, μοιάζει με άλλα. Έχει μια δική του πολύ ενδιαφέρουσα ταυτότητα, παίρνοντας από πάρα πολλούς, από πάρα πολλές τάσεις και κόσμους και κουλτούρες, δημιουργώντας όμως ένα δικό του φως.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν εξαιρετικοί συνθέτες, εξαιρετικοί στιχουργοί στην σήμερα εποχή, πολύ καλοί ερμηνευτές, ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι και εγώ όμως, αν τελικά αυτή η εποχή που ζούμε τώρα, η σύγχρονη, η λεγόμενη σύγχρονη, τέλος πάντων, ακούει πραγματικά τραγούδια ή κυρίως καταναλώνει τραγούδια, Ελένη.
1: Αυτό τώρα είναι. Υπάρχει μια γρηγοράδα στη σκέψη.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπω δηλαδή και από μένα. Έτσι που υποτίθεται ότι είμαι από τους ανθρώπους που η γενιά του εξακολουθεί να έχει στερεοφωνικό.
0: Ναι.
1: Έχει τα βινήλια
0: μου. Ναι, βέβαια, και εγώ το ίδιο, τι λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά όπως μας αποκαλούν boomer.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ τρελή σχέση με την τεχνολογία. Βλέπω όμως ότι χάνω και εγώ πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να αποκτήσω έναν τρόπο μέσα στο χαοτικό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Πάντα με ενδιαφέρει, ειδικά σε σχέση με αυτό που με αφορά, έτσι.
0: Ναι,
1: με
0: πάντα,
1: τους νεότερους,
0: πάντα.
1: Με τη μουσική, στο να μην είναι απλά ένα σκρολάρισμα όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, τους νέους δημιουργούς, αυτά που συμβαίνουν και είναι hot, είναι υπάρχει λόγος, είναι άνευ λόγου. Δηλαδή το ψάχνω, φανταζόμαι όπως πολλοί άλλοι, ίσως και εσύ Γιάννη, το ψάχνουμε έχοντας πραγματικό ενδιαφέρον για το ελληνικό τραγούδι.
0: Έτσι είναι. Πάντως, το ξέρεις πολύ καλά, στο έχω πει οι πάντες, ότι η φωνή σου έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και δεν είναι θέμα χρειάς, έτσι. Είναι ο τρόπος, αυτός που σπάς τη λέξη, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, που αφήνεις μια ανάσα, που καθυστερείς μια φράση, που θα ήθελα να με πεις έτσι, πότε κατάλαβες ότι, είναι αυτός ο τρόπος για να αποδείξω ότι έχω την δική μου φωνή, η οποία μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο. Πράγμα που έγινε, γεγονός πια.
1: Το ταλέντο υπήρχε, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάντα ήξερα ότι είμαι καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Το έβλεπα δηλαδή και από τις αντιδράσεις των άλλων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, μόλις με ακούγανε να τραγουδάω, κλαίγανε, ήταν πολύ χαρούμενοι, υπήρχαν αντιδράσεις. Και από πολύ μικρή δηλαδή.
0: Το πλατό το θυμάσαι του... τώρα μια κοιλά.
1: Ναι,
0: τώρα εκεί και αν δεν κλάψαμε και αν δεν διασκεδάσαμε και αν δεν γελάσαμε, έτσι.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι όλο το άλλο όμως, το πώς αφρώνεις το κείμενο ουσιαστικά,
0: ναι,
1: και από πού πηγάζει η ερμηνευτική μου, ο ερμηνευτικός μου τρόπος, τώρα αυτό είναι μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν άκουγα τον εαυτό μου, και όταν ακούω καμιά φορά, ακόμη και τώρα, τον εαυτό μου από τα πρώτα χρόνια, από κάτι κασέτες, μυστήριες, που τραγουδάω πολύ προσταρισμένη στη μύτη, σαν να είμαι βυζαντινή, ας πούμε, σαν να έχω κάνει βυζαντινή μουσική, αν και έτσι και αλλιώς άκουγα τον πατέρα μου που ήταν ψάλτη. Οπότε είχα και αυτό, και η δημοτική παράβαση έχει ένα τέτοιο είδους προστάρισμα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν αρκετά μιμητικό. Εκείνο το διάστημα, το πρώτο διάστημα, ήταν αρκετά μιμητικό. Είχα μεγάλους δασκάλους και τους φορούσα συνέχεια μέσα μου, πάνω μου, δηλαδή, για να μπορώ να έρθω σε, πώς το λένε, όχι σε σύγκριση, αλλά να αναμετρηθώ μαζί τους. Ήταν άλλο πράγμα όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά τη δική μου φωνή την απέκτησα όταν βρέθηκα, νομίζω, με τον Γιώργο Ανδρέου, με τον Κώστα Καλδάρα. Δηλαδή, όταν άρχισα να τραγουδάω πια τα τραγούδια τα δικά μου, το Ζούθιερ, το Πορτοκάλουγλου, το Λιβαδά. Τραγούδια μεγάλα και σημαντικά μέσα στα χρόνια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του, όλο αυτό, τη παράβαση ή του λαϊκού μας τραγουδιού. Όλα αυτά έχουν σε βάζουν σε μια άλλου είδους κατάσταση. Αν μάθεις λοιπόν το πώς λέγεται ένα κείμενο και πώς, όπως δηλαδή ένας άνθρωπος μελοποιεί ένα υπέροχο κείμενο, έτσι είναι και ο τραγουδιστής. Πώς θα πει τα λόγια ώστε να καταλάβει ο άλλος τι ακριβώς λένε.
0: Έχει αλλάξει ωστόσο κάτι μέσα σου, η φωνή για παράδειγμα του αυτή, ακόμη και ο τρόπος που ακούς τους στίχους στην πορεία του χρόνου.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι είμαι πιο μέσα σε αυτό.
0: Άρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τραγούδια που σήμερα τα λες διαφορετικά από ό,τι τα έλεγες, ας πούμε,
1: πάντα,
0: πριν από...
1: Ναι. Πάντα. Ναι. Τώρα δηλαδή, ειδικά αυτό, Γιάννη, ξέροντας ότι τα τραγούδια όλα αυτά που... Εκτός από, δηλαδή, τα τραγούδια αυτά τα λέω εδώ και 25, 30,
0: έτσι,
1: 35 χρόνια. Αν δεν τα έλεγα με άλλον τρόπο, αν δεν έψαχνα μια οπτική διαφορετική σχεδόν κάθε φορά, αλλά σαφέστατα μέσα στις δεκαετίες και στο πόσο πιο οριμότητα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι μια εμπειρία το να έρχεσαι σε επαφή με τόσο κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό.
0: Τι πιστεύεις ότι κάνει ένα τραγούδι, Ελένη, να αντέχει στον χρόνο? Γιατί εντάξει, σήμερα, όπως το είπαμε και νωρίτερα, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει αυτό που λέμε viral μέσα σε λίγες ώρες, έτσι. Να ξεχαστεί μετά από κάνα δύο εβδομάδες. Εσύ όμως έχεις κάνει τραγούδια, δίσκους που αντέχουν μέχρι και τώρα. Και όχι μόνο εσύ, πολύ συναδελφός.
1: Γιατί εκείνη την εποχή τα ακούγαμε πάρα πολύ, τα ακούγαμε διαφορετικά. Δεν ήταν μέσα στην ανάλωση που μπορείς να το βλέπεις κάθε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποια τραγούδια να γινόταν αναγνωρίσιμα στον πρώτο μήνα ή στο πρώτο εξάμηνο, αλλά ο τρόπος που άκουγε ο άλλος τον τραγουδιστή περίμενε να έρθει το καλοκαίρι για να τον δει live, να πάει στη συναυλία και να τραγουδήσει τα τραγούδια που άκουγε στο CD.
0: Έτσι,
1: οπότε,
0: στην κασέτα.
1: Άκουγε το CD στην κασέτα, βέβαια στα βινίλια, γιατί εγώ πέρασα και από αυτή την εποχή. Στο τέλος όλα την πέτυχα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm. Είναι η σύνδεση λοιπόν με το υλικό, είναι το πιο σημαντικό. Αλλά όχι με 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Έτσι, με όλο το δίσκο.
0: Έτσι. Γιατί τώρα δυστυχώς αυτό γίνεται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, συνήθως, έτσι.
1: Και πιστεύω ότι τελικά δεν επιτρέπει στους νέους δημιουργούς να λειτουργήσουν, τους ταλαντούχους εννοώ, να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει. Βλέποντας δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο νέος τρόπος. Mm-hmm. Γιατί και αυτό το βλέπουμε εδώ και μία πενταετία, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Μετά από τον κορονοϊό, τα πράγματα αλλάξανε.
0: Mm-hmm.
1: Εντελώς.
0: Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα,
1: αυτό,
0: έτσι, και συναυλιακά και παντού. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι, εγώ το συζητάω αυτό με νέες κοπέλες που τραγουδάνε υπέροχα, γιατί έχουμε σούπερ ταλαντούχα πλάσματα. Και ακούω την αμηχανία τους, μου τη λένε, τη συζητάμε δηλαδή. Την αμηχανία ή των ανθρώπων που γράφουν, που είναι πραγματικά ένα και λίγο θέμα τύχης, τι θα αρέσει, τι, πώς και τα λοιπά, θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε viral για να μπεις λίγο στο μάτι του κόσμου και να ψάξουν και κάποιο άλλο τραγούδι και κάτι άλλο δικό σου που έχει ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια αμηχανία τα τελευταία χρόνια, ακόμη και για τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους και εκφραστές της γενιάς.
0: Ναι.
1: Της νεότερης γενιάς.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και πού θα βγει.
0: Δεν ξέρουμε. Αν το ξέραμε, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν το ξέρουμε. Γιατί η εποχή προχωράει, η τεχνολογία προχωράει. Έχουμε περάσει τώρα και στο AI. Άλλη ιστορία αυτή πάλι. Βλέπουμε τραγούδια να κυκλοφορούν.
1: Τρομακτικό,
0: δεν είναι. Γράφω στίχους, λέει, μέσω AI και μουσική, αλλά και ερμηνεύω πολλές των περιπτώσεων.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Απίστευτο, ναι. Δεν ξέρω αν λέγεται τέχνη αυτό, όπως και να είναι όμως. Εσύ, όταν έχεις μπροστά σου ένα κείμενο γραμμένο τώρα, θα σε πάω αλλού, από μια μάνα για το παιδί της. Υπάρχει τρόπος να μπεις σε ένα στίχο μόνο σε ερμηνεύτρια, Ελένη Τσαλιγοπούλου?
1: Καλά, τώρα σοβαρά, δεν υπάρχει ούτε μία στις χίλιες. Είμαι μάνα, τελεία και πάμε.
0: Και το έχεις αποδείξει με το τελευταίο τραγούδι που κάνατε με τον Σπύρο, έτσι.
1: Α.
0: Που εδώ...
1: Αυτό...
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα νανούρισμα απλά, έτσι. Εδώ συμβαίνει, μάλλον δεν είναι καθόλου νανούρισμα, δεν προσπαθεί να συρρεμήσει, σχεδόν το αντίθετο, έτσι. Σου προκαλεί... Μια αντίφαση.
1: Προσπαθεί να αφυπνήσει.
0: Να αφυπνήσει, ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι θεωρούμε πολύ αναμενόμενα όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Στην κοινότητα. Το σχολείο, το παιδί, το μεγαλώμα, το αυτό που μου αλώνουν, τα παιδιά, τα αυτά, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, έρχεται αυτή η κυρία, μητέρα του Ζακ, και λέει, τι λέτε, έχασα το παιδί μου. Προτιμούσα να κάνει φασαρίες, να είμαι θυμωμένη όλη μέρα μαζί του. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα το παιδί μου να είναι εδώ, να είναι ανακατεμένο το δωμάτιο. Δηλαδή, από τα πιο σημαντικά κείμενα που έχω τραγουδήσει είναι αυτό.
0: Ήθελα η φωνή σου να απλωνόταν, λέει, και να γινόταν κραυγή λύκου, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και όχι να γίνεις σύνθημα. Πόσο σημαντικά λόγια, ναι. Πόσο
1: πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή, και δεν ξέρω αν γράφει, δεν έχω τόσες πληροφορίες. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η γυναίκα όμως ότι μπορεί να, να μιλήσει με σπουδαία ποιητική, συλλογική, τέλος πάντων, φοβερό ένστικτο της ποίησης για κάποια θέματα. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον η γυναίκα αυτή. Mm-hmm. Πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm. Πάντως εγώ αισθάνθηκα όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό ότι έπρεπε, πώς θα το πω, να προστατεύσεις τον πόνο που υπάρχει μέσα στους στίχους και σε κάποιες των περιπτώσεων μπορείς και να τους αφήσεις έτσι να ακουστεί χωρίς φίλτρο, να ακουστεί ο πόνος μάλλον χωρίς φίλτρο.
1: Ναι. Βέβαια. Μα νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία που είναι πραγματικά δεν... δηλαδή θεωρώ ότι έκανα προσπάθεια στο να μην σπάει η φωνή.
0: Λογικό.
1: Στην κυριολεξία,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: στο live, ναι, αλλά και όταν πήκαμε στην περιπέτεια να το ηχογραφήσουμε με ένα όργανο μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν είχα όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων της δημοτικής παράδοσης, πραγματικά και αυτά είναι εξαιρετικά συγκινητικά κείμενα, mm-hmm, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βρω την ισορροπία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τις πρώτες στιγμές που τραγουδούσα αυτό το κομμάτι μέχρι αυτό που διάλεξα τελικά να μείνει, είχαμε πολύ μελόδραμα. Άθελά μου. Mm-hmm. Ενώ δηλαδή ότι έκλαιγα το κομμάτι λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αυτό γιατί δυστυχώς είμαι μάνα.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Και
0: έτσι,
1: μόνο
0: ναι,
1: αυτό, ας πούμε, την ιδέα αυτής της απώλειας, νομίζω ότι χάνεις τη γη κατά τα πόδια.
0: Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, το τραγούδι πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη και τώρα και σαν κοινωνική μνήμη, έτσι όπως και να το κάνουμε. Ναι,
1: το τραγούδι το κάνει αυτό.
0: Το τραγούδι το κάνει αυτό, ναι. Αλλά είναι και ένας τρόπος έτσι να μην ξεχαστεί ένας άνθρωπος, δεν είναι?
1: Καλή μόνο. Έτσι κι αλλιώς πάντα γράφονται τραγούδια για ανθρώπινες υπάρξεις.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα. Από ό,τι θυμόμαστε από την παράδοση, όλοι μιλάνε. Για τη Μαρία, για τη Φροσύνη.
0: Έτσι.
1: Έτσι, ξέρω εγώ, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης. Σκέψου δηλαδή από
0: Ξαρχάκος,
1: υπέροχα κείμενα τα οποία μιλάνε για ανθρώπινες υπάρξεις.
0: Mm-hmm. Να σε ταξιδέψω τώρα σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό. Γιατί εδώ υπάρχει ένα τραγούδι που πρόσφατα ζευγαρώνουν οι Λεύτκες.
1: Ναι.
0: Πες μου λίγο για αυτήν εδώ τη συνάντηση με τη Μαρία Παπαγεωργίου που έχει τόσο ενδιαφέρον επίσης.
1: Η Μαρία Παπαγεωργίου έχει τα τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια που την παρακολουθώ, είναι ένα από τα πρόσωπα το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι, καταφέρνει να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από τη δυσκολία της ζωής. Δηλαδή εμπνεώμενη μέσα από αυτό. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός που περνάει δύσκολα όπως όλοι και προσπαθεί να κάνει υψηλή τέχνη μέσα από όλα αυτά τα δεινά της ζωής. Κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ. Πραγματικά θεωρώ ότι η Μαρία Παπαγεωργίου δεν είναι μόνο απλά μία τραγουδίστρια ή μία τραγουδοποιός, όσες φορές το καταφέρνει, είναι κάτι λίγο πιο ολόκληρο. Δηλαδή έχει έναν τέλειο τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές της, κοινό.
0: Ναι.
1: Βρίσκει και εφευρίσκει τρόπους και για τον εαυτό της, αλλά και για να βοηθήσει ανθρώπους. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τόσο νέα.
0: Είναι και αυτή η νέα γενιά των τραγουδοποιών, όπως είπες και των ερμηνευτών, που σε κάνει, βρε αδερφέ, να συνομιλείς μαζί της. Μαζί τους γενικότερα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μέσα σε αυτή τη γενιά δηλαδή σοβαρολογεί και πάει από το δύσκολο δρόμο.
0: Ναι.
1: Όχι μέσα από την ευκολία. Γιατί υπάρχουν και πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που προσπαθούν να βρουν λίγο έναν εύκολο τρόπο για να επικοινωνήσουν με το κοινό. Εγώ λέγοντας το αυτό, ξέρω ότι τι κόσμο κουβαλάνε πίσω τους και ότι ουσιαστικά θέλουν να έρθουν σε μια επαφή με το κοινό για να έχουν επαφή μαζί και να δείξουν το πολύ καλό τους τρόπο.
0: Ναι,
1: ναι. τροπογραφής, έτσι, ναι, για ναι. συνθέτες μιλάω και mm-hmm. για ανθρώπους πολύ σημαντικούς που καθορίζουν και που θα καθορίσουν mm-hmm. Την επόμενη τη γενιά mm-hmm. αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά φέτος σήμερα πάντως που κάνουν πραγματικά σπουδαία δουλειά. Απλώς το θέμα είναι το πώς θα φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, στον ακροατή.
1: Θα φτάσουν.
0: Σιγά σιγά.
1: Δηλαδή τα καλογεράκια έχουν βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο να έρχονται σε επαφή με το κοινό.
0: Σωστά.
1: Λέγοντας πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως και η Νεφέλη Φασούλη.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Που είναι, δεν μιλάω για τη Μάρθα, η Μάρθα είναι
0: καλά,
1: πιο...
0: Η Μάρθα
1: πιο...
0: Πια...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θεωρείται
1: πολύ
0: παλιά.
1: Ενδιαφέρον ο τρόπος της.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον, μοναδικός θα έλεγα. Mm.
0: Να σου πω, Ελένητσα Λιγοπούλη, τώρα. Καλά, δεν γίνεται να μην, μιλήσουμε για αυτό τον τίτλο που εγώ όταν τον άκουσα, το Reunion, αναφέρομαι εκεί. Εντάξει, λέω, αυτός ο τίτλος συνήθως ξέρω ότι κοιτάει προς τα... Έχει και μια ματιά προς τα πίσω. Εδώ όμως τι γίνεται. Κοιτάζεται μπροστά. Πώς έγινε αυτό, αυτή η συνένωση μετά από 20 χρόνια με τον Κώστα?
1: Νομίζω ότι το χρωστούσαμε ο ένας.
0: Δεν το χρωστούσε μετά από τόσα χρόνια επιτυχιών και,
1: ναι. και φιλίας.
0: Και φιλίας, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Τα κομμάτια αυτά, ας πούμε, έχουν ένα... η στιχουργική τους δηλαδή, που είναι και ορισμένα, και ένα είναι της Χαρούλας και
0: ναι.
1: δύο-τρία είναι της Αγλαΐας.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά που είναι η σύντροφος του Κώστα Λιβαδά, mm-hmm. η Αγλαΐα, mm-hmm. που την έχει κάνει ακριβώς όπως θα έχουν την ίδια τρέλα, πραγματικά. Αλλά θέλω να πω ότι ο Κώστας ξέρει να μιλάει για τη γυναικεία... πώς να το πω, όχι τη γυναικεία ψυχή.
0: Ψυχή. Ιδιοσυγκρασία.
1: Γράφει, mm. Ναι, ιδιοσυγκρασία. Ναι, ναι. Γράφει, ας πούμε, έχει ένα ερωτικό τραγούδι που πραγματικά βρίσκει ένα πυρήνα, βρίσκει κάτι βαθύτερο.
0: Ναι.
1: Κάτι βαθύτερο σε όλα τα τραγούδια. Ο τρόπος που γράφει, καλά, οι μελωδίες του, ο τρόπος του που είναι ένα μπλεντάρισμα από μια πάρα πολύ καλή ψηλή pop, αλλά συγχρόνως και μια ένταχνη γραφή, ένα λυρικό τρόπο,
0: ναι, ναι.
1: Όλο αυτό. Κάνει αυτό το άλμπουμ των 7 τραγουδιών μοναδικό.
0: Έτσι είναι.
1: Και είναι πραγματικά μετά από χρόνια που... αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα των φίλων ή και ακόμη και από τα ραδιόφωνα που εξακολουθούν mm-hmm. και παίζουμε όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: του άλμπουμ, γιατί από ό,τι μου λένε είναι τραγουδένια.
0: Α, αυτό.
1: Τραγουδένια.
0: Το είπες πολύ σωστά. Τραγουδένια, τραγούδια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που μας λείπει στην εποχή μας.
1: Κάτι που μας λείπει πραγματικά.
0: Και όπως αυτά τα τραγούδια του παρελθόντος που κάνατε με τον Κώστα μπήκαν στη ζωή μας και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό, και ήδη ξεκίνησε σιγά σιγά να γίνεται, έτσι.
1: Αυτό με το εύχομαι, πραγματικά. Ναι. Αυτό το εύχομαι, γιατί και τους το λέω κάθε φορά, γιατί παίζουμε, τα τραγούδια του Λιβαδά είναι και, τι να σας πω τώρα, το μισό μου ρεπερτόριο.
0: Ναι, ψέματα. Και άλλο μισό του Ανδρέου, ας αφεντάξει.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι, το λέω αυτό όμως, ότι κοιτάξτε τι ενδιαφέρον έχει η σύνδεση, η πραγματική σύνδεση με ένα τραγούδι, με ένα άλμπουμ. Ότι εδώ έρχεστε εσείς, έχονται παιδιά τα οποία ναι. είναι 18, 20 μέχρι 25, που τα ακούγανε οι γονείς τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα για πίσω 30
0: Αυτό δεν είναι η δύναμη του καλού τραγουδιού,
1: αυτό
0: του αληθινού τραγουδιού. Αυτό.
1: Αυτό ναι. Ναι. Το πώς διαδέχεται... Πώς διαδέχεται μια πολύ καλή μελωδία την εποχή, τις εποχές.
0: Mm-hmm.
1: Και πώς συνεχίζει και πώς τη βρίσκει ένας νέος, ας πούμε, για να ονειρευτεί μέσα από ένα τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τι πιο συγκινητικό πραγματικά σε αυτή τη δουλειά, από την επαφή με τον κόσμο, όχι μόνο τη στιγμή που γίνεται το live, αλλά όταν εγώ βλέπω τον κόσμο αυτόν μπροστά, να συγκινείται πραγματικά, να βλέπω τα πρόσωπά τους να είναι συγκινημένα με τα τραγούδια αυτά, να βροντοφωνάζουν τα λόγια από αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, ενώ έχουν γραφτεί πριν από 25 και 35 χρόνια.
0: Ναι, Ελένη, όμως από την άλλη, όταν βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα σε σένα, δηλαδή επάνω στη σκηνή να ζεις κάθε λέξη, κάθε νότα, κάθε τραγούδι, δεν γίνεται ο άλλος να μην μπει μέσα σε αυτό που ερμηνεύει.
1: Ευχαριστώ.
0: Μα αυτό δεν είναι, αυτό κάνεις είναι... χρόνια.
1: Ναι.
0: Πάντα αυτό έκανες.
1: Αυτό ζω.
0: Ναι, με αυτό ζεις. Μα και εμείς γι' αυτό ζούμε από κάτω.
1: Αυτή είναι η ζωή μου, να είμαι εμπλεκόμενη με την πολύ καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε τι λες, γιατί και οι εποχές είναι...
1: Σωματικά με τα τραγούδια.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: με τον τρόπο αυτόν όλος.
0: Έτσι.
1: Όντως το αισθάνομαι δηλαδή... σχεδόν συνωμοτικά το λέω.
0: Και ξέρεις κάτι, okay. Από την αρχή όλα αυτά τα χρόνια πάντα δοκίμαζες πράγματα που εντάξει, που μπορεί ακόμη να σε έβγαζαν και από την ανασφάλεια, από την ασφάλειά σου μάλλον,
1: Βέβαια, εννοείται. Για μένα ο πιο εύκολος δρόμος ήταν να κάνω δίσκους με λαϊκούς συνθέτες.
0: Βέβαια,
1: ειδικά μετά το 97,
0: ναι, ναι,
1: που βγήκε ο δίσκος κάθε εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν το «Είσαι ένα περιστέρι».
0: Ακριβώς.
1: Που ήταν,
0: ναι, ναι,
1: που ήταν το «Φτερωτό μου» τραγουδάκι.
0: Φτερωτό, ακριβώς.
1: Υπέροχα τραγούδια αυτά όλα. Αλλά κατάλαβα ότι εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Που να μπω σε ένα μαγαζί και να τραγουδάμε μονάχα παλιά λαϊκά τραγούδια. Καταρχήν, αισθάνομαι ότι με τα παλιά λαϊκά τραγούδια έχουν μασελγήσει αρκετά. Ειδικά στις
0: πίστες. Ως προς τον τρόπο. Στις πίστες εννοείς. Ναι.
1: Στα μεγάλα μαγαζιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και εμείς το περάσαμε και η δική μου γενιά το πέρασε.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο μέρος με τα δικά μας τραγούδια και το δεύτερο μέρος με τα λαϊκά τραγούδια. Ειδικά αν έχει και τον τίτλο της λαϊκής τραγουδίσης.
0: Ναι,
1: μιλάω τώρα,
0: ναι, ναι,
1: για τους τραγουδοποιούς που λέγανε τα τραγούδια τους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οπότε εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή έχανα το ενδιαφέρον μου για υπέροχα τραγούδια. Άρχισα σιγά σιγά να μην τραγουδάω τα λαϊκά τραγούδια, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που τα αντιμετωπίζαμε εμείς καταρχήν σαν τραγουδιστές και μουσικοί, και δεν μου άρεσε καθόλου και ο τρόπος που έβγαινε με προς τον κόσμο. Εγώ τα λατρεύω τα λαϊκά τραγούδια και ήθελα να τους λέω τραγούδια και όλα λαϊκά, τα οποία δεν ήταν τόσο φθαρμένα μέσα μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί. Οπότε σιγά σιγά το έβγαλα αυτό από τα προγράμματά μου.
0: Και έκανε το δικό σου Απόστολο Καλδάρα τώρα, έτσι.
1: Καλά,
0: μην το ξεχνάμε
1: κι
0: αυτό.
1: Αυτή, δεν το η εξαίρεση είναι εκείνη η χρονιά που παίξαμε και με τον Μανώλη Πάπο, γιατί είχαμε κάνει το άλμπουμ, ας πούμε, αυτό το φοβερό,
0: ναι, ναι,
1: με τα τραγούδια του Απόστολου, με έναν μοναδικό τρόπο, έτσι, με τον
0: άλλος τρόπος,
1: Μανώλη
0: δικό
1: Πάπο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Φώτη Σιώτα, mm-hmm, με τον Άκη, με τον Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου,
0: mm-hmm,
1: που νομίζω είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ, τόσο αφαιρετικά, ενώ και σε ορχήστρα, αλλά και σε άποψη. Είναι ένα αριστούργημα. Σκέφτομαι δηλαδή ότι θα είναι μέσα στο χρόνο, αν το επιτρέψει δηλαδή αυτό ο τρόπος, η μνήμη, ο τρόπος που θα συνεχίσει δηλαδή το τραγούδι να υπάρχει, ένα μικρό αριστούργημα.
0: Mm-hmm. Τώρα...
1: Κάτι που το λέω ότι δεν ξέρω, δεν έχω και πάρα πολλούς τρόπους να μπορέσω να το παίξω αυτό το άλμπουμ. Το έπαιξε εκείνη τη χρονιά και όχι τόσο... με ακρίβεια, γιατί ήταν καλοκαίρι, γιατί, χιλιαδύο γιατί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά αυτό θεωρώ, ότι αυτά που είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ δεν μπορείς τελικά να τα βγάλεις όλα έξω και να μπορείς να τα φέρεις σε επαφή με το ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό είναι κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Που, να σου πω και την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ τώρα στη φάση αυτή που είμαι. Δηλαδή με ενδιαφέρε όταν ήμουν νέα και γινόταν εκείνο hot, ήταν όλα τραγούδια να γράψουμε για τη γενιά μας, να μιλήσουμε για αυτό που μας συνέβαινε και τον τρόπο της εξέλιξης μουσικής. Τώρα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ όλο αυτό. Δηλαδή έχω κατά νου τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, είτε σε live είτε σε δισκογραφή, να τα κάνω από εδώ και πέρα. Ευτυχώς έχω.
0: Τι ωραίο που τα ακούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντως εσύ πάντα έκανες αυτό το πράγμα, δηλαδή βουτούσες έτσι και αλλιώς σε διάφορα μουσικά ρεύματα, στίχους και τα λοιπά.
1: Με τους μικρό το θυμάσαι.
0: Βέβαια, Είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν κάτι πραγματικά αναπάντεχο και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Νίκος Μπιτζένης και μικρό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια, το οποίο έγινε ένα εξαιρετικό live του, έχει και εικόνα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Max Secret Concert.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Συγκλονιστικό.
0: Ναι. Ακόμη και στο Αργεντίνα, τώρα που θυμάμαι, και εκεί υπήρχαν διαφορετικά μεταξύ τους τραγούδια, αλλά είχαν μια τόσο ωραία ιστορία να πούνε όλα εκείνα. Έτσι. Και, εντάξει, τώρα βλέπω μια ερώτηση ακροατή. Ποια θεωρείς, ας πούμε, ποιο δίσκο θεωρείς σταθμό στην πορεία σου? Δεν νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις αυτό. Μπορείς.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι το Κορίτσι και Γυναίκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
0: Καλά.
1: Το να μ' αγαπάς.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: αγαπάς.
1: Αυτό δηλαδή, με έβαλε λίγο στο χάρτη κατευθείαν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ζήκας έκανε μάγια με το Σωματιά του.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμη και τώρα, το πρώτο τραγούδι δηλαδή της πρώτης μου δισκογραφικής δουλειάς, ακόμη και τώρα είναι hot.
0: Τι, αυτό πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια? 80, πότε ήταν, 87? Αυτό.
1: 87, 40 χρόνια του χρόνου.
0: Πω, απίστευτο, ναι. Ναι, τώρα που μου είπε 40 χρόνια και μιλούσα με τον Πέτρο το Βαγιόπουλο, κλείνει 40 χρόνια από το πότε βούδες, πότε κούδες, και θα κάνουμε συνέντευξη την άλλη εβδομάδα. Και λέω, κοίτα τώρα, 40 χρόνια, απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, να πάμε ξανά στα live που ετοιμάζει το επόμενο διάστημα. Και τι σκέφτεσαι για αυτό το χειμώνο που έρχεται?
1: Θέλω καταρχήν να πω για τη Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ που σκέφτηκε να μου δώσει αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Χθες, μάλιστα, η Μαρία Παπαγεωργίου είχε μια συναυλία στο Φιλοπάπου, σε αυτό το υπέροχο θέατρο της Δώρα Στράτου. Και πήγα ως guest και είπα αυτό το υπέροχο κομμάτι και αισθάνθηκα βαθιά συγκινημένη. Μ' άρεσε τόσο πολύ, όχι μόνο μέσα στο στούντιο, αλλά και στη live εκδοχή του. Και πραγματικά, δηλαδή, όλα αυτά που έγιναν μέσα στη διάρκεια αυτή του, μέσα στον τελευταίο χρόνο, για μένα έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο μέσα μου.
0: Mm-hmm.
1: Και ο δίσκος του Κώστα που καταφέραμε επιτέλους να τον βγάλουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια του Κώστα τώρα, ο χειμώνας θα είναι. Αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά του.
0: Το reunion. Ναι, έτσι είναι.
1: Reunion, ναι. Θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βραδιά απονομή και αυτά του δίσκου αυτού.
0: Τι ωραία.
1: Εδώ στην Αθήνα και θα παίξουμε τα τραγούδια του Κώστα όλα.
0: Πότε είναι αυτό προγραμματισμένο ή νωρίς ακόμα να πούμε?
1: Είναι νωρίς να σας πω, νομίζω μέσα στο Νοέμβριο.
0: Okay. Ναι, ναι, θα το βρούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι οργανώνω διάφορα. Οργανώνω ένα ρεστάλ που είναι από το άχτι μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να βρω το χώρο για να το κάνω.
0: Ποιο?
1: Δεν το ξέρω ακόμη.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Αλλά με λίγους μουσικούς, unplugged δηλαδή. Αλλά να κάνω αυτό το όνειρό μου, ας πούμε, κάπως το σημερινό μου όνειρο δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί με τον Ανδρέου κάναμε πολύ σημαντικά πιάνο φωνή μέσα στα χρόνια. Τώρα, αυτό ακριβώς που είμαι τώρα και το πώς βλέπω τη μουσική και τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Και επίσης το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξουμε στο κύτταρο, αλλά Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ.
0: Αργότερα, ναι, την άνοιξη πια.
1: Μου αρέσει πολύ αυτή η αίσθηση του κύτταρου, ας πούμε, πώς είναι, που είναι λίγο καθιστό, λίγο όρθιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια ωραία...
0: Κλασικό μαγαζί αυτά. Ναι,
1: και νομίζω ότι η χρονιά, η επόμενη, το δευτό θα είναι η χρονιά μου, γιατί είναι 40 χρόνια από τον πρώτο μου δίσκο που λέγαμε το Σωπακιάκουσε,
0: ναι, ναι.
1: Και θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα σε όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου πια. Oh. Και το καλοκαίρι, κάποιες μεγάλες συναυλίες, μια ωραία γιορτή τέλος πάντων.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Καλά, μέχρι τότε ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Το πιο κοντινό είναι 3 Οκτώβρη, έτσι, στην Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα,
0: όχι, αύριο είναι το πιο κοντινό, μεθαύριο στην Κύπρο.
1: Μεθαύριο στην Κύπρο, παίζουμε στο Κούριο. Με την μπάντα μου,
0: ναι.
1: Και θα έχουμε και μια μικρή σύμπραξη με τον Βασιλόπουλο.
0: Α, ναι, τι ωραία, το Θανάση.
1: Γιατί θα παίξει και ο Βασιλόπουλος πριν από εμάς, είναι φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί. Και θα σμίξουμε και θα παίξουμε και κάποια κομμάτια από τα δικά μου Βαλκάνια, την Άουσας.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Ναι. Ναι. Και βεβαίως 3 του μήνα... η γιορτή της μικρής πατρίδας, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, με την ορχήστρα την Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, με τον Μάριο Φραγκούλη, με τον Κίτσο, με την Κορίνα Λεγάκη, με τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον πρώτο που τραγούδησε τα τραγούδια της μικρής πατρίδας.
0: Αξεπέραστη ερμηνεία, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, βέβαια. Αξεπέραστη. Πολύ χάρηκα που φαίνεται ο Παντελής. Πολύ.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα άλλο μήνυμα που λέει: καλά για μένα, ένας φίλος ακροατής από Σέρες είναι αυτός, από ό,τι μου γράφει. Λέει: ο αγαπημένος μου δίσκος είναι άλλος. Λέω: ποιος? Αγαπημένο μου ημερολόγιο. 2005 μου λέει.
1: βέβαια.
0: Άλλος τρόπος ερμηνείας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, καλά. Ξέχασα να σου πω: δεν πιστεύεις τι προγραμματάρα κάναμε με τη Γαλάνη και με την Εσουβιαντίνα.
0: Για πες μου.
1: Μα ήταν συγκλονιστικό.
0: Ήταν δυνατό να μην γίνει έτσι, Ελένη.
1: Δήμητρα, η Δημητρούλα μου. Δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα, αυτή η οντότητα, ας πούμε, η δύναμη της φύσης.
0: Έτσι είναι.
1: Η διάβγειά της, η όρεξή της, η ανησυχία της, η αγάπη της στους μουσικούς. Πραγματικά, εκτός ότι κάναμε ένα πρόγραμμα που ήταν συγκλονιστικό, πόσο χώρο έδωσε σε όλους αυτούς τους μουσικούς και ήταν πολύ. Mm-hmm. Μέσα επί σκηνής, νομίζω,
0: 14. Ναι, καλά τώρα, Εσουβιαντίνα μου λες.
1: Ένα μεγαλείο, ναι, πραγματικά.
0: Καλά, τη θυμάμαι τώρα, τι μου θύμισες, ξέρεις.
1: Δεν την έχετε ξανακούσει ποτέ έτσι, όπως φέτος το χειμώνα, και πόσο ωραία έπαιξε. Όλο αυτό το υπέροχο ρεπερτόριο όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου θύμισες τώρα τη Δήμητρα Γαλάνη, 1997 πρέπει να ήταν, στο φεστιβάλ του Άρδα, που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να τρέχει μέσα στα αντίσκηνα και να ψάχνει, όπου ακούγει μουσικές, και να ψάχνει και κασέτες να μαζεύει και τα λοιπά. Απίστευτο. Και συνεχίζει να το κάνει, έτσι.
1: Συνεχίζει να το κάνει. Και τώρα ετοιμάζει αυτές τις ημέρες και όλα να κάνει το αφιέρωμά της, να δηλώσει την αγάπη της για τη Μαριανίνα Κρίζη.
0: Ορίστε, ναι, ακριβώς.
1: Απίστευτο, με την Σαβίνα Γιαννάτου και Γιάννη Παλαμίδα. Ναι. Μια ωραία ορχήστρα. Τι να σας λέω.
0: Τώρα να σου πω, αυτό που περιέγραψε λίγο πριν με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εσουβιαντίνα, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να καταγράφονται και να φτάνουν πια και σε.
1: Δεν έχουμε καταγράψει την παράσταση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή που θα.
0: Για να βγει.
1: Για να βγει, ναι. Να βγει, δηλαδή, αν έχει ενδιαφέρον, αν υπάρχει. Θέλω να πω ότι η live εκδοχή, ας πούμε, είναι καλά να έχει και εικόνα.
0: Έχεις δίκιο, στην εποχή μας, να είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Οπότε δεν ξέρω πώς είναι εφικτό, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά είμαστε και εμείς οι εραστές του ραδιοφώνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό τώρα τι να λέμε. Μπορεί να βγει ένα κομμάτι, δύο, ίσως. Δεν είμαι και σίγουρη. Τώρα εγώ αυτό σχεδιάζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή θα ξαναγίνουν και κάποιες παραστάσεις με τη Δημητρούλα, μπορεί να είναι, ας πούμε, τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο θέατρο. Πάντως, νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν θα γίνει σε κάποιο από τα Μέγαρα ή σε κάποιο από τα θέατρα, είτε αυτό Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή για να μπορέσει.
0: Λογικό, να βγει. Για να ταξιδέψει έτσι, αυτούς τουλάχιστον, ναι. Πόσο σε ευχαριστώ που σήμερα είσαι κοντά μας και χάρηκα πολύ που τα ξαναείπε μετά από καιρό. Θα ξανανταμώσουμε. Άνω τελεία βάζουμε.
1: Οπωσδήποτε. Χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Και εγώ, Ελένη Τσαλικόπουλου. Σε ευχαριστώ για όσα έχεις μας χαρίσει μέχρι τώρα, για τη φιλία σου, για τα πάντα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η Ελένη Τσαλικόπουλου. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, είναι λίγο πραγματικά. Ζευγαρώνουν οι λεύκες. Μαρία Παπαγεωργίου.

μια απίστευτη σύμπραξη της Ελένης Αλιγοπούλου με μια άλλη δημιουργό, την αγαπημένη Μαρία Παπαγεωργίου. Ζευγαρώνουν οι λεύκες και η ίδια η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ελληνίτσα μας, έτσι την ξέρουμε εμείς, έτσι τη λέγαμε από παλιά και έτσι την αποκαλώ πολλές περιπτώσεων. Από τα πρώτα της μας είπε και η ίδια λίγο πριν για αυτό το άλμπουμ της, Σταθμός στην πορεία της, 1987, ένα τραγούδι του Γιώργου Ζήκα. Σε μια άλλη διασκευή εδώ, ναι.

Νωρίτερα κουβεντιάσαμε με την Ελένη Τσελιγοπούλου και για αυτό το υπέροχο άλμπουμ, για το δικό της Απόστολου Καλδάρα. Ένα μικρό απόσπασμα. Ευτυχία Παπαγιονοπούλου, Απόστολος Καλδάρας.

Αύριο θα ταξιδέψουμε πριν από τον έρωτα. Μαζί μας θα είναι η Σαλίνα Γαβαλά, η αγαπημένη. Και για το κλείσιμο, από το Reunion βέβαια, δεν μπορώ να σε ξεχάσω, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστας Λιβαδάς. Στον ήχο ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Κερλίδης. Μια υγεία, να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν ευρήματα ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παρανόμως ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, τόνισε χαρακτηριστικά. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διηλιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 μέχρι 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηλιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όμως και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια όπως τάζει η αντιπολίτευση, τόνισε. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Προτείναμε πρόσθεση μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχτεί η αθότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητα, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημείωσε το Πασόκ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η πρόεδρος Ζωή Κωνσταντοπούλου που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
7: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
8: The Gidot Festival!
6: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
8: Και άπειρο παιχνίδι!
7: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
8: Εισιτήρια more.com.
6: Πληροφορίες gidot.gr.
8: Θα είσαι και εσύ εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι για σένα, Απόστολε Κοσμόγλου, το ξέρεις. Rose Tattoo, Dropkick Murphys, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη στην παρέα μου εδώ στο Viber είναι και ο φίλος μου, ο Νίκος. Ελάτε στην παρέα μας και δεν θα χάσετε. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας, 5 με 7. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο, λίγο πολύ τα λέμε όλα, κυρίως ακούμε πολύ και καλή μουσική. Και αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα της 3ης, 29 του Σεπτέμβρη. Αποχαιρετάμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη, υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο. Γενικά είναι αυτή η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Ξεκινάς με μπουφάν, φοράς κάλτσα, τη βγάζεις κατά τη διάρκεια της μέρας την κάλτσα, βάζεις το κοντομάνικο το μεσημέρι. Μετά το απογευματόβραδο αρχίζεις πάλι και κρυώνεις, ξαναβάζεις την κάλτσα. Αλλά είπαμε κάλτσα με σανδάλι μαζί. Ακόμα καλύτερο. Με κρόξ. Αυτό, ναι. Ή με καλοκαιρινή παντούφλα, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πιστέψτε με, δεν θέλω καθόλου μα καθόλου να πετάω φαγητό. Δηλαδή, ακόμα και μία γουλιά γάλα, ρε παιδί μου, να έχει μείνει και να είναι ξυνισμένο, θα το πιω. Δεν θέλω καθόλου. Επίσης Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και τέλος Εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά εδώ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, αν κάνω έτσι γρήγορα ένα έτσι, μάτι, ένα βλέφαρο, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Μία μικρή παραφωνία βρέπω εκεί στη Μοναστηρίου, κατά τα άλλα είμαστε εντάξει. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί, στη καλύτερη reporters 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Τρέχουμε τώρα, Within Temptation και Faster και φύγαμε και ελάτε εδώ στο Άκου να δεις.

Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου τη Μαρία που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εύχομαι γρήγορα ανάρρωση, καλή ανάρρωση και όλα περαστικά να είναι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε εσείς, στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Ευελπιστώ αυτή τη στιγμή ότι είτε σιγά σιγά χαλαρώνετε, δηλαδή πέφτουν σιγά σιγά οι ρυθμοί. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από τις εργασίες σας, είστε στο σπίτι ή αυτή τη στιγμή ακόμα καλύτερα σε μία βόλτα. Εντάξει, η παραλία λίγο σιγά σιγά νομίζω ότι την αποχαιρετάμε και τα μπάνια στη θάλασσα, εγώ τουλάχιστον, διότι θεωρώ ότι την Κυριακή που πέρασε έκανα το τελευταίο μπάνιο για το καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, πάμε τώρα, μια και είπαμε για τα του καιρού, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια βλέπω και για αύριο Τετάρτη, δηλαδή πάλι έχουμε 15 με 24 βαθμούς Κελσίου και κάποιες νεφώσεις. Ο Οκτώβρης από την άλλη, που είναι πρώτο πυλών, έρχεται με φθινοπορεινή διάθεση, με διαδοχικές διαταραχές. Σύμφωνα με την 15ήμερη προοπτική που παρουσιάζει ο Θοδωρής ο Κολυδάς, το επόμενο διάστημα αναμένεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια, καθώς διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάζουν κατά διαστήματα τις διάφορες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και η Πελοπόννησος, αλλά γενικά σου λέει ότι θα είναι ο καιρός φθινοπορεινός. Σόπα. Οκτώβριο είναι, φθινόπορο έχουμε, φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός. Δηλαδή, παρελθόν οι υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι πολλούς που ίσα-ίσα αρχίζουν και χαίρονται και μετράνε και αντίστροφα, αν θέλετε, σιγά-σιγά για τα Χριστούγεννα, για πολλούς είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, αυτό το χουχούλιασμα. Βέβαια, αυτό το ότι δεν ξέρεις τι να φορέσεις λίγο εμένα με εκνευρίζει, γιατί είναι η ντουλάπα ό,τι να είναι. Ανακατεμένα τα πάντα όλα. Χειμωνιάτικα, φθινοπορεινά. Όχι χειμωνιάτικα. Φθινοπορεινά, καλοκαιρινά, ό,τι θέλεις. Εν πάση περιπτώσει, και το παπούτσι είναι επίσης ένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά, γιατί μπορεί να φορέσεις από παντόφλα μέχρι και μπότα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Evanescence μουσικά, οι οποίοι πραγματοποιούν τη μεγάλη τους παγκόσμια περιοδία τώρα μέσα στο 2026. Η περιοδία τους φυσικά υποστηρίζει την κυκλοφορία του έκτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Sanctuary, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο του 2026. Η ευρωπαϊκή τους περιοδία περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις όπως Λονδίνο, Παρίσι, Μόναχο, Ζυρίχη, Λισαβόνα, όχι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Επόμενη σταθμή και φινάλε της περιοδίας των Evanescence είναι τον Οκτώβριο τώρα του 2026. 24 και 26 του Οκτώβρη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Γι' αυτό με λέει γιαλατζίροκου ο Βασίλης που έχω αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική γραμμή από την Καβάλα, διότι ακούω Evanescence, Βασίλη, γι' αυτό όμως ευτυχώς υπάρχεις εσύ με τις υπέροχες μουσικές σου επιλογές, παύλα προτάσεις, ιδιαίτερα γύρω από την δίσκο μουσική, για όσους λέει ξέρουν από δίσκο και όχι μόνο, και φυσικά για όσους αγαπάνε. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της R3, πάρα πολύ ωραία. Miami Vice, δεν ξέρω αν θυμάστε, από τα μικράτα μας, από τα νιάτα μας, από το 1984 μας έρχεται. 5 σεζόν ήταν τότε, είχε βγει και μία ταινία μετά, αλλά δεν ήταν. Πολύ φλόρι ήταν σε σχέση τώρα με τους original, θεωρώ εγώ πάντα. Λοιπόν, να σας πούμε, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ότι σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη, εκδικητική, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του συγκεκριμένου εργαζόμενου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης απολύθηκε την 3η, 22 του Σεπτέμβρη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας. Του τέστην, λοιπόν, τετράωρη στάση εργασίας αύριο από εργαζόμενους του Μετρό. Με τον Τζόνσον, που ήταν ο ένας εκ των δύο από τους Miami Vice, και ο άλλος ήταν ο Φίλιπ Μίχαελ Τόμας, νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε με τον Τζόνσον και Heartbeat σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη σφράγισή της. Εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου εντοπίστηκαν μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση των Ντεμπών. Στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές των καυσίμων. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Δέκτο έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah. We are an American band, μας λένε οι Grand Funk Railroad, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1948, 29 του Σεπτέμβρη, γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, βασικός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος των Grand Funk Railroad, ο Mark Farner, ή τη σβήνει τα 78 κεράκια, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969 και παρέμεινε μαζί τους μέχρι και την πρώτη τους διάλυση το 1976. Και άκου να δεις τώρα, οποία σύμπτωση, σαν σήμερα το 1973, σας πάμε έτσι στο παρελθόν, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Grand Funk Railroad με το τραγούδι We Are An American Band, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που κυκλοφόρησε το 1973. Είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εμείς εδώ, έτσι για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Μεταδίδουμε τραγούδια από εκείνες τις δεκαετίες που αγαπήσαμε, περισσότερο 70s, 80s και 90s. Μετά από τις 6 και μετά, φτάνουμε και στα zeros και στα πιο πρόσφατα φυσικά άσματα. Αν βγούμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι στα κόκκινα είναι μόνο λίγο εκεί στην Τσιμισκή, βλέπω έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, περιφερειακός, βαίνουμε καλώς, 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έτσι θα είναι ο καιρός, περίπου όμοιος θα είναι και αύριο Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, σιγά σιγά βέβαια, είπαμε χαλαρώνουμε σιγά σιγά ρυθμούς όσο πέφτουν οι ώρες και φτάνουμε σιγά σιγά στο απογευματόβραδο. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, όχι από Kylie Minogue, αλλά το original.

να καλησπέρισω στην παρέα του Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τρίτης 29 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, αποχαιρετάμε σιγά σιγά τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά, τη φίλη μου τη Σοφία, το Βασίλη, είπαμε, μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Φυσικά έχω ετοιμάσει ήδη την παραγγελιά σου. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε λίγο να ομορφύνουμε αυτή την πόλη, αυτό το γκρίζο της πόλης, και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι με το γεγονός ότι διαβάζω ότι 59, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 59 mural artists έτοιμοι για νέες τοιχογραφίες στην πόλη φυσικά της Θεσσαλονίκης, με θεματολογία από τον πολιτισμό, από τον κινηματογράφο, αλλά και από τα vibes και την προσωπικότητα που βγάζει αυτή η πόλη στον κάθε ένα από εμάς. Μία δεξαμενή λοιπόν με 59 mural artists δημιουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας το δρόμο για μία σειρά τοιχογραφιών σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Οι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου και μάλιστα κατέθεσαν το πορτοφόλιό τους, τις ιδέες τους, το έργο τους. Είναι έτοιμοι να πάρουν μέρος σε δράσεις δημόσιας τέχνης, να γεννήσουν καινούργια σχέδια και εικόνες και έτσι να μας υποχρεώσουν, και πολύ καλώς θα κάνουν, να σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά. Γιατί πολλές φορές εκεί που περπατάς, άμα τελικά μέσα στην πόλη σου, την ίδια την πόλη που έχεις μεγαλώσει και έχεις γεννηθεί κτλ. Και αν υψώσεις το βλέμμα ψηλά, καμιά φορά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλη πόλη. Πόσο μάλλον όταν κοσμείται από ωραίες τοιχογραφίες. Περιμέναμε, λέει, συμμετοχή στο κάλεσμα του Δήμου, ωστόσο ο τελικός αριθμός των mural artists πέρασε κάθε προσδοκία. Πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει να διαβάζουμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Θα συνεχίσω τώρα με το I Heard It Through the Grapevine, διότι σαν σήμερα, το 1967, η Gladys Knight and the Pips κυκλοφορούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Είχε πρωτοηχογραφηθεί βέβαια από του Smokey Robinson and the Miracles το 1966, αλλά η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι γνώρισε επιτυχία όταν το τραγούδισε ο Marvin Gaye το 1968.

Άκου να δεις, ήταν 102 απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη και μπορεί να αναπολούμε και να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε τις φωτογραφίες από το καλοκαιράκι που πέρασε, έτσι να βλέπουμε το άλμπουμ των διακοπών μας και ήδη να σκεφτόμαστε πολλοί από εμάς πού θα πάμε, ποιος θα είναι ο επόμενος τέλος πάντων προορισμός ή αν καταφέρουμε εκείνο το πρώτο τριήμερο που μας έρχεται η επόμενη αργία του 28 Οκτωβρίου να καταφέρουμε να πάμε κάπου. Και αν με ρωτάς ποιοι είναι οι 10 πιο ευτυχισμένοι προορισμοί διακοπών στον κόσμο, εγώ θα σου τους πω. Στην πρώτη θέση πάντως βρίσκεται η Λισαβόνα. Αναδεικνύεται στον πιο ευτυχισμένο προορισμό διακοπών στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα του γνωστού διεθνούς μέσου Time Out και τον δείκτη του bookretreats.com, ο οποίος αξιολόγησε 47 προορισμούς διεθνώς με βάση παράγοντες που συνδέονται επιστημονικά, πάντα με την ευεξία, γιατί μιλάμε για τους ευτυχισμένους προορισμούς, και την καλή διάθεση. Η πορτογαλική λοιπόν πρωτεύουσα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, γιατί σου λέει συνδυάζει υψηλές επιδόσεις σε αρκετούς από τους παράγοντες που εξετάζει αυτός ο δείκτης. Συγκεκριμένα σχεδόν το 10% των εστιατορίων της Λισαβόνας κατατάσσονται στην κατηγορία των μέσα εισαγωγικά υγιεινών. Αν με ρωτάς τώρα αν υπάρχει μέσα σε αυτή τη λίστα μια ελληνική πόλη, θα σου πω ότι είναι η Αθήνα στην τέταρτη θέση, και για να πούμε την πρώτη δεκάδα του Holiday Happiness, στην πρώτη θέση όπως σας προαναφέραμε είναι η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, στη δεύτερη θέση Ελσίνκη Φιλανδία, τρίτο Ορλάντο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τέταρτη Αθήνα στην Ελλάδα, πέμπτη Φιγουράρι το Ενδιβούργο, υπέροχο Ενδιβούργο στη Σκωτία, έκτη Μαδρίτη και άλλη Ισπανική στην Ισπανία, η Βιέννη φυσικά στην 7η θέση στην Αυστρία, η Βουδαπέστη επίσης στην Ουγγαρία, το Όσλο στην Νορβηγία και κλείνει η δεκάδα με το Βίλνιους στη Λιθουανία. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει να έχω πάει στους 5 από τους 10 αυτούς προορισμούς. Αλλά πάντα θέλεις να ταξιδεύεις και πάντα θέλεις να κάνεις και κάτι παραπάνω και διαφορετικό, γιατί σαν τα ταξίδια δεν έχει. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Τζέρι Λι Λούις, διότι είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1935, 29 του Σεπτέμβρη. Αμερικανός rock and roll πιανίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή 28 Οκτώβρη του 2022. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Τζέρι Λι Λούις άρχισε να μαθαίνει μουσική από πολύ μικρός και οι γονείς του μάλιστα για να του αγοράσουν πιάνο έβαλαν υποθήκη το σπίτι τους. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρή ηλικία. Φυσικά έγινε γνωστός με το Great Balls of Fire. Το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού Great Balls of Fire τιμήθηκε το 1988 με το βραβείο Grammy Hall of Fame, που δίνεται σε ηχογραφήματα που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ζωής και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής. This grace is great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This world is fine. This grace is great balls of fire.

best, that's the best. Άρχισε να ψυχαλίζει και εδώ στο κέντρο, αλλά και εκεί στη Μενεμένη, μου λέει ο φίλος μου ο Στάθης, reporters, λέει, του δρόμου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ψυχαλίζει και εδώ στο κέντρο της πόλης που βρισκόμαστε στην Αγγελάκη και γενικότερα στο κέντρο. Και φυσικά την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Νατάσα, η οποία μου λέει, έστω και αργοπορημένα, αφιερωμένο σε σένα, λέει, κοριτσάρα μου γλυκιά, και τα πιο όμορφα τραγούδια και φυσικά τους χαιρετισμούς στην Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Έναν άνθρωπο, λέει, να μας καταλαβαίνει όπως η Google που γράφεις Γιοφτόμπε και σε πετάει κατευθείαν στο YouTube. Αυτό, λέει, θέλουμε όλοι στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης και στη Μενεμένη, από ό,τι μας λέει ο φίλος μας ο Στάθης και τον ευχαριστούμε. Και όπως καταλαβαίνετε, αμέσως μόλις αρχίζει και βρέχει, αυξάνεται λίγο και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα που σάρωσε στα MTV Video Music Awards, αυτή τη στιγμή θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Νάτι και η Αθηνά ψυχαλάει, μου λέει, και στην Καλαμαριά. Άρα ψυχαλάει γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Ή όπως είπε ο φίλος μου Απόστολος, βρέχει στη φτώχο γειτονιά. Λοιπόν, οδεύουμε με Live to Tell, γιατί εμένα αυτή η Μαντόνα μου αρέσει, τον 80's. Φτάνουμε 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Όπως είπε, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του ιατρικού.

0: Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Ευετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Λίγο πριν από το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με τη συνδρομή της αστυνομίας και υπό εισαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμι με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. «Θα αποδειχτεί η αθότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το Πασόκ. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, πάνω από τα 106 δολάρια το μπαρέλι το Brent. Αύριο αναμένονται τα πρώτα μέτρα της στήριξης για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διελιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 μέχρι 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τη διελιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όσον αφορά τα κινητά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κατάθεση νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και η οποία δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, έλαβε ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός, φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Έαντα Παναγίας Πρίνου στο γήπεδο της Παναγίας. Στάση εργασία στο μετρό της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από 1 μέχρι 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου, απαιτώντας την ανάκλησή της, ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις και το λάθος για να πας και στο σωστό. Λοιπόν, η Μικρό, μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές μπάντες της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, επιστρέφουν στον πολυχώρο WE, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή την Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, για μία βραδιά γεμάτη synth-pop, ηλεκτρόνικα, χορό, τραγούδια που έχουν αφήσει, αν μη τι άλλο, το αποτύπωμά του στο ελληνικό εναλλακτικό τραγούδι. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 2 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στον πολυχώρο WE, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Δέω να σημειώσω ότι μετά από μία δεκαετία περίπου παύσης, οι Μικρό επέστρεψαν το 2024 με το άλμπουμ τους Super Heroes και μία σειρά εμφανίσεων που επιβεβαίωσαν πως η χημεία τους παραμένει αναλύωτη. Μάλιστα, το τραγούδι Αυτή η Πόλη, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, συνεχίζει να παίζει και σε playlist και σε dance floor και γενικότερα σε όλες τις συναυλίες. Μικρό, λοιπόν, που μας θυμίζουν τα νιάτα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, ενδεχομένως και εμείς να σας θυμίζουμε τα νιάτα σας, διότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής παίζουμε παλαιότερα τραγούδια. Είπαμε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έρθουμε και πιο κοντά στο σήμερα όσο μπορούμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο ψυχαλίζει και στο κέντρο της πόλης, αλλά όπως είπε και η φίλη μου η Αθηνά, και εκεί ανατολικά στην Καλαμαριά, του τέστην αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στην Μητροπόλεως, στην Τζιμισκή, στην Εγνατία και από ό,τι βλέπω και λίγο στη Δελφόν. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Να σας επισημάνουμε, πολύ σωστά όπως είπε ο φίλος μου Απόστολος, ότι σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, από τη 1 το μεσημέρι έως και στις 5 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι του Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει δηλαδή μετρό, αυτό θα λειτουργεί κανονικά. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική. Let me be your fantasy, αφήστε μας να γίνουμε η φαντασία σας, η φαντασίωση, όχι η φαντασία σας. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228.

Άκου να δεις, εδώ είμαστε, season 6, έκτη σεζόν, πάρα πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην παρέα σας και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η σεζόν. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης, φθινοπορεινό απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη, διότι έχει την ψυχάλα του, έχει αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα ξαναματαβρέξει, σύμφωνα με το κινητό μου δεν θα ξαναματαβρέξει, να ξέρετε να γνωρίζετε, αλλά ο καιρός όπως και η κίνηση είναι απρόβλεπτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μιας και είπα για κίνηση, άμα βγω στους δρόμους της πόλης, θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στην Αγίων Πάντων για κάποιο λόγο. Επίσης θα αντιμετωπίσω λίγο πρόβλημα στο κέντρο της πόλης, διότι εφημοτυπικά, οπότε ψυχαλάει που λέει και φίλη μου η Αθηνά, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα διαφορετική και λίγο βλέπω στα κόκκινα είναι η Παπάφη και η Μιχαήλ Ψελού. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζονται και οι εργασίες στην Λεωφόρο Βασιλής Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε εκεί και εκεί υπάρχει έτσι μία κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κατά τα άλλα είπαμε, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάλι με 90s, διότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε σε ηλικία 59 ετών ο Αμερικανός ράπερ Coolio, γνωστός φυσικά για το εμβληματικό τραγούδι Gangsta's Paradise. Το πραγματικό του όνομα ήταν Artis Leon Ivy Jr. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική τη δεκαετία των 80's του 1980, αλλά έγραψε ιστορία το 1995 με το hit φυσικά, το Gangsta's Paradise, που νομίζω ότι το γνωρίζετε όλοι. Για το τραγούδι αυτό, το οποίο ακούγεται και στην ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Michelle Pfeiffer, ο μουσικός έλαβε βραβείο Grammy. Κατά την καριέρα του δε, που μετρούσε 4 δεκαετίες, ηχογράφησε 8 albums και κέρδισε επίσης 3 βραβεία MTV Video Music Awards, καθώς σας μιλούσαμε για αυτά και χθες, διότι έλαβαν χώρα και σας λέγαμε ότι η Madonna και η Taylor Swift ήταν κυρίαρχες, αλλά επίσης είχε κερδίσει ο Coolio και ένα American Music Award. Οπότε για τη συνέχεια πάμε στα 90s, πάμε στο Dangerous Minds με την υπέροχη Michelle Pfeiffer στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 μέρες λειτουργίας η MedWatch σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στο εδόλιο του Δικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Γοραστό και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των Ντεμπών. Αύριο θα ανακοινωθούν τα πρώτα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του γιατρίου και στο κινητό του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής Ελλήνων του εξωτερικού στα ΕΗ. Στάση εργασίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζομένου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εντάξει, μας έφτιαξε τη διάθεση. Φυσικά ο Βασίλης κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Σκάς, σκάς, σκάσε σου. Θυμηθήκαμε εμείς τα παιδικά πάρτι. Αυτό και τα παπάκια στο νερό. Αυτό θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Και όπως λέει και ο φίλος ο Βασίλης, έτσι, για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν όμως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα, φθινοπωρινό απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Και επειδή γύρω μας είναι όλα λίγο μαύρα, θα ντύσουμε λίγο καιρό. Θα πάω στη Ριάννα που μπορεί ναι, με, να έχει κατακτήσει τη σκηνή, τον κόσμο της μόδας, της ομορφιάς, της οθόνης, της μεγάλης οθόνης, της μικρής οθόνης, της μεσαίας οθόνης αν θέλετε, όμως την καθημερινότητά της απολαμβάνει περισσότερο από οτιδήποτε το ρόλο της ως μητέρα. Η 38χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο με την ενός έτους κόρη της, τη Rocky Iris Myers. Εντάξει, οκ. Okay. Την οποία απέκτησε με τον A$AP Rocky. Η μικρή Rocky, λοιπόν, για να μην πω όλο αυτό το πράγμα, έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής της στις 13 του Σεπτέμβρη και η Ριάννα θέλησε να μοιραστεί, εννοείται, με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές, από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της κόρης της. Σε ένα βίντεο, μάλιστα, η μικρή κάθεται στο παιδικό της καρεκλάκι, φοράει μια μεγάλη μαύρη περούκα και προκαλεί, εννοείται, τον γέλοντα στους παρευρισκόμενους. Σε άλλο πάλι στιγμιότυπο, η Rocky εμφανίζεται με ροζ ρόλι στα μαλλιά. Ενώ σε ένα ακόμη από τα στιγμιότυπα φαίνεται να εξερευνά τον κόσμο της ομορφιάς και η ίδια στην ανάρτησή της η Ριάννα συνοδεύει όλα αυτά με φυσικά χιουμοριστική διάθεση και λέγοντας ποιος με άφησε να κάνω κόρη, διότι θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει και άλλους δύο γιους που προηγούνται της κόρης. Πάρα πολύ ωραίες οικογενειακές στιγμές που αν δεν τις μοιραστεί στο διαδίκτυο θα έρθει ο καλικάντζαρος των Χριστουγέννων και θα σε φάει. Λοιπόν, σας θέλουμε στην παρέα μας, έως τις 7 εδώ θα είμαστε. Έχουμε λίγο, είπαμε, φθινοπωρινό καιρό, μια ψυχαλίτσα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, η οποία πάει να εξαφανιστεί αλλά ξανάρχεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. 2-3-13-3-3-8-4-20 και φυσικά για τα μηνύματα σας στο Viber 6930 078 228 και φυσικά θα ακούσουμε Ριάννα και I Love The Way You Lie για τη συνέχεια.

και η Florence and the Machine εμφανίστηκαν ως headliners στην πρώτη μέρα του Eject Festival 2026 στη χώρα μας, στις 14 Ιουλίου του 2026 στο Telecom Center Athens στο ΟΑΚΑ, και μετά ήρθε η Άννα η Βύση. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, αυτό το φθινοπορεινό απογευματόβραδο της 3ης 29 του Σεπτέμβρη. Ήδη από τις 8 του Σεπτέμβρη ως και στις 14 Οκτωβρίου, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Ακύρα Κουρασάβα με τίτλο «Στα βήματα ενός θρύλου». Πρόκειται για 11 ταινίες από διαφορετικές περιόδους της φιλμογραφίας του, δίνοντας έπειτα από δεκαετίες στο κοινό της Θεσσαλονίκης τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσει ή, αν θέλετε, να ξαναγνωρίσει μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της 7ης τέχνης, εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στη μεγάλη οθόνη. Η διοργάνωση δε αυτή συμπίπτει με μια ιδιαίτερη χρονιά για την παρουσία της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Ιαπωνία ήταν η τιμόμενη χώρα στην επετειακή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν, 3η 29 του μήνα, στις 9:45, μπορείτε να δείτε τα όνειρα ή, αν θέλετε, dreams από το 1990. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τον αγαπημένο μου τον Μάικλ Κινουανούκα, διότι έχει ανακοινώσει ήδη το νέο του άλμπουμ, το νέο του δίσκο, ο οποίος φέρει τον τίτλο Fudge, θα κυκλοφορήσει τώρα στις 23 του Οκτώβρη. Μάλιστα, πρόκειται για το 5ο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια υποτιθέμενα, λέμε τώρα, ψυχεδελική, σου λέει, soul διάθεση. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ταμπέλες. Είναι η πρώτη φορά, μάλιστα, από το 2012 και τον ντεμπούτο του, που ο Κιουανούκα αναλαμβάνει ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό και την παραγωγή. 12 τραγούδια, σου λέει, και μάλιστα γράφτηκε αυτό το άλμπουμ την ίδια περίοδο με το προηγούμενο του άλμπουμ, το Small Changes, από το 2024. Σας είχαμε πει ότι ο ίδιος υπέστηκε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο πρόσφατα, αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή αναρρώνει και είναι καλά, οπότε γι' αυτό καθυστερεί και τις ζωντανές του εμφανίσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Μάικλ Κιουανούκα, αν το πω ποτέ σωστά αυτό, κάτι θα κάνω, και το Small Changes.

Small changes, διότι όλοι χρειαζόμαστε μικρές αλλαγές για να μορφύνουμε τη ζωή μας και δει την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, χρόνια του πολλά. Γενέθλια έχει ο Σωκράτης ο Μάλαμας. Γεννήθηκε στις 29 του Σεπτέμβρη του 1957. Σβήνει τα 69 κυράκια σήμερα. Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Γεννήθηκε εδώ στη Σικιά, στη Χαλκιδική. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική σε ηλικία μόλις 13 ετών, όταν αγόρασε και την πρώτη του κιθάρα και στα 17 του χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στο Μακεδονικό 2 Θεσσαλονίκης. Εκεί παρακολουθούσα και εγώ μαθήματα, αλλά επειδή είμαι λίγο πιο μικρή, μάλλον γι' αυτό δεν τον πρόλαβα. Υπήρξε κιθαρίστα στην μπάντα του Νίκου Παπάζουγλου, αλλά αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα, ηχογραφώντας τότε στη δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Δημοφιλή τραγουδία με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού. Αν και θα ξαναπώ ότι δεν μου αρέσουν έτσι οι ταμπέλες και οι ετικέτες, έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, με Λίνα Κανά, Θανάση Παπακοσταντίνου, Χαρούλα Αλεξίου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Νίκο Χαλβατζή και άλλους. Του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας εδώ, έτσι, η σύσσωμη παρέα του Αγατών 2 τα καλύτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει συντροφεύσει και ο Σωκράτης Μάλαμας, άσχετα αν εμείς ασχολούμαστε περισσότερο σαν εκπομπή με το ξένο τραγούδι, αλλά και μερικά τραγούδια του Σωκράτη Μάλαμα, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με έχουν συντροφεύσει σε πάρα πολλές προσωπικές στιγμές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Απόστολο τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δει Season 6 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν ψυχαλίζει εδώ στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο λίγο αυξημένη κίνηση το κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας απασχολεί. Να προσέχετε πάρα πολύ. Σας αφιερώνουμε και για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής το τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Σωκράτη Μάλαμα, την πρίγκιπεσσα. Εσύ και ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εσείς έχετε πολλά κοινά τελικά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με την πριγκιπέσσα και θα σας εσύ και ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Εσείς έχετε πολλά κοινά τελικά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με την πριγκιπέσσα και

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέστημες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος των ισχυρισμών για να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Την παρέμβαση της Αγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από

0: τους υπεύθυνους της κλινικής. Δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Παράλληλα ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με τη συνδρομή της αστυνομίας και υποσαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια, χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή ή κάποια επιχείρηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ρεοκάστρου. Στο εδόλιο του Δικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη δικαστική έρευνα που αφορά τον τότε αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίος επίσης ελέγχεται ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μετά τη σχετική άδεια της Βουλής. «Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα αποδειχθεί η αθωότητά μου», δήλωσε με ανάρτηση ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κυριολευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα $106 το βαρέλι των Brent. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συναντρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θετικά εισηγείται ο εισαγγελέας για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όσον αφορά τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και το κινητό του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 6 κινητά τηλέφωνα, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB που κατασχέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κατάθεση νοσηλεύθερια που ήταν παρούσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή και δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλαβε ο ανακριτής. Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά» και επικράτησε πανικός. Φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας. Στάση εργασίας έχουμε στο μετρό Θεσσαλονίκης αύριο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω απέλησης εργαζομένου απαιτώντας την ανάκλησή της όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και άρμη θα πνέουν μεταβλητή έως 4 από φόρο. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας «Say Chess».
2: «Say Chess».
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Για να καταλάβουμε τον σημερινό μας καλεσμένο και το έργο του, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ανθρώπων του πολιτισμού και του μπολιτισμού με μη. Χρειάστηκαν χρόνια για να βρούμε έναν σωστό όρο που θα πήγαινε Γάντι στους δήθεν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που, πίνοντας ποτό σε ποτήρι τυλιγμένο με χαρτοπετσέτα, κοιτούν, αλλά δεν καταλαβαίνουν γρή από έναν πίνακα. Για παράδειγμα, του Μικελάνζελο Μποναρούτη. Ξημεροβραδιάζονται σε όπερες και θεατρικές παραστάσεις. Αλλά άμα τους ρωτήσεις ο Αρλεχίνο του Γκολντόνι πόσους υπηρέτες είχε, θα σου πούν 11. Παρ' όλα αυτά, ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φωτογράφος της εκδήλωσης. Στους αγώνες και στις θυσίες είναι πάντα αλλαγή. Αλλά στο κουβεντολόι, κάποτε και στο Facebook τώρα, λαλίστατη. Η χειρότερη στιγμή τους είναι το μέλλον, που ποτέ δεν τους δικαιώνει. Ρίχνουν εύκολα στην πυρά κάποιον ή απογειώνουν κάποιον άλλον, αλλά τα πράγματα 10 στις 10 φορές έρχονται ανάποδα. Οι καλλιτέχνες τους οποίους ποντάρουν, δημοσιοσχετίστες ολκής, δεν ξέρουν ούτε καν πως πιάνεται το πινέλο. Αλλά θα μου πείτε, χρειάζεται? Άμα έχεις 10 κυρίες με αμπέχονο και ένα δημοσιογράφο που σε αβατζάρει, σώθηκες. Στον αντίποδα βρίσκονται οι πραγματικοί άνθρωποι του πολιτισμού. Αν κάτσουν κάτω από τον ίδιο πίνακα, κάτω από τον οποίο είχαν κάτσει νωρίτερα οι του πολιτισμού, μπορούν να σας πούν σε ποιο τέταρτό του ο Μικελάντζελο ήταν άρρωστος, σε ποιο ήταν θυμωμένος και σε ποιο χαρούμενος. Δεν θα στο πούν από μόνοι τους όμως, διότι δεν κάνουν επίδειξη. Αν τους ρωτήσεις όμως, είναι πάντα πρόθυμοι να σου εξηγήσουν. Δεν ενθουσιάζονται, ούτε απογοητεύονται. Γνωρίζουν πως η τέχνη είναι σαν την Επανάσταση. Τίποτα δεν ξεσπά αν δεν οριμάσουν οι συνθήκες. Ακόμη και το απότομο το αντιμετωπίζουν με στοικότητα και περιμένουν τη δικαίωση ή την απόρριψη του χρόνου. Οι καλλιτέχνες αυτού του κόσμου ξέρουν πως η προοπτική είναι υπόθεση 2 και μόνο 2 γραμμών, που πρέπει να τις κοιτάς στο βάθος του δρόμου και να μην φοβάσει μην ενωθούν, διότι ποτέ οι 2 άκρες ενός δρόμου δεν ενώθηκαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM, Θανάσης Βικόπουλος πάντα στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Γιώργος Χατζινάκος. Θα πέσουν πολλά φιλιά σήμερα. Γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Then He Kissed Me» και «Τότε με φίλησε». Ένα ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, στην οποία θα βρεθούμε, ή μάλλον και σε αυτήν θα βρεθούμε, από τις Crystals, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1963 σε στίχους και μουσική των Phil Spector, Al Greenwich και Jeff Barry. Καλλιτέχνης με προσωπική στάση και έναν ασυνείδητο, θα λέγαμε, κομψότατο μηδενισμό, ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο υπέροχος Roy Lichtenstein. Κινήθηκε στο όριο της ηρωνίας, αλλά δεν το ξεπέρασε ποτέ. Κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στα καλλιτεχνικά στέκια της Νέας Υόρκης με τα έργα του, τα οποία είχαν αναφορά στα κόμιξ και τη λαϊκή κουλτούρα. Όταν το 1961 παρουσιάστηκε το έργο του Luke Mickey, η κριτική τέχνης και διάφοροι άνθρωποι του πολιτισμού, με μη μπροστά, να που χρειάστηκε η εισαγωγή μας, ξύνησαν τα μούτρα τους και το περιοδικό Life αναρωτήθηκε: ο Roy Lichtenstein είναι άραγε ο χειρότερος ζωγράφος του κόσμου? Πολύ λάθος ερώτημα από ένα περιοδικό που, αμή τι άλλο, είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί πως ο κόσμος τότε βρισκόταν στο μετέχνιο μιας εποχής, στην οποία η σκηνή της τέχνης εγκατέλειπε τον αμερικάνικο εξπρεσιονισμό για να εξερευνήσει άλλα έργα τέχνης εμπνευσμένα από τσιχλόφουσκες. Συντροφιά με την μυρωδιά του αναλώσιμου, του εφήμερου. Βέβαια, ο ίδιος ο Roy Lichtenstein, όπως αποδείχθηκε, κάθε άλλο παρά εφήμερος ήταν στο έργο του. Για σκεφτείτε το, ακόμη και σήμερα μιλάμε για αυτόν και τον καρεμούμε πολύ στα δωματιά μας. Ευτυχώς βέβαια, διότι αυτό μεταξύ άλλων αποδεικνύει πως κάθε άλλο παρά ο χειρότερος ζωγράφος του κόσμου ήταν. Ο Roy Lichtenstein γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη, γόνος μιας οικογένειας με γερμανοεβραϊκή καταγωγή. Μεγάλωσε στη βορειοδυτική πλευρά του Μανχάταν με τον πατέρα του Μίλτον, ο οποίος ήταν κτήματο μεσίτης, τη μητέρα του την Βεατρίκη, η οποία ήταν οικοκυρά, και την μικρότερη αδελφή του την Ρενέ. Παιδί όταν ήταν ο Lichtenstein, περνούσε το χρόνο του ακούγοντας ραδιοφωνικά προγράμματα επιστημονικής φαντασίας. Έκανε επισκέψεις στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κατασκεύαζε μοντέλα αεροπλάνων και ζωγράφιζε πολύ. Ως έφηβος, καλλιεργούσε τα καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα, παρακολουθώντας μαθήματα ακουαρέλας στη σχολή σχεδίου Parsons, και στο σχολείο, όταν βρέθηκε, έστησε και ένα γκρουπάκι τζαζ μουσικής. Το 1940 αποφασίζει να σπουδάσει καλές τέχνες στο κρατικό πανεπιστήμιο του Οχάιο. Τα μαθήματα ιστορίας της τέχνης θα τα διακόψει η τριετής θητεία από το 1943 ως το 1946 στον στρατό, σε μια κατακερματισμένη τότε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ευρώπη. Το 1949 θα είναι η χρονιά της αποφύτισής του, αλλά και του πρώτου του γάμου, με την Ιζαμπελ Βίλσον, η οποία ήταν συνιδιοκτήτρια μιας νεοϋορκέζικης γκαλερί και θα αποκτήσει μαζί της και δύο παιδιά. Η δεκαετία του 50 τον βρίσκει στο Cleveland, όπου ζωγραφίζει και διδάσκει. Την εποχή εκείνη θα αρχίσει να παγκιστρώνεται από την επιρροή του κυβισμού, να μεταπηδά στην αφηρημένη τέχνη, να επιχειρεί τις πρώτες του δειλές εξπρεσιονιστικές πινελιές. Η πρώτη του ατομική έκθεση θα φιλοξενηθεί στην γκαλερί John Heller της Νέας Υόρκης. Είναι η εποχή που η pop art έχει αρχίσει να παντρεύει στους καμβάδες της
κονσέρβες από σούπερ μάρκετς, διαφημιστικά σλόγγαν και φθηνά σύμβολα μιας ειδονικά ευτελούς καθημερινότητας, όπως έλεγαν. Μη μου πείτε πως δεν θυμάστε τι είναι η pop art. Δεν φταίει κανείς, εγώ φταίω, φίλες και φίλοι, που δεν βρήκα ακόμη έναν τρόπο να πέφτουν βροχή τα διαγωνίσματα εδώ πέρα και να αρχίσετε να περνάτε σιγά σιγά ένας-ένας με τον κηδεμόνα σας. Η pop art είναι το καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 50. Μία από τις σημαντικότερες ίσως επιδράσεις της pop art ήταν το γεγονός πως περιόρισε τη διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της εμπορικής και υψηλής τέχνης. Η pop art γεννήθηκε στο Λονδίνο κυρίως χάρη στις προσπάθειες του ζωγράφου, φωτογράφου, μακετίστα και πολλά άλλα Richard Hamilton. Η ονομασία ωστόσο pop art αποδίδεται στον Βρετανό κριτικό τέχνης Lawrence Holloway, ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο για πρώτη φορά το 1958, αλλά καθιερώθηκε μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 60, περίοδος κατά την οποία η pop art γνώρισε και την μεγαλύτερη απήχηση. Μέχρι τότε, πολύ συχνά οι pop art καλλιτέχνες αποκαλούνταν και νεοντάντα, με αναφορά στο κίνημα του νταντασμού. Από αρκετούς, ο νταντασμός θεωρείται πρόδρομος της pop art και σίγουρα αποτέλεσε ισχυρότατη επιρροή.

Το πιο μεγάλο στοίχημα σε αυτά τα πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα χρόνια που ανταμώνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι πάντοτε οι εκπομπές, τα αφιερώματα σε ανθρώπους που προέρχονται από τις εικαστικές τέχνες. Και αυτό γιατί πολύ απλά το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα. Το έχουμε πει όμως πάρα πολλές φορές ότι το ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει τη δικιά του εικόνα. Απαραίτητα στοιχεία βέβαια είναι ένας λόγος ο οποίος θα προσπαθεί να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα κάποια μηνύματα, αλλά και η μουσική, η οποία ντύνει αν θέλετε την όλη επίπλωση και όχι απλά ταξιδεύει σε εποχές, αλλά σε βοηθά να βουτάς μέσα σε πίνακες ζωγραφικής. Πίνακες ζωγραφικής αναζητούμε και μέσα από τα σημερινά μας τραγούδια, διότι και πολλά δάκρυα θα βρεθούν μπροστά μας. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το 96 Tears, 96 δάκρυα δηλαδή, από το συγκρότημα Question Mark and the Mysterians, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 66 και ήδη τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης ήταν νούμερο 1 στο Billboard των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, αλλά και στο αμερικάνικο Cass Box. Βέβαια πάντοτε ξέρουμε ότι με το που ακούτε ζωγράφος, γλύπτης κτλ. Τρέχετε στη βιβλιοθήκη, τραβάτε μια εγκυκλοπαίδεια, ανοίγετε στο όνομα, βλέπετε λίγο τα έργα να καταλαβαίνετε τι γίνεται και οι ειδικοί του διαδικτύου ήδη έχουν ανοίξει σχετικές εικόνες. Ακόμα όμως είμαστε στην pop art. Νταταϊσμός και pop art συνδέονται μεταξύ τους κυρίως μέσω της κοινής διάθεσης να προκαλέσουν και να ανυψώσουν το καθημερινό και συνηθισμένο, πού, στη θέση του αντικειμένου της τέχνης. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 η pop art άρχισε να αναπτύσσεται πλέον και στην Αμερική. Αντλούσε την έμπνευσή της από τις εικόνες της καταναλωτικής κοινωνίας και της λαϊκής κουλτούρας, κομικές ταινίες, διαφημίσεις, βιομηχανοποιημένα προϊόντα, αλλά και φωτογραφίες λαϊκών ειδόλων, συνέθεταν το κίνημα που χαρακτηρίστηκε από τον ζωγράφο, τον προαναφέραμε, Ρίτσαρντ Χάμιλτον, ως δημοφιλές, προσωρινό, χαμηλού κόστους, βιομηχανικό, νεαρό, πνευματώδες, σεξι, μαγικό, γοητευτικό και μεγάλη επιχείρηση. Κύρια χαρακτηριστικά της pop art αισθητικής αποτέλεσαν ο αυθορμητισμός, η δημιουργική υπερβολή, η ανάλαφρη διάθεση, η σάτιρα, οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις και εν γέννη η απόρριψη του παραδοσιακού. Η pop art υπηρέτησε την αποκαλούμενη μαζική κουλτούρα και συνδέθηκε με ένα είδος εμπορικής τέχνης που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο γνώρισε μεγάλη έξαρση στην Μεγάλη Βρετανία η pop μουσική, έτσι, η οποία θεωρείται συχνά αισθητικά συγγενής προς την pop art. Σε αντίθεση με πολλά προγενέστερα κινήματα της μοντέρνας τέχνης, η pop art επέδειξε αδιαφορία σε δύσκολα, δυσνόητα ή περισσότερο εγκεφαλικά θέματα, τα οποία για τους καλλιτέχνες του κινήματος αυτού θεωρούνταν προϊόντα μιας διάθεσης ελιτισμού. Ο Άντι Γουόρχολ, θα τον θυμάστε από παλαιότερο αφιέρωμά μας, ο οποίος έγινε διάσημος μέσα από τενεκεδάκια σούπας, ο Κλάιξ Όλντενσμπεργκ, ο Τόμ Βέσελμαν, ο James Rosenquist και ο Roy Lichtenstein θα συστεγαστούν για πρώτη φορά εν έτη 1962 στην γκαλερί του Sidney Janis με την μάλλον, όπως είπαν τότε και καλά είπαν, αμήχανη κατηγοριοποίηση νέοι ρεαλιστές. Ήταν κάτι καινούριο. Οι τεχνοκριτικοί άρχισαν να σειραίουν. Λογικό, έτσι. Κοντοστέκονται. Ρωτούν τι συμβαίνει. Ο Μπράιον Ντόχερτι, το New York Times, σπέβδει να χαρακτηρίσει τον Λίχτενστάιν ως έναν από τους χειρότερους καλλιτέχνες της Αμερικής. Όλοι κορόιδευαν και έκριναν πολύ σκληρά. Αλλά ο Λίο Καστέλι, κορυφαίος γκαλερίστας του κόσμου και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Έβλεπε στο Λίχτενστάιν έναν ανήσυχο και διορατικό καλλιτέχνη που μέσα στα ελαφρά πνευματικά και οπτικά όρια
που είχε ορίσει για τον εαυτό του, κατάφερνε να είναι εξόχως ποιητικός και αιχμηρός, επίκαιρος και βέβαια εμπορικός. Ο Καστέλι λοιπόν αποφασίζει να φιλοξενήσει έκθεση του Λίχτενστάιν, που σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο την απόφαση εκείνη την χαρακτήρισαν ως βελόνα που ήρθε να τρυπήσει το υπερμεγέθες μπαλόνι του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε γράψει κάποτε ο Μάικλ Κίμελμαν στο International Herald Tribune. Από την πρώτη στιγμή όλοι κατάλαβαν ότι ο Λίχτενστάιν δεν μπορούσε, αλλά κυρίως δεν ήθελε να κρύψει την αδυναμία του για την τέχνη των κόμιξ. Λέγεται μάλιστα ότι όλα ξεκίνησαν όταν σχεδίασε προστρέψην του γιού του έναν τεραστίων διαστάσεων Donald Duck. Έτσι λοιπόν, οι λαϊκές επιφυλίδες των εφημερίδων και τα εικονογραφημένα περιοδικά για ενήλικους, με ήρωες των Captain Marvel, των Superman, την Wonder Woman, συνιστούν πλέον τις μόνιμες πρώτες ύλες του Λίχτενστάιν. Ενδεικτικό της εν λόγω επιμειξίας, τα έργα του Look Mickey, I've Hooked a Big One, του 61, και το Drawing Girl, του 63, ένα καρέ κόμικ με την βυθιζόμενη ηρωίδα και το συνοδευτικό μπαλονάκι να λέει, από εκεί που βγαίνουν τα λόγια της δηλαδή, αδιαφορώ, καλύτερα να πνιγώ παρά να ζητήσω βοήθεια από τον Μπραντ. Παρόλο που στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο Λίχτενστάιν κατηγορήθηκε για αντιγραφή εικόνων από κινούμενα σχέδια, η μέθοδος του περιλάμβανε μια σημαντική μετατροπή των αρχικών εικόνων. Η έκταση αυτών των αλλαγών και το σκεπτικό του καλλιτέχνη να τις εισαγάγει αποτελούσαν για πολύ καιρό κεντρικό θέμα σε συζητήσεις για τη δουλειά του, καθώς αυτό θα έδειχνε αν πάνω απ' όλα τον ενδιέφερε να παράγει ευχάριστες καλλιτεχνικές συνθέσεις ή να σοκάρει τους θεατές του με τις φανταχτερές επιπτώσεις της pop κουλτούρας.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Τι τραγούδι ακούσαμε? Και αυτό δεν μπήκε τυχαία, φίλες και φίλοι. Ήταν το τραγούδι «Stardust», των Hoggy Carmichael και Mitchell Parish. Ένα τραγούδι του 1927, το οποίο και αν δεν τραγουδήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, θεωρείται ως ένα από τα τραγούδια το οποίο το ερμήνευσαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Να σκεφτείτε ότι βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, έτσι, το πρώτο δισκάκι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μέσα έναν στίχο, ο οποίος λέει «The melody haunts my reverie». Τον συγκεκριμένο στίχο τον παίρνει ο Ρόι Λίχτενστάιν και τον μετατρέπει σε ζωγραφικό πίνακα. Οι παρεμβάσεις του στα στερεότυπα της αμερικανικής λαϊκής κουλτούρας, από τσιχλόφουσκες μέχρι καουμπόιδες και Ινδιάνους, αποτελούν προϊόντα μιας ιδιάζουσας όσο και απλοϊκής τεχνικής. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα για το τι γινόταν. Ο Λίχτενστάιν μεγέθυνε στα όρια του Τελάρου έναν ήρωα κόμικ, τον οποιοδήποτε. Και εν συνεχεία, το περίγραμμά του το ζωγράφιζε προσεκτικά με μαύρο ή έγχρωμο μολύβι. Μέσα από τη μεγέθυνση της εικόνας αξιοποιούσε τα στίγματα, τις κουκίδες δηλαδή του τυπογραφείου, που εξασφάλιζαν ένα πλαστικά κυρίαρχο στοιχείο το οποίο παρέπεμπε στην ζωγραφική ενότητα του ποντιγισμού. Κάποια στιγμή θα τον ρωτήσουν για τις αντινομίες των έργων του και ο Λίχτενστάιν θα σπεύσει να περιγράψει μεταξύ άλλων την τέχνη του ως «αντί όλων αυτών των υπέροχων ιδεών των προγενέστερων κινημάτων που όλοι αντιλαμβάνονται στην εντέλεια». Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν απορρίπτει, έτσι, τα προγενέστερα κινήματα. Στη γλυπτική, διότι ασχολήθηκε και με την γλυπτική, εφαρμόζει λίγο πολύ ανάλογες πρακτικές. Τι κάνει? Ανακατεύει το γυαλί και τον χρωμιοχάλιβα για να σατιρίσει τις διακοσμητικές εξάρσεις του Μεσοπολέμου. Το ύφος του, παρότι pop art, όπως είπαμε, θα μπορούσαμε να πούμε πως έφτανε σε επίπεδα hard rock, χωρίς καθόλου να ενδίδει σε εξπρεσιονιστικούς ή υπερεαλιστικούς πειρασμούς, όσο κοντά και αν φαινόταν. Περιέγραψε σχεδόν όλα τα εμβληματικά πράγματα της τότε σύγχρονης Αμερικής με σκληρές και διαυγείς γραμμές, σαν φρεσκοσιδερωμένα πουκάμισα. Να δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα. Δηλωτικό από αυτήν την άποψη είναι ένα από τα πρώτα έργα του, το οποίο ανοίγει την έκθεση με τον εξής τρόπο. Προσέξτε, ένα τεράστιο πλυντήριο με τα μακριά κόκκινα γαμψά νύχια μιας γυναίκας που ρίχνει απορρυπαντικό στην υδάτινη δίνη γύρω από ένα φαλικό πύργο. Στο μπάνιο, ένα άλλο έργο του, του 1961, σε άσπρο μαύρο, είναι ξεκάθαρη η κρύα υγρασία από τα βρεγμένα πλακάκια και το πλαστικό παραβάν. Οι φίλοι του σινεμά εύκολα μπορούν να το αναγνωρίσουν. Είναι το ίδιο με εκείνο που τράβηξε μαζί της πέφτοντας η Τζάνετ Λι στο «Ψυχό» του 1960. Στο έργο «Εσωτερικό με εξωτερικό», η κίτρινη τρύπα μιας πισίνας με μια σαμπρέλα να επιπλέει πάνω στο μαύρο νερό φαίνεται μέσα από ένα θολωτό παράθυρο, μισόκλειστο από περσίδες, μέσα στο δωμάτιο, σε μια γλάστρα, ένα φυτό εσωτερικού χώρου με μαύρα φύλλα στέκει κάτω από ένα πορτρέτο πιανού του George Washington με πρόσωπο σαν γύψινη προσωπίδα. Οι συσχετισμοί και οι αλληλοχίες που το έργο δημιουργεί στο μυαλό θα έλεγε κανείς πως είναι η καλύτερη τέχνη του Λίχτενστάιν.
τα προαπαιτούμενα της λεγόμενης υψηλής τέχνης καταρρύπτονται εκ νέου από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν ο διαζευμένος πλέον Λίχτενστάιν, ο οποίος ήταν ήδη φρεσκονυφευμένος με την Ντόροθι Χέρτσκα, αφήνει τον Μίκη για να βάλει χέρι, ποιον λέτε, τον Πικάσο. Και όχι μόνο, έτσι, η πιο μεγάλη ζωγράφη του αιώνα, από τον Σεζάν και τον Μανέ, ως τον Λεζέ και τον Ματίς. Δηλαδή, τα έργα τους, όχι οι ίδιοι, περνούν στην pop art, η οποία τους δίνει μια διαφορετική διάσταση. Η γυναίκα που κλαίει, του Πικάσο, συνιστά επί σειρά ετών το νέο πάθος του νεορικέζου καλλιτέχνη. Δεν υποτιμούσαμε αυτόν τον τρόπο τον Πικάσο ή τον Μοντριάν, ούτε τον Σεζάν, ούτε τον Μονέ, ούτε κανέναν άλλον, θα πει κάποτε ο ίδιος ο Λίχτενστάιν. Νομίζω πως αυτό που έκανε στην πραγματικότητα ήταν να δω τον Πικάσο υπό το πρίσμα ενός ηλίθιου και να δημιουργήσω έναν πίνακα μέσα από αυτό. Για μένα δεν ήταν το κεντρικό θέμα ο Πικάσο, αλλά η φεδρή άποψη που έχει κάποιος για τον κυβισμό. Λίχτενστάιν ήταν μια σχολή από μόνος του και βέβαια μαζί με όλους τους άλλους σαφώς ένας από τους πατεράδες της pop art, μαζί βέβαια με τον μεγάλο Άντι Γουόρχολ. Βέβαια ο Λίχτενστάιν δεν είχε τίποτα από την πολυπλοκότητα και το τραγικό στοιχείο του Γουόρχολ, έτσι, ούτε και την κριτική στάση του Κλάες Όλντενμπεργκ, είτε παροδούσε τους παλιούς δασκάλους είτε αξιοποιώντας ρομαντικές και κομικές ταινίες δράσης, θα έπαιζε με τα πρωτότυπα, με μια ουδετερότητα και μια απόσταση που κράτησε τελικά σε όλη του τη ζωή. Ο Λίχτενστάιν έπεισε, αναβαθμίζοντας την γραφιστική και τις τεχνικές της σε τέχνη πλέον.

Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και μιλήσαμε για τη γυναίκα που κλαίει του Πικάσο, έχει τίτλο The Tracks of My Tears, και εδώ δάκρυα από τους Miracles, ένα ιστορικό τραγούδι της δεκαετίας του 50, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Going to a Go-Go το 1965. Ο Λίχτενστάιν είχε επιδεξιότητα, χιούμορ και τα έργα του ανέδειαν λαμπρότητα. Δεν ήταν μια τέχνη με μεταμορφωτική δύναμη, αλλά με λυτρωτική επίδραση. Οι γυναίκες του έδειχναν μια νοσταλγική εποχή που είχε περάσει πια. Ήταν γυναίκες με καμπύλες και άβρα. Οι δικές τους συνθέσεις, οι κουκίδες και η επίδραση των κόμιξ ήταν εξευγενισμένη, καθόλου βίαιη και λίγο ηρωνική. Ο Λίχτενστάιν παραδούσε κυρίως τη σοβαροφάνεια και λιγότερο τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τους μεγάλους της ζωγραφικής, όταν κατασκεύαζε εκ νέου κλασικές εικόνες, νεκρές φύσεις ή εσωτερικά τοπία, τον Πικάσο, είπαμε, τον Ματίς, Μονέ, στους οποίους προαναφερθήκαμε. Είχε κρίσιμο ρόλο ο Λίχτενστάιν, ανατρέποντας τον σκεπτικισμό για το εμπορικό ύφος και τη θεματολογία που καθιερώθηκε από τους αφηρημένους εξπρεσιονιστές, αγκαλιάζοντας την ταπεινή τέχνη, όπως λέγανε, τα βιβλία κόμιξ και τη λαϊκή εικονογράφηση. Ο Λίχτενστάιν έγινε μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες, θα λέγαμε, στο κίνημα της pop art. Παρόλο που οι πίνακές του με καρτούν και κόμιξ αποτελούν το πιο αναγνωρισμένο έργο του, είχε μία παραγωγική και κάπως εκλεκτική πορεία που αντλούσε από τον κυβισμό, τον σουρεαλισμό και τον εξπρεσιονισμό. Όμως, ο επαναπροσδιορισμός της λαϊκής κουλτούρας μέσα από το φακό της παραδοσιακής ιστορίας της τέχνης, έτσι, είναι αυτό που αποτέλεσε σημαντικότατη επιρροή για τις μετέπειτα γενιές καλλιτεχνών, καθώς η pop art συνέχισε να ενημερώνει σημαντικά τον μεταμοντερνισμό. Τα διαφημιστικά σλόγγαν, και αν θυμάστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα φθηνά σύμβολα μιας ειδονικά ευτελούς καθημερινότητας, έτσι, ήταν η επόμενη ημέρα της αμερικανικής τέχνης, ας μη γελιόμαστε. Και αυτή την κουλτούρα ο Λίχτενστάιν την κατανόησε όσο κανένας άλλος. Έμεινε πιστός μέχρι τέλους στην pop art, στους ήρωες εκείνους, των κόμιξ, που στον καμβά του γίνονταν αντιήρωες, έτσι, συμβατοί με την δικιά του στάση απέναντι σε ένα πολύ αυστηρό κατεστημένο που επιβίωσε για δεκαετίες χάρη στη νέα τέχνη που είχε ανατείλει χωρίς τα προαπαιτούμενα της υψηλής τέχνης. Το κορίτσι που κοιμάται, γνωστός πίνακας, Sleeping Girl του Λίχτενστάιν, έτσι, για τους φίλους που αρέσκονται λίγο και σε ζητήματα δημοπρασιών κτλ. Πουλήθηκε το 2012 σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's σε μια τιμή, φίλες και φίλοι, που έσπασε τότε όλα τα ρεκόρ, έτσι, στα χρονικά των δημοπρασιών έργων τέχνης. Βλέπετε, άγγιξε τα 267 εκατομμύρια δολάρια. Το έργο είχε δημιουργηθεί το 1964 και εισήγαγε τότε το comic style στη σύγχρονη τέχνη, επηρεάζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Στη δημοπρασία, αρχικά, εκτιμήθηκε στα 40.000 δολάρια, αλλά ξέρετε πώς γίνεται εκεί, 40.000 και 10 εγώ, 40.000 και 200 εγώ, έφτασε, όπως είπαμε, τα 267 εκατομμύρια δολάρια. Το 1964 είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία του Phil και της Beatrice Gers, ένα ζευγάρι που το αγόρασαν από την Γκαλερί Φέρους του Λος Άντζελες. Το ζευγάρι ήταν ιδρυτικά μέλη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες. Ο Phil Gers, ο οποίος ήταν μάλιστα πρώην ατζέντης του Hollywood, πέθανε το 2004, ενώ η σύζυγός του, η Beatrice, πέθανε το 2011, και κάπως έτσι το έργο Sleeping Girl τέθηκε σε δημοπρασία. Σας
Σας κράτησα όμως για το τέλος αυτού του κεφαλαίου το πιο ενδιαφέρον, διότι μέσα από αυτό που θα σας πούμε, φίλες και φίλοι, θα δείτε και τη διαφορά όχι μόνο στις τιμές, έτσι, ανάλογα με την εποχή, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, αλλά και τη διαφορά στην εκτίμηση των πραγμάτων όταν είσαι νέος καλλιτέχνης, πόσο και πόσο όταν χρόνια μετά αναγνωρίζεται η δουλειά σου. Η ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το έργο του Roy Lichtenstein με τίτλο «Το ηλεκτρικό καλώδιο». Ένα καλώδιο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο πίνακας εκείνος εξαφανίστηκε από την γκαλερί του ανθρώπου που τον ανέδειξε, του Λέο Καστέλη, από το Μανχάταν, το 1970. Πώς χάθηκε? Έπρεπε να καθαριστεί ο πίνακας, βγήκε από το κτίριο, αλλά τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Θα ξαναβρεθεί το 2012, παρακαλώ. Τι έγινε? Η δικηγόρη της Μπάρμπαρα Καστέλη, η οποία κληρονόμησε την καλερί μετά το θάνατο του άντρα της, του Λέο, ισχυρίζονται ότι ο πίνακας αξίζει 3.260.000 ευρώ. Αλλά προσέξτε, ο Λέο Καστέλη είχε αγοράσει τον πίνακα τη δεκαετία του 60 από τον Λίχτενστάιν για $680. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, ο πίνακας εμφανίστηκε ξανά, καμιά φορά είναι να σε θέλει και τύχει, έτσι, όταν η Μπάρμπαρα Καστέλη πληροφορήθηκε ότι κάποιος προσπαθούσε να τον πουλήσει. Είχε φτάσει στην Αμερική ο πίνακας από μια γκαλερί της Μποκοτά στην Κολομβία, όπου βρισκόταν αναρτημένος για το κοινό, αλλά κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, το προτελευταίο. Τα αυτοκίνητα και δεν έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην τέχνη του Roy Lichtenstein. Πάμε να ακούσουμε τον Gary Newman και το τραγούδι «Cars».

Με τον Γκάρι Νιούμαν, φίλες και φίλοι, και το Cars, αλλάξαμε και δεκαετία, έτσι, μουσικά. Βρεθήκαμε πλέον, μάλιστα, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στα 1979. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1997, η μέρα του θανάτου του στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο Ρόι Λίχτενστάιν όχι μόνο είχε κρεμάσει την απαράδεκτη, όπως έλεγε, τέχνη του στους τοίχους των μεγαλύτερων μουσείων του πλανήτη, όχι μόνο είχε κερδίσει τον τίτλο του ακαδημαϊκού της pop art, αλλά μπορούσε να πουλά τις τσιχλόφουσκές του μερικά εκατομμύρια δολάρια. Θεωρώ πως ο Βρετανικός Independent έμεινε πιο πιστός την ημέρα εκείνη στο πνεύμα του εκλειπώντος. Δεν αρκέστηκε σε μεγαλόσχημες νεκρολογίες, αλλά φιλοξένησε στο πρωτοσέλιδό του σκίτσο ενός πουά Τόνι Μπλερ, πρωθυπουργός τότε της Αγγλίας, με το Εργατικό Κόμμα, σε πολύχρωμο φόντο, καθ' εικόνα και καθομοίωση της γραφής του Ρόι Λίχτενστάιν. Προσέξτε, η τέχνη στην υπηρεσία του αναλώσιμου, έτσι, όπως έλεγε ο Λίχτενστάιν, του εφήμερου, όσο χρόνο παίρνουν οι σελίδες και οι ειδήσεις μιας εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας για να κυτρινίσουν. Με ένα τραγούδι το 78 σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, από ένα εξαιρετικό συγκρότημα, τους Blondie, η τραγουδίστρια των οποίων Debbie Harry, μια από τις πιο συγκλονιστικές ξανθιές της pop-rock αλλά και punk μουσικής, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοντέλο του Roy Lichtenstein. Sandy Girl και καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς φόβους για την επάρκεια ενέργειας, αλλά με τις τιμές να παραμένουν το μεγάλο πρόβλημα, προετοιμάζεται η Ευρώπη για το χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού, προειδοποίησε όμως για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος των καυσίμων στις μεταφορές. Μεταξύ αυτών, ο Jorgensen πρότεινε να μετατεθεί από το 2027 στο 2028 η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Την ίδια ώρα, μια θετική ένδειξη έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ και εναλλακτικών διαδρομών έχουν ανακάμψει σχεδόν στο 80% των προπολεμικών επιπέδων, περιορίζοντας προς το παρόν τους φόβους για σοβαρές ελλείψεις. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλαίσιο των μέτρων θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση από 10 έως 15 λεπτά το λίτρο, με επιπλέον 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Έτσι, η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 έως 20 λεπτά το λίτρο, την ώρα που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 2 ευρώ και 22 λεπτά. Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί εκτός των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του

0: Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κύριος Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφητών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη, σε Λάρισα και Αθήνα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Σύνδο. Η πυρκαγιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή ή επιχειρήσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου με υδροφόρα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το δικαστικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζωνάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Ένοχοι για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, ρίθηκε η Manchester City με την ποινή της να εκκρεμεί. Ο σύλλογος δηλώνει αθώος, εκφράζει έκπληξη και απογοήτευση για την απόφαση και ανακοινώνει ότι προχωρά σε έφεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σιώδη λάθη στην κρίση της ανεξάρτητης επιτροπής. Οι πιθανές κυρώσεις μπορεί να φτάσουν από πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών έως και υποβιβασμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Στάση εργασία στο μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας στον 102 FM. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Ταμπουλής, στην ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και περιμένουμε και εσάς μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε στο Viber 693-0078-228 είναι ο αριθμός του σταθμού για οτιδήποτε θέλετε. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα με όλα αυτά που καταγγέλθηκαν στην κλινική που έκλεισε, με όσα έγιναν στην Καβάλα με ένα 16χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ στον 102. Σε λίγη ώρα ξεκινούν 3 αγώνες για την EuroLeague στο μπάσκετ. Ανάμεσα τους και το Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, παρουσία του θρύλου Σακίλ Ονίλ στις εξέδρες του αγώνα. Στις 9 παίζει για το EuroCup Le Mans Άρης, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς επίσημος για τους κίτρινους. Αύριο έχουμε και ΠΑΟΚ με Μανρέσα. Έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια αύριο στις 7.30 λοιπόν για το EuroCup επίσης. Και θέλω να σας πω ότι μην παραξενευτείτε αν την Πέμπτη εδώ μετά από μένα ή λίγο εκεί γύρω στις 10 παρά δεν ακούγεται τίποτα εδώ, γιατί από ό,τι μου λένε εδώ οι μισοί έχουν βρει εισιτήρια για να πάνε να δουν το Ολλανδία-Ελλάδα. Ελλάδα-Ολλανδία που θα είναι στην Τούμπα. Όσο για την Κυριακή δεν το συζητάω, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα πάνε στη Γερμανία. Οπότε έχετε το νου σας, μην παραξενευτείτε, γιατί θα πάνε να δουν τον αγώνα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Εδώ θα είμαστε και θα σας δίνουμε λεπτό προς λεπτό τι θα γίνεται και στον αγώνα και σε όλο το ρυθμό και το σφιγμό της πόλης. Πάμε.

Είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη την επίδοση της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής, η οποία μετά από έλεγχο της αρχής διαφάνειας βρέθηκε να λειτουργεί με ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και να δίνει φάρμακα για καρκινοπαθείς, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Συγκλονίζει μια γυναίκα η οποία είναι καρκινοπαθής και πήγε να ζητήσει βοήθεια εκεί. Πήγε να νοσηλευτεί πριν από 2 χρόνια, όπως είπε η ίδια. Μάλιστα, επωνύμως μίλησε στους δημοσιογράφους. Αθανασία Ιωαννίδου είπε ότι τη λένε και δήλωσε ότι τη ζήτησαν για 3-4 συνεδρίες το χρόνο 12.000 ευρώ. Για το δωμάτιο, για την αμοιβή γιατρού, για τα φάρμακα τα οποία στους καρκινοπαθείς, όπως είπε, τα δίνει δωρεάν το κράτος. Και μάλιστα ο γιατρός, όπως είπε, της κλινικής, της είπε να εξουσιοδοτήσει κάποιον που δεν ήξερε, ώστε να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά της. Έφυγα γιατί όλα όσα άκουσα ήταν τερατώδη. Εδώ και 2 χρόνια πηγαίνω στο Θεαγένειο. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή? Να πληρώνω την κλινική 12.000 ευρώ, συνταξιούχος είμαι, να πουλήσω τον νεφρό μου? Αναρωτήθηκε, και αυτή η δήλωση είναι όλα όσα πρέπει να ξέρουμε σήμερα για το τι συνέβη σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ανακοίνωση της Περιφέρειας. Την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης λοιπόν ξεκίνησε, όπως είπε, να διέκοψε αρχικά τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής από το εδώ και καιρό. Είπε ότι έγινε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Στη συνέχεια όμως ο ιδιοκτήτης υπέβαλε αίτημα συμμόρφωσης, στο οποίο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης έγινε δεκτό. Ωστόσο έγινε νέος επιτόπιος έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι συνέχισαν οι παραλήψεις και ως εκ τούτου συνεχίστηκε η διαδικασία σφράγισης με την επίδοση της σχετικής απόφασης που έγινε σήμερα. Το θέμα είναι ότι βάσει των καταγγελιών που ακούσαμε από συγγενείς ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν και ίδιους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν, νομίζω ότι και τις επόμενες μέρες αυτό το θέμα θα συνεχιστεί.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Κατερίνα και στην Ευτυχία που μάλιστα τη στέλνει διπλή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε και εσείς μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και πάμε στην Καβάλα όπου σήμερα νωρίς το μεσημέρι άφησε την τελευταία του πνοή ένα 16χρονο παιδί επειδή έπαιζε ποδόσφαιρο. Είχε τραυματιστεί το παλικάρι στον αγώνα Βίρονας Καβάλα με την τοπική ομάδα της Θάσου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σε μια διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου σε ένα κομμάτι τσιμέντο, έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν κρίσιμη η κατάστασή του και δεν τα κατάφερε. Μιλάμε για μια τραγική περίπτωση να πηγαίνει ένα παιδάκι 16 χρονών να παίξει ποδόσφαιρο και να καταλήγει νεκρό. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο θρήνος στην Καβάλα είναι μεγάλος. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό το σκηνικό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10 έως 15 λεπτών στο ντίζελ, επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα η Ευρώπη, με μεγάλο αγκάθι όμως στις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο 80% των προπολεμικών επιπέδων έχουν ανακάμψει μεταφορές πετρελαίου μέσω ορμούς και εναλλακτικών διαδρομών. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση πλατφόρμας MedWatch στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Σφραγίστηκαν δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σύνδο έκαψε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλανοαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχοι Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Τα μάτια πες μου κάτι να φύγουν τα φώτα. Ψυχή μέσα στο σώμα ταραγωμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα του νότου. Μια πόλη που φαντάζει βυθισμένη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε εδώ με Φάνη Λιάκο αυτή τη φορά στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής και τη Στέλλα στο μήνυμα που μας ακούει διαδικτυακά από την πόλη των Μανιταριών. Από τα Γρεβενά λοιπόν μας ακούει διαδικτυακά, εύκολο, και εσείς μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ και να ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε. 693-0078-228 ο αριθμός Viber του σταθμού για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και εν αναμονή αύριο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο, για το καύσιμα γενικώς και ποια μέτρα θα πάρθουν προκειμένου να ανακουφιστεί λίγο η τσέπη των οδηγών, έχουμε ήδη κάλεσμα κινητοποιήσεων από τους αλληλείς και μάλιστα πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε το κάλεσμα, αύριο 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις, 5η, 1η Οκτωβρίου οι κινητοποιήσεις. Όπως έχουν ανακοινώσει λοιπόν από την Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλλιέων, την 5η θα δέσουν όλα τα σκάφη στα λιμάνια της χώρας και θα περιμένουν να βρεθεί βιώσιμη λύση, καθώς η εκτείναξη της τιμής των καυσίμων έχει κάνει ασύμφορη την οποιαδήποτε αλλιευτική δραστηριότητα. Σκοπεύουν να κλείσουν τις ιχθυόσκαλες σε όλη την επικράτεια και θα ζητήσουν και κάλεσμα από ιχθυέμπορους, ιχθυοπόλες και τα συναφή επαγγέλματα στον αγώνα τους. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε αποκλεισμούς λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αν δείτε στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο 5η τα καΐκια στο λιμάνι, να καταλάβετε ότι πρόκειται για κινητοποίηση των αλλιέων. Θα δούμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αύριο και αν τα μέτρα αυτά μπορούν να ανακουφίσουν τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, γιατί δεν είναι μόνο οι αλλιείς, είναι και οι αγρότες, είναι και οι κτηνοτρόφοι που χρειάζονται πετρέλαιο, καύσιμα για να μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους, γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα. Άλλη είναι η πόλη των Μανιταριών, λέει. Εμείς τα Γρεβενά ξέρουμε. Εκτός συνόρων δεν γνωρίζουμε τίποτα. Για εδώ συνόρων, η πόλη των Μανιταριών είναι τα Γρεβενά και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουν τα Γρεβενά ετοιμαστεί, γιατί με το νέο αυτοκινητόδρομο από Θεσσαλία και από Αθήνα σε λίγες ώρες τα Γρεβενά, οπότε θα γεμίσουν επισκέπτες. Λοιπόν, χθες βράδυ είχε μια εκδήλωση ο νέος πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Θεσσαλονίκη, ο Ματ, περιμένετε να το πω αυτό, Χάγκενγκρούμπερ, Ματ Χάγκενγκρούμπερ, ο οποίος ευχαρίστησε σε μια πρώτη γνωρισμία τους καλεσμένους για την υποδοχή που του επιφύλαξαν, τόσο στον ίδιο όσο και την οικογένειά του, σύστησε τη γυναίκα του Γιάννα και τα παιδιά του, η οικογένεια τον ακολουθεί σε κάθε μετάθεσή του, όπως είπε ο ίδιος. Αναφερόμενος στις πρώτες εβδομάδες της παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα, μίλησε για το δυναμισμό της πόλης και τη σημασία της για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και τη θερμή υποδοχή. Μην είστε ξένοι, είμαστε εδώ και θέλουμε να σας γνωρίσουμε όλους καλύτερα, είπε. Και αποκάλυψε ότι επί 9 ολόκληρα χρόνια ο σκοπός του ήταν να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί όταν το 2017, διπλωμάτης τότε στη Σόφια, ρωτούσε τους συναδέλφους του, διπλωμάτες εκεί στην περιοχή, πού βρίσκονται οι καλύτερες παραλίες στη Βουλγαρία, εκεί που υπηρετούσε, η απάντηση από όλους τους διπλωμάτες, από τα στόματα όλων, ήταν μία και μοναδική, στη Χαλκιδική. Οπότε ακόμα και στη διπλωματία, σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει.

0: Σε ρώτησα να μου πεις τι τρέχει.
1: Πανάγο, με κατηγοράνε για κλέφτρα.
0: Και ποιος σε κατηγόρησε για κλέφτρα?
1: Όλοι τους.
2: Η αστυνομία επιφάνθη. Αθώα.
0: Το έχουμε καθαρό. Μπορεί να είμαστε φτωχοί.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Μας το έπαιξε αδερφούλας.
1: Δεν ξέρω τι είσαστε εσείς οι Μπερμπερέοι, αλλά αυτή εδώ η Μπερμπερίνα μου σούφρασε το δαχτυλίδι.
2: Να πω, το είπα. Δείκτης ανακρίσεως, την οποία διεξήγα γνωσίχων καθήκων, έβγαλα απόφαση αμέσως ότι είναι αθώα. Και το είπα. Σας το είπα ότι είναι αθώα.
3: Από τον αείμνηστο Κώστα Χατζηχρήστο, η εισαγωγή για το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη και με μια καταγγελία που έγινε στην αστυνομία σήμερα. Μια 51 έτους λοιπόν γυναίκα πήγε και κατήγγειλε σήμερα στην αστυνομία ότι 50.000 ευρώ που είχε κρυμμένα στο σπίτι και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας έκαναν φτερά, τα είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού και αποτέλεσμα αυτής της καταγγελίας ήταν να συλληφθεί η 28χρονη καθαρίστρια η οποία απασχολούνταν στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί όχι μόνο τη συνέλαβαν τη συγκεκριμένη καθαρίστρια, αλλά έκαναν και έρευνα στο σπίτι της παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ούτε τα χρήματα ούτε οι λίρες. Μετά λοιπόν από τη σύλληψη, λίγες ώρες μετά, η 51 έτους ιδιοκτήτρια πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και είπε ότι οι λίρες και τα χρήματα ευρέθησαν στο σπίτι. Εκεί που τα είχε βάλει ή κάπου αλλού, το θέμα είναι ότι η καθαρίστρια δεν τα πήρε, οπότε είναι αθώα. Και το κακό είναι ότι δεν είχε και πανάγο.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμύριων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών τον λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί έτσι να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεμφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκο Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Χριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπερστοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα

0: προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη, σε Λάρισα και Αθήνα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρίου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, απίθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν να χτυπήσουν το Ισραήλ το επόμενο διάστημα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από αεροπορική βάση, ο Νετανιάχου έστειλε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε, σχεδιάζουν επιθέσεις. Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα, ούτε ποτέ, ανέφερε. Βαρύς ο πέλεγκης στη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ότι ο Αγγλικός Σύλλογος χρησιμοποίησε εικονικές εμπορικές συμφωνίες, διοκώνοντας τεχνητά τα έσοδα και εμφανίζοντας μειωμένα έξοδα, ενώ υπέβαλε παραπλανητικά λογιστικά στοιχεία. Το ύψος της συγκαλυμμένης χρηματοδότησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Ο Σύλλογος επιμένει ότι είναι αθώος, δηλώνει ότι η απόφαση περιέχει σοβαρά νομικά και πραγματικά λάθη και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο σβήσιμο της μέρας και 693-0078-228 ο αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα. Φάνης Λιάκος και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά τον αγώνα με την Γερμανία, η Bild έφερε στο φως μια ιστορία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Μετά και την τρίπλα που έκανε σε γερμανό αμυντικό εκείνο που λέει ότι τον έβαζε να χορεύει Ζαϊμπέκικο, κάνοντας χωρίς να βλέπει πίσω του, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Έφερε στο επίκεντρο λοιπόν τον Έλληνα διεθνή και σύμφωνα με αυτή την ιστορία, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο πατέρας του ήταν αυτός που τον εντός εισαγωγικών σταμάτησε από το να σκοράρει κατά ρυπάς και τον προέτρεψε να έχει πρώτα το μυαλό του στην πάσα για να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του. Σύμφωνα λοιπόν με όσα λέει, σε μια χρονιά που ο Καρέτσας είχε πετύχει πάνω από 200 γκολ, ναι, 200 γκολ στις μικρές κατηγορίες, ο πατέρας του, ο Βάιος, του είπε ότι στο ποδόσφαιρο ναι μεν η πεμπτουσία είναι το γκολ, αλλά δεν είναι πάντο αυτό σκοπός. Σκοπός είναι να προσπαθείς να αξιοποιήσεις τους συμπαίκτες σου για όφελος της ομάδας και φαίνεται ότι αυτό το κάνει πράξη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Νοέμβριο του 2023 ο Καρέτσας μετά από μια προπόνηση με την Γκένκ είχε ταξιδέψει με τον πατέρα του οδικός στη Γερμανία για να δει αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα δείχνει το συναισθηματικό δέσιμο του ποδοσφαιριστή με τον δικέφαλο. Και τέλος αναφέρεται στην ιστορία της οικογένειας, ο προπάπους του το 1970 έφυγε από τη Βόρεια Ελλάδα, πήγε στο Βέλγιο και εργάστηκε στα ανθρακοριχεία, στα οποία αργότερα δούλεψε και ο παππούς του. Ο Κωνσταντίνος βγάζει μάτια σε άλλο τομέα.

Λοιπόν, υπήρχε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αποτυπώνει τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ποιος δεν τον ξέρει το Ζλάταν, κορυφαίος επιθετικός, μαζί με έναν διάσημο content creator, λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δημιουργός περιεχομένου, αλλά προφανώς από αυτούς τους influencer, KSI, αν σας λέει κάτι. Φιλοξενήθηκαν λοιπόν μαζί σε ένα event και σε ένα βίντεο λοιπόν που κάνανε, ο συγκεκριμένος διάσημος content creator λέει στον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς να σηκωθεί, να κουνηθεί από τη θέση του μόλις ακούσει το όνομα ενός ποδοσφαιριστή που είναι καλύτερος από τον ίδιο. Ο Ζλάταν μένει ακίνητος στο άκουσμα του ονόματος του Ροναλντίνιο, στο άκουσμα του ονόματος του Τιενρί Ανρί, του Φαν Πέρση, του Λεβαντόφσκι, του Χάλαν, Νεϊμάρ, και κουνιέται μόλις ακούει το όνομα του ενός 23χρονου μέσου της Dagenham και Redbridge. Είναι ομάδα της Αγγλίας. Και τον αποθεώνει μάλιστα. Γι' αυτόν θα κουνηθώ, είναι special παίκτης. Λέει, δεν έχω δει άλλος για αυτόν στο παρελθόν, είπε. Και αυτός ο παίκτης είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος λοιπόν, γνωστός στα social media ως Pubs, είναι Άγγλος ποδοσφαιριστής, κυπριακής καταγωγής, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Leyton Orient, πέρασε από διάφορες ομάδες, τρίτη κατηγορία και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη συγκεκριμένη ομάδα, στην Dagenham Redbridge. Όλοι απόρρισαν και από κάτω γράφουν σχόλια για ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο Ζλάταν λέει ότι είναι καλύτερος από τον ίδιο, μέχρι που το αποκάλυψε ο ίδιος ο Ζλάταν. Ο συγκεκριμένος δημιουργός περιεχομένου με τον οποίο έκανε το βίντεο, ο διάσημος επιθετικός, είναι φανατικός υποστηρικτής της συγκεκριμένης ομάδας που αγωνίζεται στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας και μάλιστα φορούσε τη φανέλα της στο συγκεκριμένο βίντεο, γι' αυτό ο Ζλάταν του έκανε και πλάκα.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που με αφορμή το τραγούδι από τις Τρύπες λέει «Δεν χωράς πουθενά, δεν είναι καλό αυτό». Αν λέμε για ρούχα 100% δεν είναι καλό αυτό, γιατί καλοκαίρι ήτανε και πάει. Οπότε έχετε από τώρα μέχρι Μάιο για να χωράτε παντού, όχι πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήστε προσεκτικά και μέχρι το Μάιο που θα ξαναβγείτε στις παραλίες υπάρχει χρόνος να χωράτε παντού. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, σύντομο δελτίο με τον Τάσο Ρέτζιγο και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ η νέα εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10-15 λεπτών στο ντίζελ επιπλέον της έκπτωση των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Σφραγίστηκαν δύο ιδιωτικές κλινικές στην πόλη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των τεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβησε ο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίησε Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

λάμπει το βλέμμα της απ' την ασθένεια. Σαν πως να λιώνουνε χέρια και ρένια. Στα σαρκαμάγουλα πως έχει μείνει.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ για να πούμε εκεί στη Δυτική Μακεδονία να μην διαμαρτύρονται για τις αρκούδες. Δηλαδή, εντάξει, τις βλέπουν τις αυλές τους κτλ. Οκ. Εδώ λέει ότι στο Κολοράντο, στο Άσπεν, μια αρκούδα εμφανίστηκε στη λαϊκή αγορά. Εκεί πηγαίνουν και στη λαϊκή. Και όχι μόνο εμφανίστηκε στη λαϊκή αγορά, λέει, πήγε σε ένα πάγκο που είχε καρβέλια με ψωμί. Δεν ψώνησε, όχι, φάνη, ροδοδέφα. Πήγε, τα πήρε τζάμπα. Γιατί ποιος να τη ζητήσει λεφτά. Δεν κατάλαβα. Πήγε σε ένα πάγκο με καρβέλια και άρχισε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πολιτών και καταναλωτών να τα τρώει. Κλήθηκε η αστυνομία που την απομάκρυνε τελικά. Αλλά υπάρχει, λέει, λόγος που το κάνει αυτό. Γιατί σε αυτή την περίοδο οι αρκούδες προετοιμάζονται για να πέσουν σε χειμέρι ανάρκη. Οπότε καταναλώνουν έως και 20.000 θερμίδες την ημέρα προκειμένου κατά τη διάρκεια του ύπνου τους να έχουν να κάψουν θερμίδες και να μπορέσουν να είναι εντάξει όταν ξυπνήσουν. Αναζητούν τροφή ακόμα και 22 ώρες το 24ωρο προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν να καταναλώσουν τόσες θερμίδες. Πάντως η τοπική εφημερίδα λέει πως οι αρχές φέτος έχουν καταγράψει ρεκόρ συναντήσεων με αρκούδες, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι η σύντηση των άγριων ζώων απαγορεύεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της. Βρίσκεται και αυτή μαζί μας στην ακρόαση. 693-0078-228 αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα μείνουμε στην Αμερική για ένα απίθανο ατύχημα. Έγινε στη Φλόριντα και ένα συνεργείο πήγε να κάνει απεντόμωση σε ένα σπίτι στο οποίο είχε κληθεί. Προσπάθησε να τοποθετήσει μια ειδική σκηνή πάνω από το σπίτι για να γίνει καταπολέμηση τερμιτών και κατά τη διάρκεια των εργασιών τα στηρίγματα του γερανού υποχώρησαν και ο βραχίωνας του γερανού, όπως ήταν έτοιμος να κάνει τις εργασίες, έπεσε πάνω στη στέγη του σπιτιού καταστρέφοντας τη στέγη. Για να απομακρυνθεί ο βραχίωνας του γερανού κλήθηκε, όπως είναι φυσικό, άλλος ένας γερανός για να απομακρύνει τον πρώτο. Ούτε όμως και αυτό ευδοκίμησε, καθώς το πιθανότητα το φορτίο ήταν υπερβολικά βαρύ και ο βραχίωνας του δεύτερου γερανού λύγησε και αυτός με αποτέλεσμα να πέσει και δεύτερος γερανός πάνω στο σπίτι. Παρόλο που οι άνθρωποι, όπως είπα, γείτονας περίμεναν να μετακομίσουν πώς και πώς, είδαν δύο γερανούς, τον ένα μετά τον άλλον, να πέφτουν πάνω στο σπίτι τους. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα φτάσει τρίτος γερανός για να απομακρύνει τα δύο οχήματα, αλλά αν κρίνουμε από την κατάληξη των δύο πρώτων, μάλλον οι άνθρωποι θα εύχονται να μην πατήσει καν τρίτος γερανός εκεί γύρω.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα Τρίτη έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Τάσο Ρέτζιο και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας κρατήσει συντροφιά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί έτσι να φτάσει τα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επαναξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκη ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κύριος Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ διαπιστώθηκαν και ελλείψη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Για πολιτική δίωξη μίλησε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς στην κοινωνία.

0: Βουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ισραήλ, πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, προειδοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό χτύπημα το επόμενο διάστημα και έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αντιπάλους της χώρας. Μην τα βάζετε μαζί μας, δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει παντού και ανά πάσα στιγμή. Βαρύς ο πέλεγκ για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η City δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασία στο Μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Gidon Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες gidon.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά ανοιχτώνει νωρίτερα πλέον. Μου κακοφαίνεται λίγο. Πάντα αυτή η μετάβαση από το καλοκαίρι προς το χειμώνα είναι λίγο δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες επισκέψεις σε ψυχολόγο για περιπτώσεις κατάθλιψης γίνονται φθινόπωρο. Έτσι, ενημερωτικά, η δεύτερη ημερομηνία με τις περισσότερες επισκέψεις σε ψυχολόγο είναι η περίοδος των γιορτών τα Χριστούγεννα. Πολλοί κόσμοι επηρεάζονται αρνητικά τα Χριστούγεννα. Τα αφήνουμε στην άκρη τώρα αυτά. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στον ήχο, μαζί μέχρι και τις 12. Και όταν λέμε μαζί, θέλουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε με την ιστορία από τα Λιώσια, τα Άνω Λιώσια, και συγκεκριμένα στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λωσίων, όπου μια νηπιαγωγός επιτέθηκε φραστικά σε μικρά παιδιά στο νηπιαγωγείο. Άκομψα, πολύ άκομψα, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις, είπε πολλά πράγματα προς τα παιδιά, έχασε την ψυχραιμία της. Συγκεκριμένα, κάποιες προτάσεις μπορώ να σας πω, γιατί τις περισσότερες δεν μεταδίδονται. Έτσι και χαλάσετε πράγματα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, μην τολμήσεις να χαλάσει την τραμπάλα. Τα παιδιά έκλαιγαν, φοβήθηκαν κτλ. Κτλ. Δεν το συζητούμε, η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού ήταν πάρα πολύ κακή. Ωραία, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και λέω για παιδιά σε αυτή την ηλικία γιατί σε πάρα πολλά λύκεια παρατηρείται το φαινόμενο οι μαθητές να μοιάζουν περισσότερο με τρομοκράτες παρά με μαθητές. Αντί να σέβονται τον καθηγητή, τους τραμπουκίζουν και άλλα πάρα πολλά πράγματα, κινδυνεύει μέχρι και η σωματική τους ακαιρεότητα. Αλλά σε αυτή την ηλικία αυτή η συμπεριφορά είναι κατακριτέα της νηπιαγωγού. Το κρατάμε αυτό. Σήμερα λοιπόν, δύο γονείς από παιδιά που ήταν στο νηπιαγωγείο, μητέρα και πατέρα συγκεκριμένα, Ρωμά, επιτέθηκαν στην καθηγήτρια, τη χτύπησαν σοβαρά. Η κυρία βρίσκεται στο νοσοκομείο με σοβαρό χτύπημα. Ο γιατρός που την ανέλαβε είπε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το χτύπημά της. Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έτυχε εκείνη την ώρα η κυρία να έχει ανοιχτό το κινητό της και να καταγράφει με κάμερα το περιστατικό. Οπότε υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο, όπου επιτίθεται ο πατέρας στη μητέρα και τη χτυπάει με μπουνιές. Ωραία. Συνελήφθη, έκανε μήνυση η γυναίκα, συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, ο πατέρας αγνοείται, έκανε και δηλώσεις, ενώ το ψάχνουν για το αυτόφορο, έκανε δηλώσεις στα κανάλια, είπε συγκεκριμένα «Θόλωσα και της έριξα δύο χαστούκια». Έτσι είπε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα έξω και δεν έχει συλληφθεί. Θα μου πείτε δεν τον βρίσκουν, να τον βρουν. Ή όταν τον βρουν, να τιμωρηθεί καταλήλως, γιατί αυτά τα λάθος μηνύματα που περνάμε για την ανομία θα δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Θα νομίζει ο καθένας ότι θα μπορεί να πηγαίνει σε ένα σχολείο και να σηκώνει χέρι σε οποιονδήποτε. Αυτά θα βλέπουμε από εδώ και πέρα, αν δεν μπει ένα τέλος με σοβαρές ποινές σε ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έφερε πολλές καταγγελίες για ιδιωτικά ιατρία και κλινικές που λειτουργούσαν με περίεργο τρόπο. Αυξήθηκαν και οι έλεγχοι και έτσι φτάσαμε στο σφράγισμα της κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θυμίζουμε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Χορηγούσαν χημειοθεραπείες με το κιλό, ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθη όγκο, για να καταλάβετε. Κάνανε χημειοθεραπείες, τις χρεώνανε με πάρα πολλά λεφτά. Σήμερα έβλεπα κάτι καταγγελίες για 4 συνεδρίες 12.000 ευρώ. Δεκάδες μαρτυρίες για τους απατεώνες της κλινικής, τραγικές ιστορίες ανθρώπων που πάνω στην απελπισία τους λόγω της ασθένειας έψαχναν μια ελπίδα. Τεράστια χρηματικά ποσά, θάνατοι, ασθενείς που χειροτέρευσαν. Εύχομαι πραγματικά η δικαιοσύνη να εξαντλήσει όλη την αυστηρότητά της πάνω στους υπεύθυνους της κλινικής. Αλλά κάνω έκκληση κυρίως στον κόσμο. Καταγγείλτε ό,τι βλέπετε, όταν σας μοιάζει κάτι ότι δεν κολλάει, κάτι δεν φαίνεται λογικό, μιλήστε. Μέσα από τις δικές σας καταγγελίες θα αρχίσουν και οι έλεγχοι και θα βρεθούν οι ένοχοι. Σαφώς είναι δουλειά των αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίζει τέτοιους απατεώνες, αλλά η συμβολή σας, η συμβολή μας, όλων μας, είναι υπερπολίτιμη. Σηκώστε το τηλέφωνο, κάντε μια καταγγελία για να σωθούν ζωές των ανθρώπων μας και να μην λειτουργούν πια τέτοια ιατρία χωρίς καν να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και την απαραίτητη εκπαίδευση, όπως είδαμε στην περίπτωση του Μαζονάκη.

Θα δώσω τρόπους επικοινωνίας ξανά. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228 και τώρα αφήνω τη θέση μου από το στούντιο για να έρθει ο Τάσος Ωρέτζιος. Πολύ τυχερή σήμερα που σας λέει τις ειδήσεις ο Τάσος. Εξαιρετικός δημοσιογράφος. Δεν τολμώ καν να πω τη λέξη συνάδελφος. Είναι τόσο καλός δημοσιογράφος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ η νέα εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα, στο τραπέζι επιδότηση 10-15 λεπτών στο ντίζελ, επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου η παρεμβάση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Φόβη στο Ισραήλ για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, προειδοποίηση Νετανιάχου προς τους εχθρούς της χώρας. Ένοχη η Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε. Αλλάζει ο καιρός από αύριο, πέφτει η θερμοκρασία, γύρω μας θα βρέχει παντού. Το περισσότερο νερό θα πέσει βέβαια πιο νότια και κυρίως στην Κρήτη, με χειρότερη μέρα το Σάββατο. Μικρή πιθανότητα για βροχή δείχνει και στην πόλη μας το Σάββατο το μεσημέρι, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αλλά όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, παρότι η θερμοκρασία πέφτει 1 με 2 βαθμούς και θα έχει ένα ελαφρύ αεράκι, δεν θα έχουμε βροχές εμείς εδώ στην πόλη μας. Γύρω-γύρω όμως θα έχει. Αν θέλετε να πάτε δηλαδή προς Λάρισα, βλέπω θα έχει βροχές. Σποράδες το ίδιο. Αττική σίγουρα. Κρήτη πάρα πολύ νερό και ξανά και ξανά το Ιόνιο. Το Ιόνιο φέτος έχει δεχθεί πάρα πολύ νερό. Αυτός θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες και για να μην ταλαιπωρηθείτε, αύριο να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι θα υπάρχει στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στο Μετρό Θεσσαλονίκης από την 1 η ώρα το μεσημέρι έως και τις 5 λόγω μιας άδικης, όπως λέει το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, απόλυσης ενός συναδέλφου τους. Δεν υπάρχει απάντηση ακόμα από το Μετρό Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και αναφέρουμε μόνο την πλευρά των σωματείων, από το Σωματείο των Εργαζομένων. 1 με 5 στάση εργασίας. Να το ξέρετε για να βρείτε πώς θα μετακινηθείτε.

Η Δέσποινα ρωτάει αν είδαμε τη Μαντόνα στα τελευταία βραβεία MTV. Την είδαμε και μάλιστα είχε και παραπονάκια η Μαντόνα. Είπε ότι την είχαν ξεγράψει από το χώρο, επειδή μεγάλωσε ηλικιακά, πιστεύανε ότι έχει τελειώσει σαν καλλιτέχνης. Αλλά τους απέδειξε φέτος και με το δίσκο της, αλλά και με την περιοδία που έκανε, ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει στη μουσική βιομηχανία. Βέβαια η Δέσποινα διαφωνεί, γιατί λέει έχει να βγάλει τραγούδι της προκοπής τουλάχιστον 30 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς προτιμούμε τα παλιά της τραγούδια. Τα καινούργια της δεν μας αρέσουν, αλλά απευθύνεται μάλλον σε μια άλλη γενιά. Οπότε πρέπει να είναι διαφορετικά και τα τραγούδια. Η Δέσποινα απ' την άλλη λέει: σήμερα λέει ότι εγώ έχω όρεξη για χορευτική μουσική, αλλά αυτή θέλει να της βάλουμε κάποια μπαλάντα. Μάλλον Δάφνη το στείλες πριν πει το τελευταίο τραγούδι, γιατί μόλις ακούσαμε μια ωραιότατη μπαλάντα διαχρονική. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και άλλες μπαλάντες μέσα στη λίστα. Αν έχεις κάποια προτίμηση, στείλε μας και θα ακούσεις όποιο τραγούδι θέλεις. Σαν σήμερα πριν από 31 χρόνια, ο τεράστιος, ο σπουδαιότερος παίχτης που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά παρκέ, ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής κατ' εμέ, ο Νίκος Ογκάλης, πήρε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και έβαλε τέλος στη μυθική του καριέρα. 31 χρόνια περάσαν από τότε. Ο κορυφαίος όλων λοιπόν κρέμασε τα παπούτσια του στις 18 Οκτώβριου του 1994, αλλά η απόφαση είχε πάρθει στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Πολίτης, τόλμησε και είπε στον Νίκο Γκάλη: δεν θα παίξεις σε αυτό το ημίχρονο, πρέπει να φύγεις, κάνεις κακό στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό, τι είχε συμβεί μεταξύ τους. Ο Νίκος Γκάλης το πήρε πάρα πολύ προσωπικά, αποχώρησε από το γήπεδο. Μεσολάβησε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, ανάγκασε τον Πολίτη να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά ο Γκάλης είχε πάρει την απόφασή του, μάζεψε τα πράγματά του, έφυγε από την Αθήνα, γύρισε στη Θεσσαλονίκη όπου ήταν το σπίτι του και αποφάσισε να σταματήσει να παίζει μπάσκετ. Δεν ήθελε να είναι βάρος σε μια ομάδα που δεν τον ήθελαν. Η τραγική ειρωνία είναι ότι όταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έκλεισε με συμβόλαιο τον Νίκο Γκάλη, του είπε ποιον προπονητή θες να σου φέρω, και αυτός είπε τον Κώστα Πολίτη. Δηλαδή ο προπονητής που διάλεξε ο Νίκος Γκάλης του σταμάτησε την καριέρα. Θα μου πείτε, είχε πολλά να δώσει ακόμα ο Νίκος Γκάλης. Σίγουρα σε εκείνο το άθλημα, σε εκείνο το μπάσκετ εκείνης της εποχής, ένας καλός παίχτης έπρεπε να παίζει τουλάχιστον 30 με 35 λεπτά. Δεν θα μπορούσε να παίζει ο Γκάλης 30 με 30 λεπτά, αλλά τα 10-15 λεπτά του Νίκου Γκάλη ήταν σαν να παίζει όλη η ομάδα 40 λεπτά. Ακόμα θυμάμαι ότι μάζευα τα κουπόνια από τον ελεύθερο τύπο, γιατί έδινε τότε μια βιντεοκασέτα με τα κατορθώματα του Νίκου Γκάλη. Δεν είχαμε εμείς βίντεο στο σπίτι και φορτωνόμουν στα ξαδέρφια μου για να πάω να βλέπω την κασέτα ξανά και ξανά κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι ο άνθρωπος που μας έμαθε τον μπάσκετ. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, αν δεν ήταν ο Γκάλης, τώρα θα παίζαμε τάβλη στα καφενεία. Δεν θα ξέρουμε καν τι είναι το άθλημα. Ένωσε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες βλέπαν Εθνική Ελλάδος και Άρη τότε. Και κυρίως μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε ακόμα και το ακατόρθωτο. Γιατί όταν η Εθνική Ελλάδας, όχι μόνος του, δεν πήρε το πανευρωπαϊκό μόνος ο Νίκος Γκάλης, αλλά ήταν ένας βασικός παράγοντας, τότε μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Μια μικρή χώρα χωρίς παράδοση στο μπάσκετ κατάφερε και τα βάλε με τα μεγαθύρια και σήκωσε την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό του 87. Να είναι καλά, ελπίζουμε, ο Νίκος Γκάλης, να μην έχουμε κανένα πρόοπτο, να πάει μέχρι τα 120. Να μην προλάβουμε να μάθουμε κακό νέο για τον Νίκο Γκάλη.

Και μιας και μιλούσαμε για τον Νίκο Γκάλη, πάμε να δούμε τι έκαναν οι ομάδες μας σήμερα στο μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός πήγε στην Λιθουανία, έπαιζε με την Ζαλγκίρις, κέρδισε 91-93. Ο Φουρνιέ ήταν εκπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει απλά πάρα πολλά λάθη ο Ολυμπιακός, χάνει πολύ εύκολα μπάλες στην επίθεση και δίνει περισσότερες επιθέσεις στον αντίπαλο. Όταν διορθωθεί και αυτό, γιατί είναι προϊόν ότι η ομάδα είναι καινούρια, ειδικά τα γκάρντ είναι νέα και δεν έχουν βρει ακόμα τις συνεργασίες τους. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορί και για τη φετινή Ευρωλίγκα. Στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Λεμάν ο Άρης. Κερδίζει με 68-83 τη γαλλική ομάδα εκτός έδρας. Στο πρώτο δεκάλεπτο μας τρόμαξε, μπήκε μέσα και δεν έπαιζε καν άμυνα και στην επίθεση ήταν τραγικές οι αποφάσεις που πέραν οι παίχτες, αλλά από το δεύτερο δεκάλεπτο και κυρίως στο τρίτο έδειξε τι μπορεί να κάνει φέτος ο Άρης. Πολύ καλή η Αμερικανή που έχουμε πάρει, κυρίως ο Λίντλ. Η ομάδα φαίνεται ότι στην άμυνα έχει πάρει την οτροπία του Σπανούλη, δηλαδή πάει πάρα πολύ στο ένας με έναν στην άμυνα, πιέζει πάρα πολύ στα όρια του φάουλ. Και αυτό δείχνει ότι δουλεύει μέχρι τώρα. Τώρα με μεγάλους αντιπάλους και δύσκολους δεν ξέρω να σας πω. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Έχει 2-50 ακόμη. Αποκλείεται να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Άρης είναι καλύτερος. Έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρόφησε η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10-15 λεπτών τον λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί έτσι να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα νεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ τάχθηκε υπερστοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά τις καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε χημειοθεραπεία υποβάλλονταν ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ τα σχετικά παραστατικά φέρεται να αποσέλλονταν στην ΕΟΠΗ προς αποζημίωση. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, κατέθεσε στον ακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, προειδοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό χτύπημα το επόμενο διάστημα και έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αντιπάλους της χώρας. «Μην τα βάζετε μαζί μας», δήλωσε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να απαντήσει παντού και ανά πάσα στιγμή. Βαρύς ο πέλεγκς για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά

0: στοιχεία με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η ΣΥΤΗ δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασία στο Μετρό Θεσσαλονίκης αύριο Τετάρτη από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
1: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία για σήμερα. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Σπύρο που μας καλησπερίζει και μας λέει πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα. Να σε καλά Σπύρο μου για τα καλά σου λόγια. Τελείωσε το μάτς μεταξύ Λεμάν και Άρη 74-87 και για να μην λέτε ότι μιλάμε μόνο για, για τους κιτρινόμαυρους, αύριο το πρώτο του μάτς για το EuroCup δίνει στις 7.30 ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται στο παλατάκι την Μαντρέσα. Γιατί η EuroLeague, ο Παναθηναϊκός, σε 9 και 4 θα αντιμετωπίσει την αδύναμη φέτος Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει την νίκη, θα παρουσιαστεί σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Έχει και λίγο ένα παραπάνω κίνητρο, γιατί έχασε το Super Cup από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, οπότε νομίζω ότι θα παρουσιαστεί πάρα πολύ σοβαρός και θα πάρει τους 2 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι... να πούμε μάλιστα μάλλον ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει γίνει μια αιματηρή εξέγερση στις φυλακές του Δομοκού, μεταξύ τους φυλακισμένοι ήρθανε σε διένεξη και έχουν μαχαιρωθεί αρκετοί άνθρωποι, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Θα έχουμε σε λίγο και θα σας μεταδώσουμε αν είναι κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή αν έχουμε κάποιον νεκρό.

Χθες σας είπα για την 30χρονη στο Βόλο που όταν χώρισε έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην σύντροφό της και του είχε κάνει τη ζωή κόλαση. Σήμερα θα σας πω για ένα 35χρονο εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως οι Θεσσαλονικοί δεν παίρνουν πολύ εύκολα το χωρισμό. Είχε σχέση με μια κοπέλα, η κοπέλα τον χώρισε όταν κατάλαβε ότι ζηλεύει πάρα πολύ και ήταν αρκετά οξύθυμος. Αυτός άρχισε να τη στέλνει παντού μηνύματα σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, να τη τηλεφωνεί στο σπίτι, τον μπλόκαρε στο κινητό τηλέφωνο, έβαλε μια εφαρμογή στο σταθερό που δεν του επέτρεπε να τη τηλεφωνεί, τον μπλόκαρε από όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Άρχισε να τη στέλνει μηνύματα, μιλάμε καταιγισμό, έφτασε τη μέρα να στέλνει 20 και 30 μηνύματα μέσω της εφαρμογής Iris. Εκεί έφτασε η κατάστασή του. Η κοπέλα είδε και ξαναείδε, δεν μπορούσε να βρει άλλη λύση. Πήγε, το κατήγγειλε στην αστυνομία. Εκδικάστηκε η υπόθεση, τιμωρήθηκε ο συγκεκριμένος κύριος και μάλιστα στην απολογία του είπε και το εξής αμίμητο. Είπε, η κοπέλα δεν μου απαντούσε. Έστελνα μηνύματα, δεν μου απαντούσε, αλλά βαθιά μέσα μου ήξερε ότι ακόμα με ήθελε και είπα να προσπαθήσω. Και έτσι βρήκα αυτόν τον τρόπο, λέει. Εκτός από τα μηνύματα που έστειλε, τα καθημερινά, τον κατηγισμό μηνυμάτων, εμφανιζόταν αρκετά συχνά έξω από το σπίτι, οπότε η κοπέλα ένιωθε ένα φόβο. Συμβαίνουν και τόσα, βλέπει ο κόσμος, διαβάζει τα τόσα εγκλήματα που έχουν συμβεί τελευταία, και έτσι φτάσαμε στο σημερινό σημείο να καταδικαστεί, με αναστολή βέβαια, ο συγκεκριμένος 35χρονος. Ελπίζουμε να πήρε το μάθημά του και να αφήσει ήσυχη την κοπέλα και να μάθει να παίρνει τους χωρισμούς πιο ψύχρεμα.

Την θρυλική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Ηλίας του 16ου με τον αξεπέραστο Νίκο Ρίζο και τον Θανάση Βέγκο θύμισε μια ιστορία από το Πανόραμα σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στο Πανόραμα κατήγγειλαν ότι η καθαρίστρια έκλεψε 50.000 ευρώ και κάτι λίρες που είχαν μέσα στο σπίτι. Η αστυνομία τη συνέλαβε μετά από τις καταγγελίες της κυρίας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η 59χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην αστυνομία. Από την αρχή δήλωνε αθώα η 28χρονη οικιακή βοηθός και εντελώς τυχαία τα χρήματα βρέθηκαν όταν η αστυνομία είπε να ψάξει μέσα στο σπίτι. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα. Στα 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η εκταμείευση. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αύριο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα. Στο τραπέζι επιδότηση 10 έως 15 λεπτών στο ντίζελ, επιπλέον της έκπτωσης των δηληστηρίων. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις παράνομων ιατρικών πράξεων μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Ντεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και ακόμα τρία πρόσωπα. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Εντυπωσιακή πρεμιέρα του Άρη στο Eurocup, νίκη με 87-74 επί της Λεμάν στη Γαλλία. Ένοχη η Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Εικονικές συμφωνίες άνω των 830 εκατομμυρίων λιρών προσφεύγει κατά της απόφασης. Στάση εργασίας αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 έως τις 5 το μεσημέρι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: I like it when you keep it in that zone. There's a zone that
5: you
6: right there.
7: What about here?
6: That,
7: it's a forward lean.
6: A forward
7: it's
6: lean.
7: Kind of one of the. We can do that.

Μέσα από αυτή την εκπομπή σας έχουμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές για την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι ανησυχείτε, κάποιοι όχι. Λέτε ότι κάποιες εργασίες δεν θα χαθούν, κυρίως οι χειρονακτικές. Η επόμενη είδηση θα σας διαψεύσει. Η εταιρεία Toy Robotics στο Σαν Φρανσίσκο έφτιαξε τις πρώτες οικιακές βοηθούς ρομπότ. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει ένα ρομπότ ύψους 1 και 32 μέτρων, βάρους περίπου 35 κιλών. Καθαρίζει σπίτια με μεγάλη επιτυχία, σαρώνει, τα συγκεκριμένα ρομπότ είναι κρατημένα λέει μέχρι και 3 μήνες μετά, για να καταλάβετε, οι Αμερικανοί έχουν πάθει κάτι με αυτά τα ρομπότ, θέλουν να καθαρίζουν τα σπίτια τους έτσι. Και κοστίζουν μόνο $30 την ώρα. Την ώρα που μια κανονική καθαρίστρια στο Σαν Φρανσίσκο παίρνει περίπου $150 την ώρα. Οι Αμερικανοί λοιπόν δηλώνουν ότι για να εξοικονομήσουν χρήματα θα προτιμήσουν τα ρομπότ. Εγώ θα πω ότι σήμερα χάνει τη δουλειά της μια οικιακή βοηθός, αύριο θα τη χάσει ένας υδραυλικός, αύριο ένας μπογιατζής, και αυτό θα είναι μια αλυσίδα. Αντισταθείτε όσο περισσότερο μπορείτε.

Ο Στάθης μας λέει ότι αυτός μιλάει ευγενικά στην τεχνητή νοημοσύνη σε περίπτωση που επαναστατήσουν κάποτε και θα του τη χαρίσουν, λέει, λόγω ευγένειας. Υπάρχουν μερικές τεχνητές νοημοσύνης, να ξέρετε, κάποια είδη, που δεν σου επιτρέπουν να τις μιλάς με αγένεια. Έχουν εξελιχθεί και σε αυτό το κομμάτι. Ο Μπραντ Πιτ αυτή την περίοδο έχει μια ταινία στους κινηματογράφους, στη Καρδιά του Κτίνους λέγεται. Πάει πολύ καλά στα ταμεία αλλά και σε κριτικές, αλλά στην προσωπική του ζωή περνάει δύσκολα. Η κόρη του, συγκεκριμένο το τρίτο παιδί από την οικογένεια που έκανε με την Αντζελίνα Τζολί, πήγε στο δικαστήριο και εξασφάλισε να αφαιρεθεί το όνομα του Μπραντ Πιτ από το επίθετό της. Η Ζαχάρα, για την ακρίβεια. Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ του κοριτσιού που είχε κάνει το αίτημα. Έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμοποιούσε το όνομα Πιτ από όταν τελείωσε το σχολείο. Πλέον μπορεί να το κάνει και επίσημα με χαρτιά και να μην έχει προβλήματα με τον νόμο. Από την πλευρά του Μπραντ Πιτ δήλωσαν ότι είναι μια προσπάθεια που κάνει η Αντζελίνα Τζολί για να αποξενώσει κι άλλο τον ίδιο από τα παιδιά τους, και η Αντζελίνα Τζολί απάντησε και είπε ότι όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, αν ήθελε θα ήταν δίπλα στην οικογένειά του. Οικογενειακές ιστορίες στο Hollywood.

Αυξάνονται πάρα πολλοί φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλούν για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα στην Ευρώπη. Σήμερα ο Ντάν Γιόργενσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιστολή του ανέφερε πως η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κρίση τιμών που συνδέεται και με κρίση εφοδιασμού. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 80% των ενεργειακών της αναγκών με εισαγωγές και αερίου και πετρελαίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή, δηλαδή και στη Μέση Ανατολή, αλλά σίγουρα και στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό που έκανε σήμερα λίγο να ανησυχήσουμε ακόμη περισσότερο είναι η προτροπή που έκανε ο συγκεκριμένος κύριος προς τους Ευρωπαίους. Θα μάθετε να χαμηλώνετε τη θέρμανση, να κλείνετε τα φώτα και να μην ξοδεύετε ενέργεια όταν δεν χρειάζεται. Η ημερομηνία είναι 29 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο χειμώνα, αν έχουν αρχίσει από τώρα οι Ευρωπαίοι να μας προετοιμάζουν για εξοικονόμηση ενέργειας, φανταστείτε τι θα γίνει αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι φυσικά στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τι θα γίνει μέσα στο χειμώνα. Σε έναν χειμώνα που, μην κοιτάτε εμάς στην Ελλάδα που οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από το μηδέν, στην κεντρική Ευρώπη πάνω από δύο μήνες και τρεις μη σας πω, είναι κοντά στο μηδέν οι θερμοκρασίες. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι? Θα κλείνουν τη θερμοκρασία και θα περιμένουν πότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς ή πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνεται ως λύση είναι ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τις ΗΠΑ, αλλά κάτι πρέπει να συμβεί και με τις τιμές που πουλιέται το συγκεκριμένο πετρέλαιο, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι τρεις φορές πάνω από αυτό που είχαμε συνηθίσει να πληρώνουμε σαν Ευρωπαίοι. Κάναμε και το λάθος να μην έχουμε εφοδιαστεί νωρίτερα, ώστε να είμαστε αυτάρκεις αυτή τη δύσκολη περίοδο, και τώρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Για να καταλάβετε τι λέει ο συγκεκριμένος επίτροπος, θα χρειαστεί να μην φωτίζουμε κεντρικούς δρόμους. Σε μια Ευρώπη που μαστίζεται από υψηλή εγκληματικότητα, λέμε να κλείσουμε τα φώτα στους δημόσιους δρόμους. Να κάνουμε ακόμα ευκολότερο το έργο των κλεφτών και των εγκληματιών. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάνης Λιάκος στον ήχο. Ραντεβού αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Κάμψη απορρόφηση η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στην ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρουσία του Πρωθυπουργού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αύριο ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρ τάχθηκε υπερστοχευμένο μέτρο στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εντυπωσιακή μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, είπε. Από την πλευρά του, ο κύριος Πατούλης δηλώνει ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά τις καταγγελίες για χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε χημειοθεραπεία υποβάλλονταν ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, ενώ τα σχετικά παραστατικά φέρεται να αποστέλλονταν στον ΕΟΠΗ προς αποζημίωση. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Νέα κατάθεση και άρση τηλεφωνικού απορρίτου στην έρευνα για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο Δησιοδού Καρνεάδου κατέθεσε στον ανακριτή ότι ο τραγουδιστής ήταν αρχικά σε καλή κατάσταση, όμως στη συνέχεια η εικόνα του επιδεινώθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στιγμές πανικού και ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, το Δικαστικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, τριών εργαζόμενων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Με το δεξί μπήκε ο Άρης στο Eurocup, επικρατώντας με 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Οι κυτρινόμαυροι, παρά το κακό ξεκίνημα και το μείον 13, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, κυριάρχησαν με την άμυνά τους και έφτασαν στην ανατροπή και σε μια εμφαντική νίκη. Κορυφαίος ο Λιντέλ με 19 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον Έρλ έκανε double-double με 13 πόντους και 12 rebound. Ιδανική ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Βαρύς ο πέλεγκης για τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League την περίοδο 2009-2018. Σύμφωνα με την απόφαση, ο σύλλογος εμφάνισε παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία, με τη συγκαλυμμένη χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 830 εκατομμύρια λίρες. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η City δηλώνει αθώα, κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στην απόφαση και προχωρά σε έφεση. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχουμε αύριο Τετάρτη από τη 1 ως τις 5 το μεσημέρι. Την κινητοποίηση προκήρυξε ο Σωματείο.

0: τι εργαζομένο στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζομένου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.